Ακούσαμε το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 23, Κίχελ 488 του Wolfgang Amadeus Mozart. Την ορχήστρα της σουηδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε από το πιάνο ο Μαξίμ Γεμιλιανίτσεφ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τη συμφωνική σουήτα σε Χραζάντ, έργο 35 του Νικολάη Ρίμσκι-Κορσακόφ. Η σουήτα αποτελείται από 4 μέρη. Ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ τα ονόμασε αντίστοιχα πρελούδιο, μπαλάντα, αντάτζο και φινάλι. Τελικά, μετά από προτροπή του συνθέτη Ανατόλη Γιάντοφ και άλλων, έδωσε προγραμματικούς τίτλους. Πρώτο μέρος, η θάλασσα και το πλοίο του Σιντιμπάντ. Δεύτερο μέρος, ο πρίγκιπας Κάλεντερ. Τρίτο μέρος, ο νεαρός πρίγκιπας και η νεαρή πριγκίπισσα. Τέταρτο μέρος, γιορτή στη Βαγδάτ. Η θάλασσα, το πλοίο συνθλίβεται σε έναν βράχο με τον χάλκινο καβαλάρη στην κορυφή του. Την ορχήστρα της σουηδικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μαξίμ Γεμιλιανίτσεφ.

Ακούσαμε τη συμφωνική σουήτα Σεχεραζάντ, έργο 35 του Νικολάι Ρίμσκι-Κορσακόφ. Την ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μαξίμ Γεμιλιανίτσεφ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το κουιντέτο για κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρδων Κέχελ 581 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Το κουιντέτο αποτελείται από 4 μέρη. Αλλεγκρό σε λα μίζωνα, λαρκέτο σε ρε μίζωνα, μενουέτο σε λα ελάσσονα με τρίο σε λα μίζωνα και φινάλε με ένδειξη αλεγκρέτο με παραλλαγές σε λα μίζωνα. Τον κλαρινετίστα Άντζερζεϊ Τσιεπλίνσκι συνοδεύει το βασιλικό κουαρτέτο εγχόρδων.

κουαρτέτο για κλαρινέτο και κουαρτέτων χόρδων, Κέχελ 581 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον κλαρινετίστα Άντζρεϊ Τσιεπλίνσκι συνόδευσε το βασιλικό κουαρτέτο χόρδων. Ακολουθούν αποσπάσματα από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Φανταστικά κομμάτια» του Σουηδού συνθέτη Jakob Adolf Hegg 1850-1928. Ερμηνεύει ο Τούρε Ουπστρέμ.

Ακούσαμε αποσπάσματα από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Φανταστικά κομμάτια» του Σουηδού συνθέτη Jakob Adolf Hegg 1850-1928. Ερμηνεύσε ο Τούρε Ουπστρέμ. Ακολουθεί η άρια του Λεύκο «Κοιμήσου ομορφιά μου, κοιμήσου γλυκά» από την τρίτη πράξη της όπερας «Νύκτα Μαΐου» του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Η άρια αυτή ερμηνεύεται από τενόρους. Εδώ ωστόσο, τη μέτζο σοπράνο Τζοάν Κόλο Μίγετς συνοδεύει η φιλαρμονική του Κάλγκρι υπό τον Μάριο Μπερνάρντ.

Ακούσαμε την άρια του Λεύκου «Κοιμήσου ομορφιά μου, κοιμήσου γλυκά» από την τρίτη πράξη της όπερας «Νύχτα Μαΐου» του Νικολάη Ρίμσκι-Κορσακόφ. Όπως είπαμε, η άρια αυτή ερμηνεύεται από τενόρους. Εδώ, ωστόσο, τη μέτζο σοπράνο Τζοάν Κολ Μίγετς συνόδευσε η φιλαρμονική του Κάλγκρι υπό τον Μάριο Μπερνάρντι. Ακολουθεί το βραδεμβούργιο κοντσέρτο αριθμός 5, Σμίτερ 1050, του Johann Sebastian Bach. Είναι γραμμένο για τσέμπαλο, κονσερτάτο, φλάουτο, βιολί, έγχορθα και μπάσο κοντινό. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο σε ρε μίζωνα, αφετουόζο σε σι ελάσσονα και αλέγκρο σε ρε μίζωνα. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου 415 υπό τον Lars Ulrich Mortensen.

Ακούσαμε το Βραντεμβούργιο Κονσέρτο αριθμός 5 για τσέμπαλο, κονσερτάτο, φλάουτο, βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνο, Σμίτερ 1050 του Johann Sebastian Bach. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου 415 υπό τον Lars Ulrik Mortensen. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τα 24 πρελούδια για πιάνο, έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Νταβίτ Καντούς.

Από τον πιανίστα Νταβίντ Καντούς ακούσαμε τα 24 πρελούδια έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθούν τρεις χορή για πληκτροφόρο του Ιταλού συνθέτη, οργανίστα, τσεμπαλίστα και λαουτιστή της πρώιμης εποχής μπαρόκ, Τζοβάνι Πίκι. Γεννήθηκε το 1571 ή το επόμενο έτος και πέθανε το 1643. Οι τρεις χορή που θα ακούσουμε είναι οι ακόλουθοι. Μπάλο αλλά Πολάκα, μπάλο Ουγγάρο, δηλαδή Ουγγρικός χορός, και μπάλο Ντίτο Ιλ Πίκι. Παίζει τσέμπαλο ο Ρινάλντο Αλεσάντρινι.

Ακούσαμε τρεις χορούς για πλήκτροφόρο του Ιταλού συνθέτη, οργανίστα, τσεμπαλίστα και λαουτιστή της πρώιμης εποχής μπαρόκ, Τζοβάνι Πικέ. Γεννήθηκε το 1571 ή το επόμενο έτος και πέθανε το 1643. Μπάλο αλλά πολλάκα, μπάλο ονγκάρο, δηλαδή ουγγρικός χορός, και μπάλο ντίτο ηλπίκι. Έπαιξε τσέμπαλο ο Ρινάλντο Αλεσανδρίνη. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Το κυνήγι του βασιλιά Καρόλου» του Φινλανδού συνθέτη Φρέντρικ Πάτσιους, 1809-1891. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γιούκα Πέκα Σαράστε.

ήταν η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Το κυνήγι του βασιλιά Κάρολου» του Φινλανδού συνθέτη Φρέντρικ Πάτσιους, 1809-1891. Τη συμφωνική ορχήστρα της φινλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Γιούκα Πέκα Σαράστ. Ακολουθούν δύο κομμάτια για κοντραμπάσο και πιάνο, του περίφημου Ρώσου μαέστρου, αλλά και συνθέτη και κοντραμπασίστα Σεργέι Κουσεβίτσκε, 1874-1951. «Αντάντε καντάμπιλε» και «Βάλς μινιατούρα». Τα δύο αυτά κομμάτια αποτελούν το έργο 1 του Κουσεβίτσκε. Τον κοντραμπασίστα Γκάρι Κάρ συνοδεύει ο πιανίστας Χάρμεν Λούις.

Ακούσαμε δύο κομμάτια για κοντραμπάσο και πιάνο του περίφημου Ρώσου μαέστρου, αλλά και συνθέτη και κοντραμπασίστα Σεργέη Κουσεβίτσκι, 1874-1951, Αντάντε Καντάμπιλε και Βάλς Μινιατούρα. Τα δύο αυτά κομμάτια αποτελούν το έργο 1 του Κουσεβίτσκι. Τον κοντραμπασίστα Γκάρι Καρ συνόδευσε ο πιανίστας Χάρμεν Λούις. Ακολουθεί η ρομάντσα για κόρνο και έγχορδα του Άγγλου συνθέτη, μαέστρου και τρομπετίστα Άθε Μπάτερουόρθ, 1923-2014. Σολίστη είναι ο κορνίστας Μάρτιν Χάκλμαν. Την ορχήστρα CBC της πόλης Βανκούβερ του Καναδά διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρντ.

Ακούσαμε τη ρομάντσα για κόρνο και εγχόρθα του Άγγλου συνθέτη, μαέστρου και τρομπετίστα Άθε Μπάτερουορθ 1923-2014. Σολίστη ήταν ο κορνίστας Μάρτιν Χάκλμαν. Την ορχήστρα CBC της πόλης Βανκούβερ του Καναδά διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρτη. Ακολουθεί η σονάτα για πληκτροφόρο σε σολ μίζωνα του Ιώσεφ Χάιντν με αριθμό 27 στη 16η σειρά του καταλόγου Hoboken. Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη, Allegro con brio, μενουέτο και τρίο, presto. Ερμηνεύει ο πιανίστας Νίκλας Σίβελοφ.

Ακούσαμε τη σωμάτα για πληκτροφόρωση Σολμίζωνα του Joseph Haydn με αριθμό 27 στη 16η σειρά του καταλόγου Hoboken. Ερμήνευσε ο πιανίστας Νίκλας Σίβελοφ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτουρνό. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωνσταπούλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε ρομαντικά σήμερα. Η κυρία Κλάρα Σιούμαν θα μας προσφέρει τη σύνθεση Dry Romanzen, όπως 21, διαχειρός Ήλιας Σέψ.

Φρεντερίκ Ντιλιούς. Σονάτα for Violin and Piano νούμερο 2 σε ντομίζωνα. Είναι μια τριμερή σύνθεση που ερμηνεύουν οι Ολιβιέρ Κόλμπετστον στο βιολί και Έριχ Άπελ στο πιάνο.

Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Πιάνο σονάτα νούμερο 17 σε ρε λάσονα, όπως 31 νούμερο 2, Tempest. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Αλεγκρέτο, διαχειρός Κωνσταντίν Σερμπάκοφ.

Θα συνεχίσουμε με μία ακόμη σονάτα για πιάνο. Carl Maria von Weber. Πιάνο σονάτα νούμερο 1 σε ντο μίζωνα όπους 24. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro. Σολίστ, Claudio Arrau.

Francis Poulenc, σονάτα για φλάουτο και πιάνο, FP 164. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegretto Malinconico. Ερμηνεύουν Michel Debost στο φλάουτο και Jacques Fevrier στο πιάνο.

Wolfgang Amadeus Mozart. Σονάτα για δύο πιάνα σε ρεμίζωνα και η V448. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro Molto. Ερμηνεύουν οι Eric και Tapia Hatchek.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολο και το επόμενο διήμερο σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή Δήμοι και Περιφέρειες. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες, συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει την Τεχεράνη, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζονται οι έρευνες για το φωνικό καρτέρι που έστησε σε 45χρονη άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια έστρεψε το όπλο πάνω του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Η αστυνομία αναζητά τα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και τη σχέση που είχαν δράστης και θύμα. Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του 48χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και είχε συλληφθεί στα Τίρανα. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου, στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμυνας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στην Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνου, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Ωραίο ξύπνημα σήμερα, έτσι, ωραίο πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και στη δική μας την παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η ζέστη παραμένει από χθες στα ψηλά της. Θα δείξει μετά την Τετάρτη, ειδικά στην Δυτική Ελλάδα. Ωστόσο, αυτή η άπνοια και αυτή η υγρασία είναι το συστατικό, αυτό το κοκτέιλ, το οποίο μαζί με τη θερμοκρασία μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Καλύτερα να βρέχει παρά να έχει αυτή την υγρασία. Δήμητρα Αναργύρου, καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στη συντροφιά μου. Πάμε λοιπόν με την Ειρήνη που έχουμε στην κονσόλα του ήχου, Γιώργος Λιμπέρης στην υποστήριξη, στα τηλέφωνα μαζί σας, με τους συνεντευξιαζόμενους, με τους ανθρώπους τους δικούς μας και βέβαια η αγαπημένη μου η Κωνσταντίνα η Μάντζερη που μετά από 4 χρόνια ήδη έχουμε ξεκινήσει και συνεργαζόμαστε. Και την ευχαριστώ, επιμελείτε τις μουσικές ανάσες που θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια και της δικής μας εκπομπής ως τις 9. Λίγο. Πάμε όμως γιατί έχουμε διάφορα. Πολύ αστυνομικό δελτίο. Ήδη χθες τη νύχτα αργά ένα αυτοκίνητο έφυγε εκεί στην Πούντα Σκαλαβρίτων. Μια 46χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, έπεσε στον κρεμό το αυτοκίνητο. Αδιευκρίνιστες έως τώρα, έτσι, έως τώρα οι πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια θα μιλήσουμε και με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, όπου εκεί έχουμε διάφορα έτσι από το δελτίο, από όλη τη Δυτική Ελλάδα, μάλλον κυρίως στην Αχαΐα. Πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Ξεκινώ με τις δύο εφημερίδες και θα σας πάω σε ένα θέμα το οποίο θα ταλανίσει ιδιαίτερα σήμερα την Πάτρα και αφορά στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από σήμερα στη κυκλοφορία, καθώς προστίθεται ένας ακόμα αποκλεισμός στο ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο του κέντρου. Έτσι λοιπόν η διασταύρωση της Καραϊσκάκη με την Παντανάσης κλείνει για την κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Οι περισσότεροι που κυκλοφορείτε εκεί στο κέντρο σίγουρα το έχετε έτσι αντιληφθεί. Μεγάλη ταλαιπωρία. Αποτέλεσμα η κίνηση στην Καραϊσκάκη να διοχετεύεται της Καραϊσκάκης στην Κορίνθου. Την ίδια ώρα παραμένουν σε ισχύ ο αποκλεισμός της Ερμού, οι τροποποιημένες διαδρομές των λεωφοριακών γραμμών 6 και 8, αλλά και το κλείσιμο τμήματος της Γερμανού. Οι οδηγοί που θα κινηθούν στο κέντρο θα χρειαστεί να υπολογίζουν περισσότερο χρόνο, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής. Αυτά πιο αναλυτικά θα τα πούμε μετά την ανάγνωση των εφημερίδων. Πάμε λοιπόν. Γνώμη και Πελοπόννησος. Ξεκινώ με τη γνώμη.

Πάμε λοιπόν να δούμε και σήμερα τις εφημερίδες που έχουμε. Θα τις βρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τις βρω. Έχουμε όλα τα πακέτα εδώ, αλλά το της 24 Αυγούστου δεν το έχω. Το έχω όμως δίπλα στο control. Ανάσα και είμαστε έτοιμοι.

Κατεβάζουν ρολά το ένα μετά το άλλο καταστήματα της τριών συμμάχων, μείον 70% ο τζίρος και χαμένες θέσεις εργασίας. Θέμα μείζονος σημασίας για την περιοχή. Αποδίδουν την οικονομική συρρήκνωση στη μετακίνηση της γραμμής Κεφαλονιάς από την Αγίου Νικολάου στην Όρμαν. Ξέσπασμα από τον επιχειρηματία εστίασης τον κύριο Μαλαμή που μίλησε στην εφημερίδα Γνώμη και αυτό είναι στο πρωτοσέλιδο με σχετική φωτογραφία από τα μαγαζιά του κέντρου. Άλλα θέματα, ισχυρή ρυθμή ανάπτυξης το 2026. Σήμερα έχει και το Υπουργικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Μητσοτάκης, δεν μπορούμε να φορτώνουμε στα παιδιά μας λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Ναι, σωστό. Αλλά όταν οι πιο παλιοί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, κάποια στιγμή συσσωρεύεται όλο αυτό και κάποιοι την πληρώνουν δυστυχώς. Σαν και στον πηγεμό για το κέντρο, ο Γολγοθάς, όπως σας είπα και εγώ, για τους οδηγούς από σήμερα, λόγω των έργων σε Καραϊσκάκη και Ερμού, αλλά και των κάγκελων της Γερμανού. Με πίστη και ευσέβεια προς την Παναγία στην Χρυσοποδαρίτησα, χθες ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, στα Νοτενά, ο Επίσκοπος Κερνίτσης, ο κ. Χρύσανθος. Στο μικροσκόπιο η μοιραία σύγκρουση. Να οι πρώτες εκτιμήσεις της ελληνικής αστυνομίας για το τραγικό τροχαίο της περασμένης Παρασκευής στην Κάτω Αχαΐα που κόστησε τη ζωή στη 46χρονη Ελένη Μπεθούλκα. Πόσο κρίμα. Συνελήφθη σερβιτόρος μετά από καταγγελία 18χρονης για σεξουαλική παρενόχληση του αλήτα καταστήματος εστίασης στην Πάτρα. Τις κακομοίρα σε γαμήλιες δεξιώσεις, ανασφάλιστοι εργαζόμενοι εξαφανίστηκαν μετά τους ελέγχους μεικτού κλιμακίου. Εισβολή με μπιτόνι βενζίνη Αλφατάφ απειλούσε να αυτοπυρποληθεί 75χρονος το απόγευμα του Σαββάτου στην Κάτω Αχαΐα. Είχε μπει στο αστυνομικό τμήμα εκεί στην Κάτω Αχαΐα, αλλά ευτυχώς ήταν πολύ ψύχρεμη η αστυνομική. Θέλουμε να αλλάξουμε επίπεδο στην Παναχαϊκή. Η πρώτη μεγάλη συνέντευξη του Βασίλη Αποστολίδη στην εφημερίδα Γνώμη για το νέο project της ομάδας μετόχων. Καλά δείγματα παρά τη φιλική ήττα από τον πύργο στην Αγιά και πέμπτη στον κόσμο η Εθνική Νεανίδων Πόλο με πατρινή παρουσία. Στα πρωτοσέλιδο επίσης φιλοξενεί η εφημερίδα και έτσι ένα θέμα από την οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα. Η παιδοψυχίατρος Μαρία Γιαννακοπούλου έφυγε 30 μέρες μετά το θάνατο του άντρα της Αλέξανδρου Καπατσούλια. Αυτή είναι τραγωδία. Αποχαιρετισμό σε μια κυρία. Έσβησε στα 95 της Ιαλίκη Ράγκου από τις τελευταίες αρχόντισες της παλιάς Πάτρας. Και το τελευταίο αντίο στον Αγίο Μινά για μια τρίτη επίσης γυναίκα σήμερα στις 5 η κηδεία της Όλγα Στυλγάδη. Αυτά από τη Γνώμη. Συνεχίζουμε με την Πελοπόννησο. Πάμε λοιπόν και στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Η Πάτρα επιστρέφει με κυκλοφοριακή δοκιμασία διάρκειας. Νέες εκτροπές και ταλαιπωρία, κλειστοί δρόμοι στο κέντρο λόγω έργων. Η Πάτρα λοιπόν επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς, όμως το κέντρο της πόλης υποδέχεται κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες με νέους κυκλοφοριακούς περιορισμούς. Από σήμερα λοιπόν κλείνει η διασταύρωση, όπως λέγαμε και πριν, θα το πούμε και πιο μετά αναλυτικά και με τα λεωφορεία, πόσο διαφορετική θα είναι οι τροπίκες στα λεωφορεία, στις γραμμές. Παραμένουν αποκλεισμένες οι Ερμού και Κερμανού. Νέα εκτροπή προστίθεται στις 31 Αυγούστου, αυξάνοντας την πίεση σε Κορίνθου, Μεζόνο, Σαράτου και Κανακάρι. Η ομάδα της έκτης ΕΜΑΚ με δύο διασωθέντες ήδη βρίσκεται στο πρωτοσέλιδο σε φωτογραφία και μπράβο στα παιδιά. Ευγνωμοσύνη των δύο αδελφών στην έκτη ΕΜΑΚ. Μας χαρίσατε δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Να δούμε το ρεπορτάζ. Λίγες μέρες μετά την περιπέτεια στο σκοτεινό φράγκι του Αλεποχωρίου, τα αδέλφια Ιωάννης και Αγγελική Αβραμοπούλου περιγράφουν τις αγωνιώδεις στιγμές που έζησαν και ευγνωμονούν την έκτη ΕΜΑΚ. Και είναι δυνατόν να μην τους ευγνωμονούν. Δεν πιστεύω ότι ζούμε εδώ. Άφησαν τη Φλόριντα για τον Πλάτανο, το χωριό που μαγεύει τους ξένους. Μας άρεσε ο ρυθμός της ζωής, λέει ο Γουόλτερ. Μας άρεσαν οι άνθρωποι, η φωτογραφία δείχνει να χορεύουν. Μας άρεσαν όσα βλέπαμε, λένε στην Πελοπόννησο. Από τη Φλόριντα λοιπόν, στον Πλάτανο Γιαλίας, δύο Αμερικανοί συνταξιούχοι αποφάσισαν να αλλάξουν τη ζωή τους. Ο Τζέφρι Ντέιβιτσον και ο Γουόλτερ Ζακ αγόρασαν, χωρίς να το έχουν δει από κοντά, ένα σπίτι 400.000 ευρώ με θέα τον Κορινθιακό και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο μπαλκόνι της Αιγιάλιας. Και δεν είναι μόνοι. Τουλάχιστον τρία ζευγάρια ξένων έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στο γραφικό χωριό. Η ιστορία τους αποτυπώνει ένα ευρύτερο φαινόμενο, την όμορφη ελληνική ύπαιθρο που προσελκύει ξένους αγοραστές για έναν ήρεμο και ποιοτικό τρόπο ζωής.
Γιατί όχι, πραγματικά είναι πανέμορφο αυτό το χωριό, πανέμορφος ο Πλάτανος, όλη η Ανατολική Αιγιάλια. Τροχαίο της Κάτω Αχαΐας και είναι από τις ειδήσεις όπως έχουμε ήδη αυτές τις μέρες διαβάσει ή ακούσει, που έτσι μας θλίβει ιδιαίτερα. Η τροχαία αναζητά τα αίτια της φωνικής σύγκρουσης με θύμα την 46χρονη Ελένη Μπεθούλκα εκεί στην Κάτω Αχαΐα. Ήδη είναι φρουρούμενος αυτός που δημιούργησε το συμβάν, ο οδηγός δηλαδή του αυτοκινήτου, Θοδωρός Λουλούδης. Ανάπτυξη δεν είναι μόνο έργα, σε άλλη σελίδα η ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο σε εκατομμύρια ευρώ ενός προϋπολογισμού, ούτε σε υποδομές, λέει ο πρόεδρος του Μελητηρίου. Εδραιωμένη πολιτική παρουσία, Ανδρέας Κατσανιώτης, η έρευνα της Data Research αποκαλύπτει την εικόνα που έχουν οι πολίτες για τον αρχαίο βουλευτή. Ο Ανδρέας Κατσανιώτης είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, είναι πολύ λογικό. Και κλείνουμε κάπου εδώ το κύριο άρθρο της εφημερίδας και κάπου βέβαια είναι και στο ένθετο αθλητισμό, στη έδειξη Παναχαϊκή στο Φιλικό με πύργο. Η Google αγοράζει θέση στην Κερκίδα μέσω των 5 κορυφαίων brands και ο Προμηθέας έκλεισε Καλαϊτσάκι. Αυτά και από τις εφημερίδες. Ανάσα και πάμε αναλυτικά στο τι σήμερα θα γίνεται στο κέντρο.

Πάμε τώρα να δούμε τι αλλάζει από σήμερα. Κλείνει για όλα τα οχήματα η διασταύρωση Καραϊσκάκη και Παντανάσης. Η κυκλοφορία στην Καραϊσκάκη διοχετεύεται στην Κορίνθου. Και βέβαια αυτό αφορά ένα χάρτη πλοήγησης, θα έλεγα μέσα εισαγωγικά, για το πώς όλοι εσείς που αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στα αυτοκίνητά σας, οδηγείτε και θέλετε να πάτε στη δουλειά σας και πρέπει να το ξέρετε ούτως ή άλλως μέχρι και τις 31, αν και τότε θα υπάρχουν και άλλες αλλαγές. Κλείνει λοιπόν η διοχετεύεται στην Κορίνθου κυκλοφορία στην Καραϊσκάκη, η Ερμού παραμένει κλειστή για τα λεωφορεία στο τμήμα από Αγίου Ανδρέου έως Ρήγα Φεραίου. Οι γραμμές 6 και 8 του αστικού κτέλ συνεχίζουν να κινούνται με τροποποιημένες διαδρομές. Η Γερμανού παραμένει αποκλεισμένη από τη Βασιλέως Ρούφου έως την Ηλίας. Και όπως είπα, στις 31 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί ένα νέο κλείσιμο στη διασταύρωση Καραϊσκάκη και Γεροκοστοπούλου. Αυτός ο νέος αποκλεισμός εντάσσεται στο έργο ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης του ιστορικού κέντρου και ειδικότερα της κάτω πόλης. Για όσο διάστημα παραμένει κλειστή η διασταύρωση Καραϊσκάκη και Παντανάσης, η κυκλοφορία, όπως είπαμε πιο πριν, θα διοχετεύεται στην Κορίνθου. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να αυξήσει την κίνηση στην Κορίνθου. Ήδη αντιλαμβάνεστε όλοι, η Κορίνθου θα είναι πολύ έτσι, τι να πω, πυκνοκατοικημένη από αυτοκίνητα, καθώς οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την Καραϊσκάκη ως διαμπερή άξονα θα πρέπει να ακολουθούν αυτές τις προβλεπόμενες εκτροπές και την εργοταξιακή σήμανση, όπως έχει ήδη οριστεί από αυτές τις ημέρες. Δεν έχει γίνει γνωστή συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης φάσης των εργασιών, που σημαίνει αυτό είναι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Πάμε λοιπόν τώρα και στην Ερμού. Παράλληλα, εκεί συνεχίζονται οι εργασίες στην Ερμού, στο τμήμα από την Αγίου Ανδρέου, όπως είπαμε, έως τη Ρήγα Φεραίου. Στη συμβολή με τη Ρήγα Φεραίου πραγματοποιούνται εργασίες τοποθέτησης κυβόληθων στο πλαίσιο της ανάπλασης του πεζόδρομου, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και η ανακατασκευή του συγκεκριμένου τμήματος της Ερμού. Αυτός ο δρόμος, η Ερμού, δεν θα πρέπει να υπολογίζεται ως διαθέσιμη διαδρομή ανόδου προς το κέντρο για όσους εισέρχονται από την Αγίου Ανδρέου ή την Όθωνο Σαμαλίας. Οι οδηγοί λοιπόν που ακούτε θα πρέπει να ακολουθείτε τις πινακίδες και τις προβλεπόμενες εκτροπές πριν από το εργοτάξιο. Σαν να είμαστε δηλαδή έτσι σε ένα λαβύρινθο, αυτό το παζλ και πρέπει να το λύσετε τώρα. Χαριτολογώντας αυτό το γέλιο, αλλά είναι πικρή αλήθεια για όσους οδηγούν αυτή τη στιγμή και όσοι βρίσκεστε στο κέντρο. Τώρα να πω για αυτούς που κυκλοφορούν με το λεωφορείο, για τις κυκλοφοριακές αλλαγές και τι ισχύει για τις γραμμές 6 και 8, όπου αυτές οι κυκλοφοριακές αλλαγές επηρεάζουν και τα αστικά λεωφορεία. Για όσους λοιπόν κυκλοφορείτε με λεωφορεία, και είναι πολύ λογικό. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το αστικό κτέλ Πάτρας, η Ερμού παραμένει εκτός των διαδρομών των λεωφοριακών γραμμών ως τις 19 Οκτωβρίου. Παρακαλώ, και γι' αυτό θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι, να μην περιμένουν δηλαδή άδικα στη στάση των λεωφορείων εκεί στην Ερμού. Παραμένει λοιπόν αυτός ο δρόμος εκτός των διαδρομών των λεωφοριακών γραμμών ως τις 19 Οκτωβρίου. Οι προσωρινές διαδρομές διαμορφώνονται ως εξής. Γραμμή 8, Καρόλου, Μεζόνος, Αράτου, Κανακάρι. Επαναλαμβάνω, γραμμή 8, Καρόλου, Μεζόνος, Αράτου και Κανακάρι. Και γραμμή 6, Καρόλου, Μεζόνος, Αράτου, Κορίνθου, ενώ κατά την επιστροφή κινείται μέσω Μεζόνος και Αράτου. Δεν υπάρχει Κορίνθου. Οι αλλαγές αφορούν μεταξύ άλλων επιβάτες που χρησιμοποιούν τη γραμμή 6 προς Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά και τη γραμμή 8 προς την Οβριά. Τώρα, στο κυκλοφοριακό χάρτη παραμένει και ο αποκλεισμός τμήματος της Γερμανού, είπαμε. Παραμένει αποκλεισμένη. Το τμήμα από τη Βασιλέως Ρούφου έως την Ηλίας εξακολουθεί να είναι κλειστό μετά την πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και τις ανησυχίες για την ασφάλεια των διερχομένων. Γι' αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία αυτού του δρόμου. Έτσι λοιπόν, η διέλευση από το σημείο δεν θεωρείται ασφαλής έως ότου υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές. Να πούμε πού αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση. Με βάση αυτές τις νέες εκτροπές, αντιλαμβάνεστε ένα μεγαλύτερη πίεση που αναμένεται να δεχτεί η Κορίνθου, καθώς εκεί θα διοχετεύεται η κυκλοφορία της Καραϊσκάκη,
Αυξημένη επίσης η κίνηση θα είναι πιθανό να καταγραφεί επίσης στη Μεζόνος και την Αράτοπο, που διέρχονται πλέον οι τροποποιημένες γραμμές, όπως αναφέραμε, 6 και 8, αλλά και στην Κανακάρη. Και για όσους δεν έχουν προορισμό στην κάτω πόλη, η αποφυγή του πλέγματος Καραϊσκάκη, Παντανάση, Σερμού, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής, μπορεί να περιορίσει την ταλαιπωρία. Γι' αυτό σας λέει λοιπόν εντολή σε εισαγωγικά, να μην ταλαιπωρηθείτε άδικα αν δεν έχετε προορισμό στην κάτω πόλη. Αποφύγετε το πλέγμα Καραϊσκάκη, Παντανάσης και Ερμού, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής. Αν μου πείτε, δεν υπάρχουν ώρες αιχμής από εδώ και στο εξής, έχουν γυρίσει περισσότεροι αδειούχοι, η Πάτρα εκεί που ήταν έτσι μια έρημη πόλη. Αν μου πείτε, και λόγω της ζέστης αυτές τις μέρες, μετά από 2-3 μέρες που θα αρχίσει λίγο να πέφτει η θερμοκρασία πιο πολύ, τα πράγματα θα είναι λίγο στο φόρτε τους. Οι αλλαγές πάντως δεν σταματούν σήμερα. Μια εβδομάδα αργότερα, τη Δευτέρα, την επόμενη, 31 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί να κλείσει για όλα τα οχήματα και η διασταύρωση Καραϊσκάκη και Γερο-Κωστοπούλου. Οπότε ο κυκλοφοριακός αυτός χάρτης του κέντρου αναμένεται να μεταβάλλεται ανάλογα με την πορεία των εργασίων. Για το λόγο αυτό, οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς οι εκτροπές ενδέχεται να επικαιροποιούνται στις επόμενες φάσεις των έργων. Αυτά λοιπόν και από αυτές τις συνθήκες. Πάμε λοιπόν στην επόμενη συνέντευξη. Πάμε, Ανασούλα, και να σας αναγγείλω και τον επόμενο καλεσμένο.

0: Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε θερμά και τον ευχαριστούμε που πρωί-πρωί ήταν εκεί. Άλλωστε είναι πάντα λόγω και της ιδιότητάς του τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον κύριο Γιώργο Αποστόλου. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για την συμμετοχή σας εδώ. Καλή εβδομάδα και ελπίζω να μην σας χρειαζόμαστε καθόλου. Καθόλου όμως, να λοιπόν όμως που σας χρειαζόμαστε θέλοντας και εμείς. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα κύριε Αναργύρου, καλημέρα και στο Κροατές. Να διαδώσουμε τον τίτλο, είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων.
0: Το έκανα λάθος.
1: Εγώ το έξε.
0: Γενικός Γραμματέας. Έχετε δίκιο. Να σας πω τώρα, δεν έχουν σημασία οι τίτλοι. Σημασία έχει το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ
1: καλή. Απλά για μην παρεξηγηθεί ο αντιπρόεδρος.
0: Α, ναι, είναι άλλος αντιπρόεδρος. Έχετε δίκιο. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, το διορθώνω εδώ, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης. Πώς είχα την εντύπωση ότι είσαστε αντιπρόεδρος? Ίσως έχω με το σωματείο το δικό σας, επειδή έχουμε πολύ καλή συνεργασία η ΕΡΤ, πότε τον πρόεδρο, πότε τον αντιπρόεδρο, πότε τον γενικό γραμματέα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, μια χαρά. Σας ευχαριστώ και συμμορφώνομαι.
1: Όχι, αλλήμωνο, δεν υπάρχει για τέτοιο.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ ωστόσο που σας έχουμε, που έχετε αποδεχτεί ακόμα μια φορά εδώ την πρόσκλησή μας. Και θέλω να ξεκινήσουμε. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε με την αστυνομία όταν έχει ήδη συμβεί κάτι. Σήμερα όμως θέλω να δούμε λίγο πίσω από το αστυνομικό δελτίο τρία διαφορετικά περιστατικά των τελευταίων ημερών στην Αχαΐα. Μου πείτε, ήταν τρία, ήταν 13, αλλά και παραπάνω. Μιλάω λοιπόν για την επίθεση ένα σκύλο με κυνηγετική καραμπίνα στα Καλάβρητα, όπου εκεί ανατριχιάζαμε όλοι. Την αγωνία για την 81 χρόνων Γεωργία Κρυμπά, που εξακολουθεί να αγνοείται, αν δεν κάνω λάθος, εκτός και έχετε εσείς άλλες πληροφορίες να μας μεταφέρετε, αλλά και τέλος οι απάτες με θύματα ηλικιωμένους, οι οποίες έχουν γίνει πια η γάγκρενα της απάτης και ανοίγουν όλα αυτά μια μεγαλύτερη συζήτηση για την ασφάλεια, την πρόληψη και την προστασία των πολιτών. Είχαμε και ένα τροχαίο, βέβαια εντάξει αυτό δεν αφορά και την ασφάλεια, την οποία εσείς κυρίως εκπροσωπείτε μέσα από τη δική σας ειδικότητα, αλλά μέσα στη νύχτα μια γυναίκα εκεί στην Πούντα Καλαβρίτων έφυγε το αυτοκίνητο στο βράχο από κάτω, στον γκρεμό. Και να λοιπόν πώς υπάρχουν τα συμβάντα καθημερινά και καλείστε και εσείς να τα αντιμετωπίζετε και είναι πολύ σκληρά, πραγματικά είναι πολύ σκληρά. Να ξεκινήσω με την επίθεση στο σκύλο στα Καλάβρητα, ένα περιστατικό που σοκάρει. Αυτό το σκυλί πυροβολήθηκε μέσα στην αυλή κατοικίας, έχουμε διαβάσει, στο Κρυονέρι Καλαβρίτων. Βρέθηκαν περίπου 45 σκάγια στο σώμα του και μάλιστα πολύ κοντά βρισκόταν και ένα ανήλικο παιδί. Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η αστυνομία ένα τέτοιο περιστατικό? Είναι ήδη και θλιβερό και τραγικό, αλλά και σοβαρότατο.
1: Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό και από τον τρόπο που έγινε, που τραυματίστηκε το σκυλάκι. Κανένας δεν δέχεται τέτοια πράγματα να συμβαίνουν και ειδικά από ανθρώπους σε βάρος ζώων, τα οποία ο νόμος τα προστατεύει και μάλιστα τα προστατεύει με μεγάλες ποινές σε περίπτωση που ο παραβάτης συλληφθεί. Έχει τα προστήματα, φτάνουν μέχρι τα 50.000 ευρώ. Είναι κακούργημα, έχει ιδιαίτερη ποινική αντιμετώπιση και για να φτάσει στο σημείο η πολιτεία να προστατεύει τα συγκεκριμένα ζώα ή και γενικότερα τα ζώα με συγκεκριμένο τρόπο. Φανταστείτε πόσα περιστατικά είχαν καταγγελθεί πριν και πόσο ο άνθρωπος είχε δράσει εναντίον των ζώων μέχρι σήμερα για να φτάσει να κάνει τη θανάτωση ενός σκύλου κακούργημα. Οι άνθρωποι πρέπει να σέβονται τα ζώα. Εφόσον δεν σέβονται τα ζώα, δεν σέβουν τους συνανθρώπους τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος που προέβη σε αυτές τις πράξεις προέβη μέσα σε αστικό ιστό και σε αυλή οικίας που θα μπορούσαμε να είχαμε κάτι πολύ χειρότερο. Δηλαδή, πέραν από τον τραυματισμό του σκύλου, να είχαμε τραυματισμό κάποιου ανθρώπου, ακόμα και του παιδιού που υπήρχε στο σπίτι, όπως αναφέρθηκε. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα να μην προβαίνουμε μάλλον σε τέτοιες πράξεις. Οι άνθρωποι θα πρέπει να προστατεύουμε τα ζώα, ειδικά τα ζώα συντροφιάς, τα οποία από αρχή της ιστορίας του ανθρώπου είναι δίπλα στον άνθρωπο, τον συντροφεύουν, κάνουν παρέα, τον προστατεύουν. Θα πρέπει και εμείς να δείχνουμε την ανάλογη φροντίδα στα ζώα αυτά.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί σίγουρα δεν έχει εντοπιστεί ο δράστης, έτσι. Μέχρι τώρα νομίζω δεν έχετε κάποιες τέτοιες πληροφορίες.
1: Γίνονται έρευνες, αξιοποιούνται τα πάντα. Πιστεύω να εντοπιστεί και να βρεθεί. Οι συνάδελφοι μου στο αστυνομικό τμήμα Καλαβρίτων έχουν αποδείξει σε τέτοιες περιπτώσεις ότι πάντα κάνουν καλά τη δουλειά τους και πάντα εξιχνιάζονται σε τέτοιες υποθέσεις. Πιστεύω ότι στην κυβερνημένη περίπτωση οι έρευνες να έχουν θετικό αποτέλεσμα και ο συγκεκριμένος δράστης να συλληφθεί και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθεί όπως προβλέπει ο νόμος.
0: Το γεγονός, κύριε Αποστόλου, ότι χρησιμοποιήθηκε κυνηγετικό όπλο μέσα ή κοντά σε κατοικημένο χώρο δεν αλλάζει τη βαρύτητα της υπόθεσης. Σίγουρα υπάρχουν ευρήματα, πληροφορίες, έτσι. Αξιοποιείτε μάλλον, συγγνώμη, όλες αυτές τις μαρτυρίες και τα ευρήματα. Αλλά χρησιμοποιήθηκε ένα κυνηγετικό μέσα σε κατοικημένο χώρο. Κοντά.
1: Αλλάζει τη βαρύτητα. Ήδη από μόνο του το αδίκημα, η προσπάθεια να θανατώσει το σκυλί είναι κακούργημα, η ποινική αντιμετώπιση είναι ιδιαίτερα βαριά και επιπλέον ότι η πυροβόληση μέσα σε κατοικημένη περιοχή με τη χρήση του πυροβόλου όπλου θα την αντιμετωπιστεί διαφορετικά κατά την εκδίκηση της υπόθεσης.
0: Δεν έχει γίνει για πρώτη φορά αυτό. Θα ήθελα να σταθούμε και στο παιδί. Όταν πυροβολείται ένα ζώο σε αυλή κατοικίας, είμαστε πάρα πολύ κοντά σε ενδεχόμενη τραγωδία με ανθρώπινο θύμα. Αυτό επειδή έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και το έχουμε δει στις περιοχές αυτές εδώ στην Αχαΐα και κυρίως και ορεινές. Υπάρχει κάτι που μπορούν να κάνουν οι πολίτες όταν αντιλαμβάνονται πυροβολισμούς ή ύποπτη χρήση όπλου στην περιοχή τους?
1: Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουν, θα πρέπει να ενημερώσουν την αστυνομία. Να πάρουν τηλέφωνο το 100, να ενημερώσουν την αστυνομία. Στο σημείο θα φτάσουν αστυνομικοί, παρότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας αυτή την περίοδο έχει λίγους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί που εργάζονται με φιλότιμο θα φτάσουν άμεσα στο σημείο από όπου και να βρίσκονται και θα επιληθούν το συμβάντος. Το πρώτο δηλαδή που θα πρέπει να κάνει κάποιος πολίτης όταν αντιληφθεί κάποιο τέτοιο γεγονός είναι να ενημερώσει την αστυνομία.
0: Και βέβαια από την άλλη
1: μεριά. Αν μπορεί και να αποτρέψει τον άνθρωπο αυτό να το πράξει, εννοείται να το κάνει.
0: Έχει γίνει και αυτό όντως. Πραγματικά, πόσες φορές έχουμε ακούσει τέτοια συμβάντα, πόσες φορές?
1: Είναι πάρα πολλές φορές. Κάποιους... Είναι πολλές φορές που έχουμε.
0: Ανεγκέφαλοι αυτοί
1: είναι
0: οι άνθρωποι.
1: Ασυνείδητοι. Ασυνείδητοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε τον τι προκαλούν εκείνη τη στιγμή όταν πυροβολούν ένα ζώο ή οτιδήποτε, το θάνατο που προκαλούν ή αυτό που θα πάνε, που πηγαίνουν να κάνουν, αλλά και το κίνδυνο που δημιουργείται για τους συνανθρώπους τους που βρίσκονται μέσα σε μια οικιστική περιοχή.
0: Μέσα σε συμβάντα αυτά υπάρχουν και θάνατοι και μάλιστα ένα παιδί, θυμάμαι, που ήταν Αθήνα, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, που ήταν πάρα πολύ τραγικό αυτό το συμβάν, με σκάγια το παιδί.
1: Αλλά... Δεν είναι λίγες φορές που έχουν τραυματιστεί. Δεν είναι λίγες φορές. Είναι πάρα πολλές φορές.
0: Και μέχρι... σε γάμους, έτσι δεν είναι? Και σε πολύ ωραία συμβάντα τέτοια, δυστυχώς.
1: Πάντα η χρήση του πυροβόλου όπλου θα πρέπει να γίνεται για συγκεκριμένους λόγους. Το πυροβόλου όπλο δεν έχει δημιουργηθεί, ούτε έχει κατασκευαστεί, ούτε για διασκέδαση, ούτε για ανεύθυνους πυροβολισμούς, ούτε για κανένα άλλο λόγο. Έχει δημιουργηθεί για συγκεκριμένους λόγους, χρησιμοποιείται από κυνηγούς. Δεν μπορεί να έχει κάποιος μια κυνηγητική καραμπίνα στο σπίτι μόνο και μόνο για αυτοπροστασία, όπως κάποιοι παίρνουν μια κυνηγητική καραμπίνα ή για να τη χρησιμοποιήσει σε γάμους και πανηγύρια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Θα πρέπει να δει το πυροβόλο όπλο βγαίνει από τη θήκη του να χρησιμοποιηθεί μόνο για το λόγο τον οποίο έχει αγοραστεί από τον καθένα. Δηλαδή, αν είναι κυνηγός και το έχει αγοράσει, χρησιμοποιηθεί μόνο στο κυνήγι. Σε διαφορετική περίπτωση, καλό είναι να μην έχουμε όπλα στα σπίτια μας. Την προστασία την προσφέρει η αστυνομία. Το όπλο σε μπελάδες θα μας βάλει, παρά θα μας λύσει.
0: Πόσο μόνο όταν έχουμε και μικρά παιδιά, τουλάχιστον αυτό να είναι.
1: Έχουμε δει ατυχήματα, κυρία Αναργύρου. Έχουμε δει ατυχήματα, κυρία Αναργύρου, από τη μη ορθή φύλαξη ενός κυνηγητικού όπλου σε σπίτι. Πάρα πολλές φορές που παιδιά παίρνουν τα όπλα για να τα περιεργάζονται, ή ακόμα πολλές φορές έχουμε δει μικρά παιδιά οι γονείς τους να τους τα δίνουν τα όπλα, θεωρώντας τα, δεν ξέρω για ποιο λόγο και πώς φτάνουν σε αυτό το σημείο. Και έχουμε δει τραυματισμούς και θανάσιμους τραυματισμούς άλλων παιδιών ή ακόμα και με μεγαλύτερων ανθρώπων από τη χρήση πυροβόλων όπλων από παιδιά τα οποία έχουν δει τα όπλα μέσα στο σπίτι σε σημεία τα οποία δεν έπρεπε να είναι.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Και αυτό είναι τραγικό από τη δική του πλευρά. Τώρα σας πάω σε αυτή την υπόθεση όπου έχει απασχολήσει μια πολύ μεγάλη κοινωνία εδώ στην Πάτρα και κυρίως μια οικογένεια, για την 81 χρόνων γυναίκα η οποία αγνοείται από τις 20 Αυγούστου, από την περασμένη Πέμπτη. Και στις έρευνες βέβαια συμμετέχουν πάρα πολλές ομάδες, εθελοντές διασώστες, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, ακόμα και ο Ερυθρός Σταυρός που είναι πάντα εκεί δίπλα. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες? Έχετε μάθει κάτι μέχρι και αυτή την ώρα για αυτή τη γυναίκα?
1: Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής η γυναίκα αυτή. Έχουν γίνει έρευνες σε σημεία στα οποία έχουν αναφερθεί ότι έχει θεαθεί. γίνανε έρευνες τόσο από την αστυνομία όσο και από την περιοριστική υπηρεσία όσο και τον Ερυθρό Σταυρό, δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Έχουν χρησιμοποιηθεί εναέρια μέσα τόσο της αστυνομίας όσο και της περιοριστικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό της. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Να ευχηθούμε όλοι να είναι καλά στην υγεία της και ας βρεθεί και αργότερα. Οι έρευνα συνεχίζονται δυτικά μέχρι να εντοπιστεί η συγκεκριμένη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή, όπως είπατε, εξαφανίστηκε στις 20 Αυγούστου από την περιοχή της Αγίας Σοφίας. Είχε προβλήματα με την υγεία της. Όποιος πολίτης μπορεί να βοηθήσει, όποιος πολίτης μπορεί να προσφέρει κάτι στη συγκεκριμένη περίπτωση, καλό είναι να επικοινωνεί με την αστυνομία και με το 100 και να αναφέρει ό,τι πια πληροφορία πιστεύει ότι θα βοηθήσει τις έρευνες αυτές.
0: Δίνεται μια πολύ καλή συμβουλή σε όποιον πολίτη πιστεύει ότι μπορεί να έχει δει την γυναίκα αυτή, ακόμα και αν δεν είναι απολύτως βέβαιος τι πρέπει να κάνει, να καλεί άμεσα την αστυνομία. Κύριε Αποστόλου, όταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με προβλήματα μνήμης, όπως αυτή η γυναίκα, εξαφανίζεται μέσα σε μια πόλη, πόσο κρίσιμες είναι οι πρώτες ώρες?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί άμεσα, γιατί όσο περνάει ο χρόνος, λιγοστεύουν και οι πιθανότητες σε έναν τέτοιον άνθρωπο να τον βρούμε στη ζωή. Πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί, λόγω προβλήματα μνήμης, οδηγούνται σε ερημικές περιοχές, χάνουν τον προσανατολισμό τους και ως εκ τα αποτελέσματα λόγω των συνθηκών, των καιρικών συνθηκών ή οτιδήποτε άλλο, χάνουν τη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί να βρεθούν τις πρώτες μέρες, τα πρώτα 24 ώρα, για να εντοπιστούν και να είναι σώοι στην υγεία τους. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρουμε κάποιους άνθρωπους από αυτούς. Μπορεί να έχει οδηγηθεί, να μην έχει φτάσει κάποια ερημική περιοχή, αλλά να βρίσκεται μέσα στην πόλη. Πολλοί συνάνθρωποι, όπως και όλοι μας θα το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην δίνουμε σημασία να βλέπουμε δίπλα μας τον άνθρωπο αυτό, να μην ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα και να μην ενημερώνουμε την αστυνομία. Ευχόμαστε όλοι και για τη συγκεκριμένη γυναίκα να συμβαίνει αυτό και να βρίσκεται κάπου που είναι καλά στη ζωή της και να την βρούμε σύντομα.
0: Υπάρχει κάτι που θα θέλετε να γνωρίζουν οι οικογένειες ανθρώπων που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα? Έχετε αντιμετωπίσει πολλές φορές τέτοια περιστατικά, να φεύγουν άνθρωποι από τα σπίτια τους και να μην καταλαβαίνουν οι οικοί τους πότε πρόλαβαν και έφυγαν ή κάπως, και ένας άνθρωπος με άνοια να κυκλοφορεί και να μην ξέρει πραγματικά που βρίσκεται και που πατάει? Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τι θα πρέπει να πούμε σε αυτές τις οικογένειες που έχουν τέτοια περιστατικά?
1: Τις οικογένειες που έχουν τέτοια περιστατικά, για να μην φτάνουν ποτέ σε τέτοια σημεία, στην οποία να χάνονται οι άνθρωποι και να ψάχνουν ή για να τους βρίσκουμε σε πολλές φορές η κατάληξη να είναι τραγική, θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή με τους ανθρώπους αυτούς. Θα πρέπει να βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη, έτσι ώστε να μην απομακρύνουν και να μην φεύγουν ποτέ από την οικία μόνοι τους. Θα πρέπει να, σε περίπτωση που οι ίδιοι αδυνατούν να φροντίσουν έναν τέτοιο άνθρωπο, να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή της πρόνοιας, για να μπορέσουν να τους βοηθήσουν περισσότερο, έτσι ώστε συγκεκριμένοι άνθρωποι να βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση και να μην φτάνουν σε τέτοια σημεία.
0: Και να υπάρχει σχετική βοήθεια από κοινωνικές δομές και τους υπολείπους.
1: Από κοινωνικές δομές και από τις υπόλοιπες φορές που ασχολούνται με αυτό.
0: Να πάμε τώρα σε ένα φαινόμενο όπου δυστυχώς επανέρχεται διαρκώς το αστυνομικό δελτίο και αφορά τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Και θα λέγαμε ότι αυτές τις τελευταίες ημέρες είχαμε περιστατικά στην περιοχή με απατεώνες να χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα για να αποσπάσουν είτε χρήματα είτε τη μαλφή. Το έχετε πια, σκηνή λουρί κάθε μέρα και εμείς λαμβάνουμε οι δημοσιογράφοι που είμαστε έτσι διαπιστημένοι σε όλη την περιφέρεια, στην περιφερειακή διεύθυνση τη δική σας, πολλές τέτοιες ειδήσεις, πολλά τέτοια δελτία. Γιατί εξακολουθούν να πέφτουν θύματα οι ηλικιωμένοι παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις?
1: Κυρία Αναργύρου, δυστυχώς παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις, παρά τα όσα αναφέρετε και εσείς καθημερινά, τα όσα τους αναφέρει η αστυνομία με ανακοινώσεις τις με ημερίδες τις οποίες πραγματοποιεί για το θέμα αυτό, οι άνθρωποι συνεχίζουν να εξαπατούνται και να πέφτουν θύματα τέτοιων ανθρώπων. Συνήθως οι ηλικιωμένοι, οι περισσότερο ηλικιωμένοι άνθρωποι, χωρίς να είναι αυτό όμως πανάγια, δηλαδή ότι μόνο οι ηλικιωμένοι πέφτουν θύματα, βλέπουμε και νεότερους ανθρώπους σε ηλικία να πέφτουν θύματα τέτοιων ανθρώπων, δηλαδή αυτά πολλές φορές που τους αναφέρουν, το εύκολο χρήμα ή οτιδήποτε άλλο, πολλούς δελεάζουν και μπαίνουν στον περασμό να υποκύψουν στις απατηλές τους υποσχέσεις και να δώσουν χρήματα και να πέσουν θύματα απάτης και να χάνονται μεγάλα χρηματικά ποσά και πολλές φορές ολόκληρες περιουσίες. Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό για να σταματήσει, δεν πρόκειται να σταματήσει από τη στιγμή που δίνει μεγάλα κέρδη στα άτομα αυτά τα οποία κάνουν τη δουλειά αυτή. Παρότι καθημερινά γίνονται συλλήψεις, παρότι καθημερινά οδηγούνται στη δικαιοσύνη, επειδή και πολλές φορές η μία απάτη αντιμετωπίζεται σε βαθμό πλημελήματος και εδώ θα πρέπει να θίξουμε ότι θα πρέπει να αλλάξει η ποινική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αδικημάτων. Θα πρέπει πλέον οι συγκεκριμένες υποθέσεις να αντιμετωπίζονται διαφορετικά, να είναι πιο αυστηρός ο νόμος απέναντι των συγκεκριμένων ανθρώπων, ειδικά όταν τα άτομα αυτά πιάνονται δύο και τρεις φορές να κάνουν το ίδιο αδίκημα. Θα πρέπει να η ποινική αντιμετώπιση να είναι όπως προβλέπεται στις κλοπές που έχει την κατεπάγγελμα τέλεση αδικημάτων, όταν δηλαδή κάποιος διαπράττει κλοπές συνεχόμενα, είναι διαφορετική αντιμετωπίση, η ποινική αντιμετώπιση. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει στις απάτες. Στην απάτη, για να γίνει μια απάτη κακούργημα, θα πρέπει να περάσει τις 125.000 ευρώ. Οπότε, μάλλον τις 120.000 ευρώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί αυτός ο άνθρωπος έχει περιθώριο να αντιπράξει πάρα πολλές απάτες μέχρι να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για κακούργημα και να οδηγηθεί να προφυλακιστεί πριν γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης. Γι' αυτό θα πρέπει και η ποινική αντιμετώπιση να είναι διαφορετική. Οι άνθρωποι δυστυχώς.
0: Αυτό που μας λέτε τώρα αφορά και σε πρόταση που έχει κάνει η Ένωσή σας, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό το να αλλάξει.
1: Είναι αυτό εμείς πάντα, πάντα ζητάμε από την πολιτεία συγκεκριμένα αδικήματα τα οποία είναι αδικήματα τα οποία τα αδικήματα είναι καθημερινά και μας απασχολούν καθημερινά. Η ποινική αντιμετώπιση να είναι διαφορετική από κάποιο αδικήμα το οποίο είναι σπάνιο.
0: Το έχετε ζητήσει δηλαδή αυτό, έτσι, να αλλάξει τουλάχιστον η ποινική δικονομία σε ό,τι αφορά.
1: Το αναφέρουμε σε συναντήσεις που κάνουμε. Το αναφέρουμε σε συναντήσεις, το αναφέρουμε σε που κάνουμε. Αναφέρουμε πάντα και ζητάμε η ποινική αντιμετώπιση σε τέτοια αδικήματα να είναι διαφορετική. Μάλιστα, έχει φτάσει στο σημείο η απάτη να είναι κατέγγιση, δηλαδή να απαιτεί να πληρώσει κάποιο παράβολο από παθόν. Δηλαδή, το θύμα της απάτης είχε φτάσει στο σημείο να πληρώνει και παράβολο για

0: του συγκεκριμένου αδικήματος. Εδώ θα πρέπει ειδικά στους ηλικιωμένους οι νεότεροι άνθρωποι να τους λένε να μην απαντούν σε τηλεφωνήματα αγνώστων, να μην βάζουν άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν στο σπίτι τους, ό,τι και αν τους έχουν πει, όποιους αν τους έχουν πει τα παιδιά τους ή οτιδήποτε. Αν τους πάρουν τηλέφωνο για οποιοδήποτε τρόπο και τους πούν οτιδήποτε για ότι έχει πει σε θύμα τροχαίο ατύχημα κάποιο σκηνικό τους πρόσωπο ή ότι χρειάζεται κάποια άμεση ανάγκη σε χρήματα σκηνικό τους πρόσωπο που συλλέγονται στο νοσοκομείο, να κλείνουν το τηλέφωνο και να επικοινωνούν είτε με σκηνικά τους πρόσωπα είτε με την αστυνομία και να αναφέρουν τα περιστατικά αυτά. Θα πρέπει γενικότερα όλοι οι πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην δίνουμε τους κωδικούς ή banking, να μην πατάμε σε συνδέσμους που μας στέλνουν άγνωστοι στα email μας ή στις εφαρμογές Viper, Facebook ή οτιδήποτε άλλο, και να οδηγούμαστε σε περιβάλλον το οποίο μπορεί να μας υποκλέψουν τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Γενικότερα όλοι θα πρέπει να είμαστε στη συγκεκριμένη εποχή που ζούμε, στην εποχή της τεχνικής νοημοσύνης, που πράγματα μπορούν να κατασκευαστούν, μπορούν να λιωθούν φωνές, μπορούν να γίνει οτιδήποτε. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στα άτομα τα οποία μας παίρνουν τηλέφωνο. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα να εξακριβώνουμε εμείς οι ίδιοι, γιατί ποτέ καμία δημόσια αρχή, ποτέ καμία τράπεζα δεν θα πάρει τηλέφωνο στο σπίτι οποιοδήποτε και θα του ζητήσει να τους δώσει λεφτά, να τα αφήσει τα λεφτά στον κάδο ή να βγάλει τα λεφτά από το σπίτι για να μην πάρει φωτιά το σπίτι ή οτιδήποτε άλλο.
1: Και να τονίσω κι εγώ εδώ, γιατί λαμβάνω κι εγώ κατά διαστήματα κάποια fake μηνύματα στο email που αφορούν τράπεζα. Και συγκεκριμένα, επειδή γνωρίζουν ίσως οι περισσότεροι, το θέμα είναι ότι αναφέρουν ότι υπάρχει κάποιο μήνυμα από την τραπεζά σου. Αυτό δεν το κάνει ποτέ καμία τράπεζα, αυτό πρέπει να τονίσουμε, έτσι δεν είναι? Γιατί μερικοί ανοίγουν τα email, δίνουν τα στοιχεία και μέσα από το, όπως και να έχει, μέσα από το λογαριασμό μπορούν να δουν πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό έχουν αλλάξει πάντως οι μέθοδοι των απαταιών. Ποια είναι σήμερα τα πιο συνηθισμένα σενάρια? Είδαμε μέχρι και δορυφόρο έχουν εφεύρει. Είδαμε ότι ειδικά και από τη Μαλφή, εκεί που πήραν, νομίζω από μια κυρία, πότε το πήραν, προχτές?
0: Προχτές πήραν τη Μαλφή, τι είπαν, ότι θα πιάσει φωτιά το σπίτι της, να βγάλει τα Μαλφή και τα χρήματα στο εξωτερικά στο σπίτι της, να μην καούν. Η συγκεκριμένη γυναίκα πίστηκε ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς στην οικία της. Έβγαλε τα κοσμήματα έξω, μετέβησαν οι εισπράκτορες που είχαν στείλει στο σπίτι εκεί κοντά, αφού τους γνωστοποίησε η ίδια τη διεύθυνση. Και πολλές φορές, κυρία Ναργύρου, γιατί λένε, υπάρχει από πολλούς πολίτες που λένε ότι γνωρίζουν στοιχεία και από πριν τα άτομα αυτά, και δυστυχώς τα στοιχεία αυτά που γνωρίζουν τα άτομα αυτά τα δίνουν στη συζήτηση που κάνουμε με τα άτομα αυτά. Όταν πιάσουμε μία συζήτηση με κάποιον άτομο, το οποίο μας παίρνει τηλέφωνο, αναφέρουμε προσωπικά στοιχεία, γιατί το άτομο αυτό ξεκινάει τη συζήτηση. Το παιδί σου, μπορεί να αναφέρετε εσείς το όνομα του παιδιού σας εκείνη τη στιγμή ασυναίσθητα. Αυτό να πάρει το όνομα του παιδιού και εσείς να πιστεύετε ότι ήξερε από πριν το όνομα του παιδιού ή του αδερφού σας ή του συγγενείς σας ή οποιοδήποτε άλλο. Δεν γνωρίζουν στοιχεία, απλά έχουν καλή εκπαίδευση στην πειθό, και να φανταστείτε ότι τα περισσότερα αυτά άτομα τα οποία πείθουν ανθρώπους να τους δώσουν κοσμήματα, επειδή είναι από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, δεν έχουν φοιτήσει ούτε μία μέρα στο σχολείο. Δεν έχουν τελειώσει την πρώτη τάξη του δημοτικού. Και όμως πείθουν τους ανθρώπους, ότι είναι λογιστές, ότι είναι αστυνομικοί, ότι είναι υπάλληλοι νοσοκομείου, και τους παίρνουν και τους προσπούν χρήματα.
1: Είναι πολύ τραγικό όλο αυτό.
0: Είναι πολύ τραγικό και ξέρετε, θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουν και ιδιαίτερα όταν κάνουν παραγγελίες στο διαδίκτυο. Τελευταία έχουν εμφανιστεί σελίδες στο διαδίκτυο, οι οποίες άλλα προϊόντα διαφημίζουν ότι πολλούν και δίνουν σε πολύ ελκυστικές τιμές. Οι τιμές αυτές πολλές φορές είναι 3 και 4 φορές και 5 φορές κάτω του πραγματικού κόστους ενός προϊόντος. Οι άνθρωποι μπαίνουν στον περασμό να παραγγείλουν τα προϊόντα αυτά, πληρώνουν την αντικατεβολή και όταν ανοίξουν το πακέτο αντιλαμβάνονται ότι το προϊόν το οποίο έχουν πάρει στα χέρια τους είναι πολύ χαμηλότερης αξίας από αυτό που βλέπανε στην ιστοσελίδα. Ποτέ δεν πωλείται κάτι σε τιμή τόσο μεγάλη τιμή ευκαιρίας. Θα πρέπει αυτό να μας προβληματίζει, να εξακριβώνουμε αν πράγματι υπάρχουν τα καταστήματα αυτά. Μπορούμε μέσω του 11880 ή οποιοδήποτε άλλων τηλεφωνικών και εκεί να εξακριβώσουμε αν υπάρχει επιχείρηση αυτή, του χρυσού οδηγού ή οποιοδήποτε άλλων σελίδων σχετικών, να εξακριβώσουμε αν υπάρχει πράγματα η επιχείρηση αυτή, αν λειτουργεί η επιχείρηση αυτή, να,

0: πάρουν κάποιο τηλέφωνο και μετά να προβούμε σε τέτοια παραγγελία.
1: Ξέρετε, επίσης, το τελευταίο καιρό, το τελευταίο χρονικό διάστημα, πολύ τελευταίο, το τελευταίο μήνα, κάποιοι παρεμβαίνουν σε Viber κυρίως, γιατί το έχω δεχτεί αυτό το μήνυμα πρόσφατα, χρησιμοποιούν ονόματα όπως το LinkedIn ή το Indeed, που κάποιοι από τους περισσότερους από εμάς μπαίνουμε, γιατί είναι και επαγγελματικοί οδηγοί, και θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι ζητούν σε πρώτη φάση και μάλλον λένε σε πρώτη φάση θα σας βάλουμε 5 ευρώ ή 10 ευρώ για αυτό το πράγμα που κάνετε, σαν να λέμε να κάνουμε διαφήμιση σε μια πλατφόρμα, και είναι πάρα πολύ απλό και μπορείτε να βγάλετε μέχρι 600 ευρώ την ημέρα. Απατεώνες λοιπόν συχνά δημιουργούν ψεύτικες ταυτότητες ή παριστάνουν νόμιμες εταιρείες και προσπαθούν να εκμεύσουν, είναι αυτό το phishing μέσω του διαδικτύου, όπως έχετε πει και εσείς. Ζητούν IBAN, ζητούν επίσης τη Revolut, ζητούν πάρα πολλά στοιχεία ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, αφημί. Δεν δίνουν ποτέ τίποτα από αυτά. Όλες οι εταιρείες λοιπόν, οι μεγάλες, επειδή τις χρησιμοποιούν, προειδοποιούν να μην δίνονται τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα σημεία, αυτά τα στοιχεία δηλαδή, σε πρώιμο στάδιο μιας υποτιθέμενης πρόσληψης. Ζητούν συνεργάτες, και επειδή κάποιος κόσμος ψάχνει μέσω διαδικτύου, όλο αυτό το πράγμα, σας λέω, το αντιμετώπισα και εγώ, που ευτυχώς σαν δημοσιογράφος ζήτησα στοιχεία της εταιρείας με την οποία συνεργάζονται. Γιατί έρχονται με ένα πρόσωπο το οποίο δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα fake. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Τι είναι, να πρωτοπούμε.
0: Είναι πάρα πολλά, εκμεταλλεύονται τα πάντα, προσφέρουν ψεύτικες ελπίδες, εύκολο πλουτισμό, εύκολη έβρεση εργασίας. Δυστυχώς τα πράγματα, όσοι είναι στην αγορά εργασίας γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Δεν μπορεί τόσο εύκολα ούτε κάποιος να πλουτίσει, ούτε να βρει τόσο μεγάλη ευκαιρία και να αγοράσει ένα επώνυμο προϊόν που κάνει 200-300 ευρώ, να το αγοράσει 20 25 ή 30 ή 100 ευρώ. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες με τέτοια πράγματα, να μην δίνουν στοιχεία, ειδικά τα στοιχεία, τα ατομικά του στοιχεία, τα αστυνομική στοιχεία της τράπεζάς τους, ή οτιδήποτε άλλα στοιχεία του τηλεφώνου τους, ή ακόμα και κωδικούς του TaxisNet, ή οτιδήποτε τους ζητήσουν, να μην τα δίνουν μόνο σε πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν ότι πράγματι ασκούν αυτό το επάγγελμα, και τα πρόσωπα τα οποία τα έχουν αναζητήσει οι ίδιοι και έχουν εξακριβώσει ότι κάνουν αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή ότι οι ίδιοι πολίτες έχουν πει, όχι email που τους έρχονται στην κινητό τους. Και τελευταία, όπως είπατε, με τα email και τα μηνύματα μέσω Viper ή οποιοδήποτε άλλων εφαρμογών, στέλνουν και μηνύματα για υποτιθέμενες τροχαίες παραβάσεις. Η τροχαία δεν θα στείλει ποτέ κάποιο μήνυμα μέσα με Viper ή οτιδήποτε άλλο για τροχαία παράβαση. Οι ειδοποιήσεις γίνονται με διαφορετικό τρόπο, γίνονται μέσω email, θα γίνουν από την εφορία, θα γίνουν από κάποιους άλλους τρόπους, οι οποίοι θα είναι εξακριβωμένοι και δεν πληρώνει ποτέ κανένας άμεσα, ούτε μέσω τράπεζας ή οτιδήποτε. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία, βγαίνει ταυτότητα οφειλής μέσα από την εφορία για οποιαδήποτε τροχαία παράβαση ή για οτιδήποτε άλλο, και με την ταυτότητα οφειλής πληρώνει ο παραβάτης ή ο φιλέτης στην εφορία ή οτιδήποτε στο κράτος αυτό που πρέπει να πληρώσει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται.
1: Κύριε Γενική Γραμματέα, ευχαριστούμε. Να σας πω κάτι. Εγώ ξεκίνησα μια συνέντευξη αποκλειστικά πάνω στα 3 περιστατικά. Βέβαια, αυτά τα χρησιμοποίησα ως αφετηρία και σας εκμεταλλεύτηκα όσο μπορούσα, και γι' αυτό το λόγο είδαμε στο τέλος μια γενικότερη εικόνα. Αυτές οι συμβουλές που δώσατε και στους ακροατές μας για να προστατεύσουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους ήταν πολύ σημαντικές, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ραδιοφωνικό κλείσιμο, γιατί ο καθένας φεύγει με κάτι χρήσιμο, όχι μόνο με την είδηση, έτσι δεν είναι? Και είναι πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
0: Να είστε καλά, είμαστε στη διάθεσή σας πάντα για
1: οτιδήποτε,
0: να ενημερώνουμε τον κόσμο και να γνωρίζει και τόσο για τα συμβάντα που συμβαίνουν και να είναι προσεκτικός, αλλά κυρίως για αυτά που μπορεί να προλάβει.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αποστόλη. Ευχαριστώ πολύ τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης. Είδατε, το είπα σωστά, των αστυνομικών υπαλλήλων. Δεν το ξεχάσω τώρα από αντιπρόεδρο.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει.
0: Απλά μόνο για να μην παρεξηγηθεί ο αντιπρόεδρος. Είστε καλά.
1: Όχι, δεν παρεξηγούμαστε. Είσαστε μια παρέα άλλωστε και είσαστε δυνατή Ένωση εδώ. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε.

Είδατε πόσο γρήγορα πάει έτσι μια κουβέντα, η οποία ξεκινά από συνέντευξη και τελικά φτάνει σε πολύ χρήσιμες οδηγίες. Να αργύρου τέλος για σήμερα, έρχεται η Νίκη Παπαδούλα αμέσως τώρα, της δίνω σκυτάλι. Να πάμε βέβαια και σε δελτίο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Παραμείνετε εκεί που είστε. Τα λέμε πάλι αύριο έτσι, αυτή την ώρα, 8-9. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη και με τη ζέστη σήμερα. Μια ζέστη είναι, θα περάσει. Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. Γεμάτη ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11.30 με το Μαξίμου να ανεβάζει στροφές εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες. Το επίκεντρο, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα παρουσιαστεί επίσης η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, πρόσθεσε και έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνει τη μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρή αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και αθώς και ακόμη 11 περιοχές. Σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες. Η φορολογική διοίκηση περνά σε νέα φάση ψηφιακής λειτουργίας με την τεχνητή νοημοσύνη να αποκτά κεντρικό ρόλο στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις Αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμυνας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε τρεις ανθρώπους. Σε έξαρση, εκτελέσεις, κακοποιήσεις και δηλητηριάσεις ζώων από ασυνείδητους πολίτες. Νέα κτηνοδία αυτή τη φορά στην Κέρκυρα. 44χρονη πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι που κοιμόταν στο δρόμο, συνελήφθη αλλά φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε. Στη Ζάκυνθο συνελήφθη 63χρονη, η οποία έδεσε μια γάτα σε τοιχείο, προκαλώντας τον θάνατό της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι...
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Δεν μας έφταναν όλα αυτά που έχουμε υποστεί όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, έναν πληθωρισμό που τσακίζει την αγοραστική δύναμη, την ακρίβεια στα τρόφιμα, την ακρίβεια και την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, των καυσίμων δηλαδή, που τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Σας είπα ότι θα ανέβει, σας είχα προειδοποιήσει να φουλάρετε. Όλα αυτά λοιπόν δεν μας έφταναν όλα αυτά. Μας ήρθε και το θερμό καλοκαιράκι τώρα μες τον Αύγουστο με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα λοιπόν και σε όλους σας. Καλή συνέχεια εύχομαι. Πολύ ξεκινήσετε από νωρίς. Καλό δρόμο σε όσους μετακινήσετε. Με προσοχή. 92,5-93,9 οι συχνότητές μας στα ραδιοφωνάκια σας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. ERTECO.gr επιλέγοντας ERT Πάτρας για να μας ακούτε παντού και πάντα. Πολύ πολύ γρήγορα θα πάω σήμερα γιατί είναι και αρκετά αυτά που θέλουμε να πούμε. Για παράδειγμα, να ξεκινήσω με την ταυτότητα της ημέρας. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη γιορτή, αλλά πως και να έχει, τα έχουμε ξαναπεί. Βρείτε έναν λόγο για να μπορέσετε να γιορτάσετε ένα λόγος. Ήταν το 1572, 70.000 Γάλλοι προτεστάντες σφάχτηκαν κατά εντολή των καθολικών αρχών. Είναι αυτό που λέμε η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, 1572. Γι' αυτό το λέμε, όταν το λέμε, μια μεγάλη σφαγή, μια μεγάλη καταστροφή. 1824, υπό τον Ανδρέα Μιαούλη, ο ελληνικός στόλος συγκρούστηκε με τον Τουρκο-Αιγυπτιακό, μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού. Ήταν μια αμφίροπη, μπορούσες να πεις, ναυμαχία. 1952, το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» κυκλοφόρησε. Ήταν λοιπόν στις 24 Αυγούστου του 1952. Συνεχίζει και σήμερα. 1975, στο πενταμελές εφετείο των Αθηνών, εκδόθηκε η απόφαση για τη δίκη των προτετιών της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γιώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό, Νικόλο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκαίρου καθρίξεως και 2 θώθηκαν. Την ίδια ημέρα, η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετέτρεψε τις θανατικές ποινές σε ισόβια. 1995 και κλείνω, η Microsoft που λανσάρει τα Windows 95 και το κάνει υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones, το Start Me Up, το καλό μας αγαπημένο τραγούδι. Είναι λοιπόν το λειτουργικό αυτό σύστημα που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ουσιαστικά ήταν η μετάβαση από ένα περιβάλλον στο περιβάλλον των Windows, το πιο εξελιγμένο ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα. Αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε αντλώντας τα από την ιστορία. Σε κίτρινη κατηγορία εκδήλωσης κινδύνου είμαστε σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή κίτρινη 3, υψηλή κατηγορία λοιπόν. Και βλέπω επίσης ότι στην Ανατολική χώρα έχουμε και πορτοκαλί στην πολύ υψηλή, δηλαδή Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και νησιά του Αιγαίου, κυρίως Κυκλάδες από ό,τι μπορώ να δω. Οπότε τι σημαίνει και σήμερα έχουμε κατά νου μας ότι ισχύουν όλα αυτά που λέμε το προηγούμενο διάστημα. Με υψηλό φρόνημα ευαισθητοποίηση αν θέλετε, ό,τι δείτε καλείτε τις αρχές άμεσα και πολύ πολύ γρήγορα. Οι θερμοκρασίες λοιπόν ανεβαίνουν, τρεμούν την ανηφόρα. Χθες τις υψηλότερες τις είχαμε σε περιοχές της Ανατολικής Ελλάδας, Θεσσαλία κλπ. Αλλά από ό,τι είχαμε πει, και μας τα είχε πει ο μετεωρολόγος και επιχειρησιακός προγνώστης μας ο Νίκος Θεοδωσόπουλος, και τα είχε πει πολύ νωρίτερα νομίζω, γιατί οφείλω να το πω και αυτό. Αυτές οι ημέρες έχουν τη δική τους χαρακτηριστική αναφορά. Εμείς είχαμε πει ότι θα έχουμε την τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού τη ζέστη αυτή από τα μέσα του καλοκαιριού κάπου αν θυμάμαι καλά, πολύ πολύ πιο νωρίς, το 17-18 ήταν του μήνα. Λοιπόν, οπότε θα τα ακούσουμε και θα τα επαναλάβουμε σε λίγο μαζί του για να μας δώσει λεπτομέρειες για την ευρύτερη περιοχή. Μας είχε πει για το Βοριαδάκι, το είδατε, άλλαξε. Τον άνοδο της θερμοκρασίας που θα έχουμε κυρίως σε περιοχές όπως το Αγρίνιο αλλά και παράκτιες περιοχές της Πάτρας. Οπότε λοιπόν όλα αυτά θα μας τα επιβεβαιώσει ο ίδιος σε πολύ πολύ λίγο. Ξεκινώ με πρώτο μουσικό θέμα.

0: Λοιπόν, ήταν 18 του Αυγούστου, νομίζω Τρίτη πρέπει να ήταν, διορθώστε με αν κάνω λάθος, όπου από αυτή εδώ την εκπομπή και τη συχνότητα της ΕΡΤ Πάτρας, ο επιχειρησιακός προγνώστης μετεωρολόγος μας, ο Νίκος Θεοδωσόπουλος, ανιδιωτελώς πάντα, το επισημαίνω και αυτό, μας είχε δώσει τις προβλέψεις για την ζέστη και τον καύσωνα αυτής της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου. Το λέω για αυτούς που το ξέχασαν πιθανότατα. Καλημέρα, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε όλους και όλους. Ναι, όπως είχα αναφέρει, από 18 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη το πρωί, έτσι δεν υπάρχει σκέψη ανθρώπινη, αλλά αναμετάδοση τυποποιημένη από μια δημοσιευμένη είδηση μέσα από τη δημόσια ραδιοφωνία στην Πάτρα από την εκπομπή σας, έτσι. Mm-hmm. Μια πρόγνωση και μια αναμετάδοση μετά, την επόμενη μέρα, βέβαια ακολούθησε το βράδυ της ίδιας ημέρας, έτσι, τέος διευθυντής, δεν θα τον ονομάσω, έτσι, ναι, με επιφυλάξεις, έτσι, δεν ήταν σίγουρος, αλλά και είχε δώσει μέχρι τα μέσα αυτής της ερχόμενης εβδομάδας. Ωστόσο όμως η πρόγνωσή μου ήταν η τελευταία εβδομάδα θα διαμορφωθούν μέγιστες θερμοκρασίες 40 έως 42 και θα κινηθεί ο καύσωνας από τη Δυτική Ελλάδα από σήμερα έτσι μέχρι και το τέλος του μηνός, την τελευταία εβδομάδα του μηνός Αυγούστου, έτσι με τη μέγιστη ακρίβεια. Έτσι, όσο αναφορά τώρα, έτσι, για αυτό είχα επανέλθει την Παρασκευή ότι είχα αναφέρει ότι θα υπάρχουν μέσα στον καύσωνα και με μικρές ανάστες έτσι δροσιά.
0: Ναι, το θυμάμαι όπως που αυτό,
1: ναι, ναι. Άρα ενεργοποίηση σκέψης και προβληματισμού και όχι πανικού αυτά τα οποία σωστά δημιουργούν έτσι τα μαζικά μέσα ενημέρωση. Εάν αυτός ο καύσωνας, να το αντιγράψουν και αυτό έτσι, αν αυτός ο καύσωνας, η διάταξη αυτού του συστήματος έτσι ήταν στα μέσα του Ιούλη, θα ήμασταν 3-4 βαθμούς πιο πάνω από τις μέγιστες που θα διαμορφωθούν αυτή την εβδομάδα. Εάν ήταν μέσα στον Αύγουστο, αρχές πρώτη, το πρώτο δεκαήμερο, θα ήμασταν 1-2 βαθμούς πιο πάνω. Αυτό παίζει ρόλο η διάρκεια της ημέρας, έτσι όσο αναφορά στην πρόγνωση. Με την παράληψη βέβαια αυτή διαμορφώνουν θερμοκρασίες, θα δούμε και αργότερα και σήμερα ήδη έχουν ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο να δημιουργήσουν μια πρόγνωση μορφής κονσέρβας. Αυτό που ανέφερα, πώς να σου το πω, με επιφυλάξεις για αυτόν τον επερχόμενο καύσωνα και θα τον αναλύσω.
0: Ωραία,
1: αυτό που θέλω να αναφέρω έτσι και μάλιστα τότε την Παρασκευή είχα αναφερθεί όπερ και γένετο έτσι μετά από αυτά που είπα έτσι μια και όλα αυτά συνδέονται και με τον καιρό και με τις καιρικές εξελίξεις και πώς θα διαμορφωθούν στο μέλλον έτσι πάντοτε μιλάμε έτσι είδαμε και την επίθεση των Ισραηλινών έτσι, στη Συρία, ο Νοήτο.
0: Τα είχες πει και αυτά, Νίκο.
1: Τα είχαμε πει και μετά αμέσως έγινε μετά από κάποιες ώρες.
0: Και είχες θίξει και το θέμα των Κούρδων που δεν το πολύ ακούω αλλού, αλλά το έχεις θίξει όμως. Το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Όλα θα ξεκινήσουν. Αυτές οι αναβολές, όπως ανέφερα, από τον Μάρτιο στον Ιούλιο έρχονται έτσι και να μας αφήσουν ήσυχους οι απέναντι. Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, δεν χρειαζόμαστε. Αυτό βέβαια συνέβη έτσι και θέλω να πω ακόμα και ο Τσαλάν έχει 27 χρόνια συμπληρώνει το Φεβρουάριο, 16 Φεβρουαρίου έτσι, του 2027. Νέλσον Μαντέλα 27 χρόνια, τίποτα τυχαίο έτσι. Η συζήτηση για τις ευθύνες της τότε ελληνικής κυβέρνησης και τους χειρισμούς η Ελλάδα που έδωσε στο πιάτο τον Κούρδο ηγέτη, η συγκεκριμένη ιστορία δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ.
0: Το θυμόμαστε.
1: Ο Τσαλάν είναι στα 76 του, περνάει με 27 χρόνια, διανύει το 27 χρόνια.
0: Και βέβαια θα θυμίσω
1: αυτά
0: που...
1: και αυτά τα οποία θα ξεκινήσουν εκεί από το Ιρακικό Κουρδιστάν, όπου εκεί δημιουργήθηκαν όλες έτσι με τον πόλεμο του Ιράκ έτσι για την εγκατάσταση και με τον πόλεμο του Ιράν θα έχουμε και αεροπορικές επιχειρήσεις, όχι τώρα έτσι, σύντομα, έτσι, και θα αναφερθώ εδώ, αλλά και στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός του Ιράκ. Και μετά αυτό, να σου πω κάτι, Νίκη. Κοιτάξτε, και η Ελλάδα δεν έγινε δια μιας νυχτός από την Πελοπόννησο από το 1821, προεπαναστατικά, έτσι, φιλική εταιρεία, 1821, οριοθετήθηκαν τα σύνορα το 1832, η Θεσσαλία προσαρτήθηκε το 1881, η Ήπειρος και η Μακεδονία το 1912 και η Κρήτη 1213. Άρα συμπεραίνεται, υπάρχει μια διάρκεια. Ήδη τώρα κτίζεται αυτό, έτσι, και θεμελιώνεται από το Ιρακικό Κουρδιστάν, όπου αυτό, όπως έχω αναφέρει, ο μεγαλύτερος πληθυσμός του κόσμου χωρίς κράτος. Τέλος. Πάμε πιο πέρα τώρα.
0: Έτσι, να συνδέσω λίγο εγώ τον καιρό. Θυμάμαι πολύ καλά που μας είχε εξηγήσει αρκετές φορές και στο παρελθόν ότι αυτές οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν πάντα άμεση συνάρτηση με τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή,
1: καθορίζονται πάντα ο καιρός, οι επιχειρήσεις. Και τότε που έγινε στο Ιράκ, έτσι, με το Ιράκ, έγιναν οι αεροπορικές επιχειρήσεις το 1991, να μην επαναλαμβάνονται, και μετά γίνανε οι χερσαίες επιχειρήσεις το Μάρτιο. Γιατί οι χερσαίες θέλουν μεγαλύτερη διάρκεια ημέρα.
0: Και καλύτερο καιρό, μάλιστα. Ναι, πάμε στα καιρικά μας.
1: Αυτό που θέλω να αναφέρω, έτσι με διέκοψες, είναι ότι σήμερα, βέβαια, μέσα από αυτούς τους κινδύνους, έτσι, αυτό που έχω, και όχι, αυτό που θέλω να πω, έτσι, μετά το τείχος του Βερολίνου, έτσι, μετά το τείχος του Βερολίνου και μετά την έξοδο από τη ζωή ο αείμνηστης ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου, οι κυβερνήσεις εδώ ήταν γερμανικές. Οι γερμανικές κυβερνήσεις συνεργάζονται με το τουρκικό, με την Τουρκία. Άλλωστε, δηλαδή, και η κυβέρνηση Σιμίτη, εκτός βέβαια, να πούμε, κάποιες μέσα σε μία περίοδο για μικρό χρονικό διάστημα.
0: Διαλύματα.
1: Και όλα αυτά και οι επιπτώσεις, αυτό που ανέφερα, και οι επιπτώσεις, έτσι, η κρίση, η ελληνική κρίση, οφείλεται από αυτή τη χώρα. Να σας πω και κάτι, έχουμε το χρόνο. Όταν είχα επισκεφθεί το 1986 τη Γερμανική Σχολή Ικάρων, ως αξιωματικός εκπαιδευτής, επόπτης εκπαίδευσης του Τμήματος Μετεωρολόγων Σχολή Ικάρων, εκπαιδευτική επίσκεψη των τετραετών. Αυτό, όταν φτάσαμε, η Σχολή Ικάρων ήταν στο Μόναχο. Έτσι, επισκεφθήκαμε διάφορες βάσεις. Αλλά δεν λέμε για το Ραμστάιν, είναι αμερικανικό έδαφος. Πήγαμε σε κάποιες άλλες βάσεις. Εκεί, σε αυτές τις βάσεις, διοικητής ήταν Αμερικανός το 86, πριν να πέσει το τείχος του Βερολίνου. Υποδιοικητής Γερμανός. Μάλιστα, τότε ο διοικητής εκεί στην αεροπορική βάση ήταν εκπαιδευτής το 1974, να σας αναφέρω, έτσι, και στη συνομιλία που είχαμε, εκπαιδευτής στα Φάντομ στην Αντραβίδα. Και μάλιστα με ρώτησε για κάποιο χειριστή, τον οποίο εκπαίδευε. Και λέω, αυτός ο χειριστής είναι υποπτέραρχος. Αυτός ο ίδιος, που ήταν και αρχαιότερος, 1-2 χρόνια μεγαλύτερος, ήταν σμήναρχος, διοικητής. Και του απάντησα τότε, αν είσαστε στην Ελλάδα, μπορεί να είσαστε και αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας. Ο νόνο ήταν. Πάμε τώρα για τους κλιματικούς κινδύνους.
0: Πάμε στον καιρό μας, ναι.
1: Έτσι. Αυτά τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη χώρα, έτσι, όσον αφορά την πρόγνωση κονσέρβα, έτσι, να μειώσουν τις άσκοπες δαπάνες και να δώσουν στους κλιματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν, που και θα αντιμετωπίζουν στο μέλλον τα παιδιά. Ότι σχετίζονται οι απειλές με ξηρασία, πλημμύρες, καταιγίδες, πυρκαγιές, ακραία ζέστη και καύσονες, σχετικά με την ευαλότητα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, το νερό, η διατροφή, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Ενδεχομένως να απαιτούνται παρεμβάσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την κρίση.
0: Έχεις δίκιο, Νίκο, σε αυτό
1: που λες. Κλιματικά, ναι.
0: Γιατί θεωρώ ότι κάπως έτσι πρέπει να λειτουργεί αυτό το σύστημα της πρόληψης. Όπως ακριβώς το λες, αυτούς τους τομείς και έχοντας στο μυαλό του τις μετέπειτα γενιές, τα παιδιά δηλαδή, το πώς θα επηρεαστούν από αυτές τις αλλαγές. Γιατί πρέπει να προβληθεί να κάνει το κράτος.
1: Η ευαλότητα των παιδιών. Τέλος, τα κλιματικά δεδομένα που διαμορφώνουν το παγκόσμιο σχεδιασμό ανθεκτικότητας. Αυτό θέλει να δείξουν τη δέωσα προσοχή. Έτσι, τώρα πάμε
0: πες μου λίγο για τον καιρό,
1: τα οποία είχαμε πει, έτσι, αυτά τα οποία είχαμε αναφέρει, έτσι, οι προβλέψεις μου, και σήμερα δεν έχω το χρόνο, θα αναφερθώ το πώς και θα εκμυστηρευτώ την τεχνική πρόγνωση με τον Ντάνιελ, έτσι, που σχετιζόταν με χτύπημα που τότε το 2023, έτσι, το Σεπτέμβριο, το παρακολουθούσα από, θα έλεγα, από τέτοιες μέρες, έτσι.
0: Μη μου το πεις τώρα όμως.
1: Όχι, δεν θα το πω τώρα. Ωραία, αυτό θα το πω σε μία, μάλλον προς το τέλος της εβδομάδας, έτσι, όπως θα διαμορφωθούν, που θα διαμορφωθούν
0: και,
1: οι μέγιστες θερμοκρασίες.
0: Πες μου λίγα λόγια για το καιρό για να προλάβουμε.
1: Την περιοχή μας.
0: Ωραία, σ' ακούω.
1: Λοιπόν, για την περιοχή μας, όπως είχα αναφέρει, έτσι, αυτή η εβδομάδα θα είναι η πιο θερμή εβδομάδα του φετινού καλοκαιριού, διαμορφώνοντας μέγιστες θερμοκρασίες στα υπηρετικά, στο εσωτερικό 40 έως 42 και τοπικά θα διαμορφωθούν μέγιστες θερμοκρασίες στην Ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως έτσι προς το... Κυριακή, Κυριακή Δευτέρα, τελευταίες ημέρες του μηνός, να ξεπεράσει και τους 42 βαθμούς, 42 μισό περίπου, έτσι, για περιοχή Άργος εκεί. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι τώρα για την Πάτρα, έτσι. Ναι. Η Πάτρα σήμερα, έτσι, με τα στοιχεία τα οποία διαθέτω, έτσι, αυτή τη στιγμή, είναι ότι η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 39 με 40 βαθμούς ακόμα και στις παράκτιες περιοχές.
0: Έχει και υψηλή υγρασία, Νίκο.
1: Μέρα. Αυτό το είχα πει.
0: Ναι,
1: το
0: έχει πολύ υψηλή υγρασία. Και αυτό στην
1: έχει και πολύ υψηλή υγρασία.
0: Ναι,
1: αυτή η υψηλή υγρασία είναι ότι αύριο θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, αλλά δεν θα είναι αισθητή.
0: Ναι, λόγω της υγρασίας, κατάλαβα.
1: Ναι, συμβαίνει, δηλαδή για μένα στα χαρτιά μου δείχνει η Πάτρα 37 βαθμούς και την Τετάρτη 36 βαθμούς. Ναι. Αλλά 36 βαθμούς συν 2-3 βαθμούς λόγω της αυξημένης υγρασίας θα αισθανόμαστε πάλι 38 και 39 βαθμούς και 40 στο εσωτερικό. Έτσι. Θα έχουμε, άρα δηλαδή αυτή η πτώση είναι μόνο έτσι στην, όχι στην αίσθηση.
0: Ναι,
1: όχι στην αίσθηση.
0: Από την Τετάρτη,
1: άρα
0: μέχρι Τετάρτη έχουμε βοριαδάκι, Νίκο, που μου είχες πει.
1: Μέχρι, όχι, έχουμε, συνέχεια έχουμε βοριαδάκι, μια μέρα που είναι η Τετάρτη.
0: Που έτσι αλλάζει λίγο,
1: η Τετάρτη είναι εκεί που θα, έχουμε, που θα μπει ο Μαΐστρος, εκεί θα είναι αισθητή βέβαια, μόνο για μια μέρα, στις παράκτιες περιοχές.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα ο Μαΐστρος, αυτός το Μαϊστράκι θα είναι γύρω στα 2-3 μποφόρ.
0: Χαμηλό, πολύ χαμηλό.
1: Αλλά και θα διεισδύσει μέχρι εκεί που μπορεί
0: να
1: φτάσει,
0: έτσι. Ωραία.
1: Λοιπόν, άρα και πάμε πέμπτη... δηλαδή Τετάρτη έτσι με Μαϊστράκι. Πέμπτη Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο έχουμε βοριά.
0: Ναι.
1: Ξανά από τους 36 βαθμούς, στα χαρτιά έτσι, 36 βαθμούς έτσι. Και αυτό που είπαμε, έτσι θα επανέλθει Πέμπτη Παρασκευή πάλι στους 39 με 40 βαθμούς στην Πάτρα. Το Σάββατο έχουμε πάλι Μαϊστράκι, έχουμε στους 37 βαθμούς, αλλά χωρίς αυτό που είπα, η μεταβλητότητα των ανέμων θα καθορίσει, ας πούμε, και τις μέγιστες θερμοκρασίες.
0: Και η υγρασία, την αίσθηση.
1: Όμως, ναι, από την Κυριακή, έτσι πάλι έχουμε μια μικρή πτώση, έτσι η τελευταία μέρα πάλι άνοδο, βέβαια δείχνει ότι ακόμα και οι πρώτες μέρες, το πρώτο έτσι διήμερο, τριήμερο του μηνός, έτσι, Σεπτεμβρίου, οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω από τις κανονικές τιμές, χωρίς καμία έτσι ουσιαστική ανάσα δροσιάς. Αυτό θέλω να πω, Αυτό είναι για την Πάτρα. Ναι. Η άλλη πλευρά, η Ανατολική Αχαΐα, το Αίγιο σήμερα, όταν η Πάτρα σήμερα έχει στους 40 βαθμούς, το Αίγιο έχει στους 36. Αύριο θα είναι ομοιόμορφη η θερμοκρασία και στην Πάτρα και στο Αίγιο, στους 37-38 βαθμούς. Την Τετάρτη εδώ θα κάνει η καιρική διαφοροποίηση, θα έχουμε 36 στην Πάτρα, πιθανό και στο εσωτερικό 37, και στην περιοχή της Αιγιάλιας στους 40 και τοπικά στους 41 βαθμούς. Mm-hmm. Η Τετάρτη στο Αίγιο, mm-hmm. στην περιοχή. Mm-hmm. Ωστόσο, Πέμπτη Παρασκευή παρουσιάζει με την επικράτηση του βοριά μια ανάσα δροσιάς για το Αίγιο, mm-hmm. και μετά αυτό θα συνεχιστεί μέχρι Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο, και την Κυριακή θα έχουμε πάλι τη μεγάλη άνοδο που ανέφερα για την περιοχή της Αιγιάλιας 40-41 και στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου, εκεί στην περιοχή της Αργολίδος, έτσι, Σπάρτη, μέσα η ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου, θα διαμορφωθούν μέγιστες θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς. Πιθανόν
0: και κάποιες
1: περιοχές να ξεπεράσουν. Βέβαια, όσον αφορά για το Παγκόσμιο Σύστημα Παρατηρήσεων, ανέφεραν έτσι για να καλύψουν τις δικές τους ουσιαστικές και τυπικές παραλήψεις, για το Σαββατοκύριακο δίνανε 40 βαθμούς καύσωνας. Δεν είναι καύσωνας όταν είναι η πίνιμη πλευρά στην περιοχή της Θεσσαλίας στους 38-39 βαθμούς. Βρήκανε, κάποιους έχουν το αστεροσκοπείο, κάποια...
0: Είναι και λίγο γενικόλογες οι προβλέψεις πολλές φορές.
1: Και όταν αφορά εδώ, τα αμφισβητώ, γιατί έχω κάνει διευθυντή στο μετεωρολογικό σταθμό και ξέρω δηλαδή τις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Αν στηρίζονται απάνω σε αυτές τις παρατηρήσεις τις οποίες κάνουν, έτσι, γιατί είδαμε και τέλος Ιουλίου που δίνανε στην, πώς το λέγανε, μια περιοχή εκεί στην Αμφίκλια 43 βαθμούς, στη Σπάρτη 43, στην, πώς το πούμε, στην Αθήνα, στους 36-37 βαθμούς. Εάν στηρίζονται, έχουν ας πούμε και τις αστοχίες που έχουν απάνω στην πρόβληση.
0: Νίκο, να σου ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτό που κατάλαβα πάντως από τις καιρικές συνθήκες εδώ στην περιοχή της Πάτρας και η Τριγύρω έχει να κάνουν με τη μεταβλητότητα των ανέμων. Η υγρασία όμως θα μας ταλαιπωρήσει όλη τη βδομάδα.
1: Η υγρασία, γιατί όπως ανέφερα, αυτό το σύστημα είναι πάνω από τη Δυτική Ελλάδα, έτσι, και επεκτείνεται από σήμερα σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Και οι διαμορφούμενες έτσι μέγιστες θερμοκρασίες από τη μεταβλητότητα των ανέμων. Αυτό που φωνάζω τόσα χρόνια, έτσι, και αυτό που ανέφερα και στην αρχή,
0: για
1: να μειώσουν τις άσκοπες δαπάνες.
0: Έτσι, μία είναι
1: η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Όπως ήταν παλιά.
1: Δεν υπάρχει άλλο, και αν θέλουν να συνεργάζονται, θα συνεργάζονται και να αποδίδουν, διότι το ευρύ κοινό δεν είναι υποχρεωμένο να γνωρίζει το τι γίνεται, ενώ το κατακεφαλήν εισόδημα έχει επιβάρυνση στο μεγάλο ανεξάρτητο διακυβερνητικό οργανισμό. Όταν κληθώ από τη δικαιοσύνη, τότε θα αποκαλυφθεί μια
0: αλήθεια,
1: η οποία ήταν πολύ καλά κρυμμένη, για πολλά χρόνια, δεν μιλάω για μόνο για σήμερα, έτσι, πολλά χρόνια, και συνεχίζεται, ας πούμε. Έτσι, και έγινε προϊόν, έτσι, σήμερα να βγαίνει ο καθένας χωρίς εμπειρία. Χωρίς εμπειρία.
0: Το έχουμε δει στην Ελλάδα αυτό, το έχουμε δει.
1: Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός για ακραία καιρικά φαινόμενα πρέπει να έχει εμπειρία πάνω από 20 χρόνια. Αυτό γίνεται. Εδώ βλέπεις, έκανα με την πτυχιακό που στη διαχείριση κρίσεων. Τι σχέση η διαχείριση κρίσεων με την πρόγνωση. Χωρίς από κανένα πάγκο. Και
0: Νίκο
1: να
0: μου, θα σε ευχαριστήσω. Σε ευχαριστήσω για να μπορέσω να περάσω στο επόμενο που έχουμε από θέματα.
1: Σε ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα να έχεις. Νομίζω ότι αυτό που μας είπε ο επιχειρησιακός προγνώστης και μετεωρολόγος ο κ. Θοδωσόπουλος από την αρχή μέχρι το τέλος, το καθένα στον τομέα του και στην αναφορά του, νομίζω ότι έχει την ακρίβεια των γνώσεων, αλλά και αυτών που λέει. Και έχει αποδειχθεί ότι νομίζω και στις προβλέψεις αλλά και στα υπόλοιπα, εγώ θα μείνω μόνο στις προβλέψεις του καιρού, ότι γενικά είναι προβλέψιμος ορθά και σωστά. Μας είχε πει λοιπόν από αρκετές ημέρες πριν για αυτή την εβδομάδα την ιδιαίτερα δύσκολη. Προετοιμαστείτε, εφοδιαστείτε με υπομονή, γιατί αυτή η εβδομάδα, ίσως και οι αρχές της επόμενης, είναι λίγο δύσκολες και για την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα γενικότερα, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με την υγρασία στα ύψη που δημιουργεί την αίσθηση της δυσχέρειας αυτής και της δύσπνοιας πολλές φορές, δηλαδή τρεις πάνω από τους βαθμούς που δίνονται υποσκιά, ξαναλέω αυτό το 39 και 40 που μας είπε για Πέμπτη και Παρασκευή, είναι υποσκιά, οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί οι θερμοκρασίες αναπτύσσονται στον ήλιο. Λοιπόν, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο μουσικό θέμα, πολλά είπαμε ξεκινώντας, τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Λοιπόν, και αφού ενημερωθήκαμε με ακρίβεια και σαφήνεια για τα του καιρού και σας κάνω λέω και πάλι δύσκολη αυτή η εβδομάδα και αρχές της επόμενης με υψηλές θερμοκρασίες και στην Πάτρα και πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προνοητικοί για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Θα έρθω σε ένα άλλο θέμα το οποίο με έχει εξοργήσει τις τελευταίες ημέρες. Φαντάζομαι την πλειοψηφία από εσάς που μας ακούτε, όλα αυτά τα τελευταία περιστατικά με την κακοποίηση και τη θανάτωση, καθανάτωση ουσιαστικά μιλάμε ζώων, το ένα ήταν στην Κέρκυρα και το άλλο στα Καλάβρετα και θα εξηγήσω τι εννοώ. Επειδή όλα αυτά, ξέρετε, μας εξοργίζουν, γιατί δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Με ποιο τρόπο, με τι σκεπτικό, με τι... Εν πάση περιπτώσει, θα καλημερίσω μαζί σας και θα τα πούμε στην συνέχεια την κυρία Άντα Δημοπούλου από τη Φιλοζωική της περιοχής της Πάτρας, αλλά και σύμβουλος του Δήμου Πατρέων για θέματα που αφορούν τα ζώα. Καλή σας ημέρα, κυρία Δημοπούλου. Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Νομίζω ότι θα έχετε. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν το έχει δει αυτό το βίντεο με το άμυρο το ζώο.
1: Δυστυχώς, μιλάμε για πολύ δυσάρεστα περιστατικά. Μιλάμε για εγκλήματα.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση επίσης. Διάβασα χθες από τους συναδέλφους και έμαθα ότι η συγκεκριμένη οδηγός του αυτοκινήτου είπε ότι δεν το πρόσεξε το ζώο και με ένα μικρό πρόστιμο των 500 ευρώ φέθηκε ελεύθερη. Και δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω και πώς μπορώ να το σχολιάσω όλο αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι μας ξεπερνά κάποια στιγμή όλη αυτή η κατάσταση και το συνδυάζω και με το όλο περιστατικό στο Κρυονέρι Καλαβρίτων όταν. Το σκυλί που μια οικογένεια, δεν ήταν αδέσποτο, ήταν δεσποζόμενο το ζώο, δέχτηκε πυρά από κυνηγητική καραμπίνα.
1: Βέβαια, 45 σκάγια.
0: Δηλαδή, πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Συγγνώμη, σας διέκοψα. Ναι. Και βρισκόταν σύμφωνα με τις πληροφορίες και η κόρη της οικογένειας στον ίδιο χώρο. Με αυτό θέλω να πω, ξέρετε, η τάση. Μια νοσηρή νοοτροπία, δεν είναι απλά τάση, μια νοσηρή νοοτροπία που δυστυχώς συνεχίζεται στη χώρα μας, δεν έχουν ακόμα αλλάξει ικανοποιητικά τα πράγματα, είναι επικίνδυνη και για τους ανθρώπους.
0: Ναι, προφανώς αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πυροβολεί έτσι εμψυχρό ένα ζώο, ή το πατάει με το αυτοκίνητό του και ενώ το αντιλαμβάνεται δεν σταματά, θα πω εγώ γιατί όλοι νομίζω είδαμε αυτή την εικόνα. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί γενικότερα ή πώς λειτουργεί ο ψυχισμός του απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις όταν απέναντι του μπορεί να έχει έναν άνθρωπο.
1: Κοιτάξτε, αυτό πιστεύουμε και για τα δύο περιστατικά. Ας θυμηθούμε και το άλλο περιστατικό πολύ ίδιο στη Γαστούνη. Θυμάστε, πάλι με το σκυλάκι στη... Ναι, το γέρικο σκυλάκι. Πάλι είπε η κυρία
0: που δεν το
1: είδα, ότι
0: σταμάτησε, βέβαια,
1: ήταν
0: δεν το
1: σαμαράκι, είδα. Νόμισα. Ναι, ναι, ναι. Καλά, εκτός από την υποτίμηση της δικής μας νοημοσύνης, αυτό είναι, δηλώνει μια τεράστια απαξία της ζωής, αλλά ακόμα και του θανάτου του ζώου που βρίσκουν μια τόσο φτηνή δικαιολογία για να πούν για το θάνατο του ζώου. Είναι ξεκάθαρα απαξία της ζωής, γιατί εάν δεν παίρνεις είδηση ότι πάτησες κάποιο ζωντανό, τότε είσαι γενικότερα και επικίνδυνος οδηγός. Λοιπόν, τώρα για την άλλη περίπτωση με τα 45 σκάγια, πραγματικά δεν ξέρω τι θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι από τις περιπτώσεις τελικά στη χώρα μας που ως φαίνεται... Ο νόμος προηγείται, δηλαδή οι νόμοι άλλαξαν. Όντως, ο νόμος και στις δύο περιπτώσεις χαρακτηρίζει ως κακούργημα αυτή την πράξη.
0: Πολύ βαριές ποινές.
1: Όμως, βεβαίως, με πολύ βαριές ποινές έως και φυλάκιση. Δείχνει όμως ότι άλλαξαν οι νόμοι, δεν άλλαξε η νοοτροπία και μάλιστα το ευαίσθητο σημείο είναι ότι... Ως φαίνεται η δικαστική κρίση τίνει να προσαρμοστεί σε αυτή τη μέση νοσηρή νοοτροπία και όχι στην πραγματική εφαρμογή του νόμου που ενδεχομένως θα βοηθούσε την κοινωνία να αλλάξει κάπως. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Και αυτό που προκαλεί επίσης είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις αυτές και πάρα πολλές στο παρελθόν δυστυχώς μιλάμε για ζώα που δεν ήταν αδέσποτα. Ήταν δεσποζόμενα ζώα. Ανήκαν σε κάποιον. Δηλαδή και αυτό επίσης προκαλεί ένα βήμα παραπάνω. Τώρα, διερευνώνται υποθέσεις από ό,τι έχω μάθει. Διερευνάται και η υπόθεση αυτή στα Καλάβρητα και στην τι ακριβώς έγινε και πώς. Εκ του αποτελέσματος όμως, τα πράγματα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα εδώ. Και θέλω να σε ρωτήσω, έχεις μια εμπειρία γύρω από αυτά. Υπάρχει κάποιος λόγος που παρατηρείται αυτή η έξαρση, αυτό το μένος και αυτή η αντιμετώπιση των ζώων γενικότερα?
1: Η δική μας η άποψη, ενώ της γενικά της φιλοζωικής mm-hmm. κοινότητας, αλλά και ευρύτερα των ανθρώπων που ασχολούνται και θεσμικά με τα θέματα των ζώων, mm-hmm. είναι ότι δεν είναι πως έχουμε περισσότερα εγκλήματα. Mm-hmm. Είναι πως τα εγκλήματα αυτά τώρα γίνονται γνωστά, φτάνουν στην επιφάνεια.
0: Έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Γιατί αν δεν υπήρχε και το βίντεο που είδαμε όλοι από το ζώο στην Κέρκυρα, μπορεί και να μην το μαθαίναμε πότε τι ακριβώς έγινε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι θα ήταν ακόμα ένα ζώο νεκρό στο δρόμο.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι και μόνο αυτό. Είναι πάρα πάρα πολλά mm-hmm. τα περιστατικά δυστυχώς και γι' αυτό μιλάω και τονίζω αυτή την νοσηρή νοοτροπία.
0: Μπορεί να αλλάξει αυτό, μπορεί να γίνει κάτι.
1: Βεβαίως και μπορεί να αλλάξει. Γίνονται ήδη τεράστιες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από φορείς mm-hmm. και οπωσδήποτε και η αστυνομία έχει αλλάξει ακόμα. Ωστόσο όμως υπάρχουν ακόμα εμπόδια. Υπάρχουν εμπόδια τεράστια και ήδη σας ανέφερα ότι σε κάποιες σημαντικές και κρίσιμες περιπτώσεις ακόμα και η δικαστική κρίση τείνει να είναι προσκολλημένη τα παλιά, θα έλεγα.
0: Έτσι, γιατί καλείται και η δικαιοσύνη να αξιολογήσει όλα αυτά τα στοιχεία και το υλικό που έχει, συγκεντρωμένο από κάθε περιστατικό, για να διαπιστώσει τις συνθήκες και να προχωρήσει στην επιβολή όπου προβλέπεται και όπως προβλέπεται και των διοικητικών προστήμων, αλλά και της κακουργηματικής πράξης, έτσι.
1: Θα ήθελα να τονίσω, μιας και αναφέρουμε για το τι άλλαξε και τι ενδεχομένως έχει βελτιωθεί, γιατί υπάρχει όντως βελτίωση μεγάλη, είναι ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η αστυνομία ερευνά τα περιστατικά κακοποίησης σε μεγάλο βάθος. Παλιά θα περνούσε...
0: Σωστά.
1: Σχεδόν αδιάφορα. Υπάρχει ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς επίσης, mm-hmm. που δεν αφήνει κανένα περιστατικό να περάσει έτσι, αλλά συντονίζει όλους τους συναρμόδιους φορείς για να μπορέσει να γίνει η διερεύνηση ή για να προχωρήσει και να βγει η αλήθεια στην επιφάνεια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι εξειδικευμένο, με συγχωρείς που σε διακόπτω, κάτι εξειδικευμένο που αφορά την περιοχή, λόγω και της θέσης σου και της ιδιότητάς σου ως σύμβουλο και στο Δήμο Πατρέων. Τι πρέπει να κάνει ένας πολίτης, ένας δημότης εδώ στην περιοχή, όταν εντοπίσει ένα τέτοιο περιστατικό ή όταν εντοπίσει ένα ζώο υποκακουχία? Τι μπορεί να κάνει?
1: Καταγγελία στην αστυνομία. Σε πολλές αμέσως φυσικά η αστυνομία γενικά, θα έλεγα, στην Πάτρα και στην Αχαΐα είναι πολύ ενεργοποιημένη και ενδιαφέρονται πάρα πάρα πολύ. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία, πρέπει να το πούμε αυτό. Ακόμα και περιστατικά που είναι χτυπημένα ζωάκια, που κάθεται εκεί ο αστυνομικός και αν υπάρξει πρόβλημα χρόνου είτε από τον εθελοντή για να μεταφερθεί στο κτηνιατρίο είτε από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, σε πάρα πολλές περιπτώσεις το έχουν μεταφέρει με το περιπολικό στην κτηνιατρίο. Λοιπόν,

0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν προσπερνάμε τέτοιου είδους περιστατικά και όχι, δεν επιτρέπουμε όχι. να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Πρωτίστως εφόσον μπορούμε να τα προλάβουμε γενικότερα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλα αυτά που είδαμε μας κάνουν όλους να είμαστε σε μια αίσθηση έκρηξης ως προς το περιστατικό και τις συνθήκες κτλ. Δεν νομίζω ότι θα το έκανε κανείς σε επιφυσιολογικές συνθήκες και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λογικά σκεπτόμενος με ενσυναίσθηση και θα έλεγα εγώ και παιδεία και. Μπες περίπτωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλεξάνδρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή σήμερα. Ήταν η κυρία Δημοπούλου, η οποία είναι μέλος Φιλοζωικής της Πάντρας Ζωής, αλλά και σύμβουλος του Δήμου Πατρέων για θέματα ζώων. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Λοιπόν, και μετά από την κυρία Δημοπούλου για τα θέματα αυτά με τα ζώα που είδαμε, θα καλημερίσω τον καλόμαστο συνάδελφο τον Νίκο τον Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει στοιχεία που έχει και ο ίδιος για το περιστατικό στα Καλάβρητα. Καλημέρα, Νίκο μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, και πραγματικά είναι από τα ρεπορτάζ αυτά τα οποία προκαλούν αποτροπιασμό, γιατί όταν ένα σκυλάκι το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια αυλή να δέχεται πάνω από 40 σκάλια στο κορμί του, νομίζω ότι πραγματικά δεν τιμά κανέναν, και έχει γίνει μάλιστα και ιδιαίτερο θέμα συζήτησης στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων. Έτσι λοιπόν είχαμε αυτό το περιστατικό με το σκυλάκι αυτό το οποίο βρέθηκε να έχει σκάγια στο σώμα του.
0: Και γιατί το πυροβόλησε, είπε ο δράστης, γιατί το πυροβόλησε?
1: Όχι, αυτό δεν έχει γίνει, δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι αυτή είναι μια πράξη η οποία είναι αν μη τι άλλο εγκληματική, γιατί ξεχνάμε ότι είναι το τρίτο περιστατικό στη Δυτική Ελλάδα με την ευρύτερη γεωγραφική έννοια κακοποίησης ζώου. Είχαμε το σκυλάκι στην Κέρκυρα, όπου μία οδηγός πέρασε από πάνω και το πάτησε, δυστυχώς αφαιρώντας την ζωή. Ενώ και στη Ζάκυνθο είχαμε ένα περιστατικό με μία γατούλα, όπου μία γυναίκα την κρέμασε σε ένα τοίχο
0: και την θανάτωσε. Και αυτό, ναι.
1: Άρα είναι, έχουμε τρία περιστατικά λοιπόν μέσα σε λίγα 24 ώρα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, στην ευρύτερη Δυτική Ελλάδα. Με τα Καλάβρητα να είναι αυτό το οποίο απασχολεί εδώ την περιοχή μας. Βέβαια εδώ το ευτύχημα ήταν ότι το σκυλάκι δεν πέθανε. Ωστόσο το γεγονός το ότι πυροβολήθηκε με κυνηγητικό όπλο και είχε στο σώμα του πάνω από 40 βολίδες, όπως είδαμε και στις εκνογραφίες, φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν,
0: δείχνει
1: πραγματικά και την εικόνα.
0: Και διερευνάτε αυτό, Νίκο.
1: Και επίσης να σου πω, Νίκη, ότι υπήρχε και μία πληροφορία ότι στην αυλή που βρίσκονταν και το σκυλί υπήρχε και ένα παιδί.
0: Έτσι και... Μα ήταν στην αυλή του σπιτιού του Νίκο μου. Δηλαδή, εμείς που έχουμε σκυλιά στις αυλές των σπιτιών μας, τι θα κάνουμε? Δηλαδή,
1: να πυροβολήσουμε τώρα ένα σκυλί και δίπλα να ένα παιδί.
0: Τραγικό.
1: Στα ξύλο γίνει κάτι και χτυπήσει το παιδί αντί για το σκυλί. Τι θα λέγαμε τότε?
0: Και στις δύο περιπτώσεις, είτε για το ένα είτε για το άλλο, αποτελεί κακούργημα και προθέσεως, μάλλον πρόθεση ουσιαστικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικό μου, σε αποδεσμεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να έχουμε. Αν είναι δυνατόν. Τώρα, συγγνώμη, έχουμε ένα σκυλί. Πάνω κάτω όλοι μας. Το έχουμε στην αυλή, δεν το έχουμε και πάντα κλεισμένο μέσα σε πέντε τείχους. Λοιπόν, βγαίνει έξω το σκυλί. Σκυλί είναι, θα γαβγείς, ξέρετε. Είναι η φύση τους. Δεν πας ενάντια στη φύση του ζώου γενικότερα. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει? Να πυροβολεί για τον οποιοδήποτε λόγο έχει στο μυαλό του ο καθένας, για να μην το πω αλλιώς και με κακοχαρακτηρίσετε, να σηκώνει ένα πιστόλι και να πυροβολεί το ζώο, και δίπλα ένα παιδάκι, και παιδάκι να μην ήταν, να πυροβολεί το ζώο, ή ο οδηγός στην Κέρκυρα που και καλά δεν το είδε. Ωραία, πες δεν το είδες όταν ξεκινούσες, άσε που έκοψε το αυτοκίνητο, λέμε τώρα. Το πέρασες, το πάτησες, το άκουσες να στριγκλίζει, δεν έκοψε ταχύτητα.

Κατάλαβες ότι κάτι έκανες και την έκανες με λαφρά πηδηματάκια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό. Ή η άλλη στη Ζάκυνθο που κρέμεσε το. Αν είναι δυνατόν. Δεν θα πω περισσότερα γιατί θα ξεφύγω και δεν θέλω. Επιστρέφω για να σας χαιρετήσω.

Σας είπα ότι σήμερα είμαστε σε κίτρινο συναγερμό για την εκδήλωση Πυρκαγιάς. Στο κίτρινο λοιπόν η Δυτική Ελλάδα και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας, με προσοχή. Επίσης να σας πω ότι σήμερα είναι κλειστή η Κανακάρη και εκεί θέλει λίγο υπομονή για τα νεύρα των οδηγών. Τα έχουμε ξαναπεί και την προηγούμενη εβδομάδα. Εξακολουθούν να συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 66χρονου Ισπανού που έπεσε από ιστιοφόρο στο Ιόνιο. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω, μετά από τρεις μέρες δηλώθηκε η εξαφάνιση του ανθρώπου. Έμεινε ακυβέρνητο, λέει, το σκάφος, η σύζυγός του επάνω και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι μας ξεπερνούν ούτως ή άλλως. Αναζητείται, δεν έχει εντοπιστεί σε καμία περίπτωση. Επίσης, ένας 49χρονος αλλοδαπός από την Ιταλία σε περιοχή της Ζακύνθου χθες γλίστρησε, λέει, εκεί από την προβλήτα που βρισκόταν και έκανε το μπάνιο του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, αλλά κατέληξε ο άνθρωπος, 49 ετών. Λίγο προσοχή θέλει αυτές τις ημέρες. Γενικότερα, τις καιρικές συνθήκες τις ακούσατε, το πώς θα είναι η μέρα μας και το πώς θα εξελιχθεί. Σήμερα 39 με 40 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Πάτρα. Στο εσωτερικό και σε άλλες περιοχές όπως το Αγρίνιο είναι πολύ πιο υψηλότερη η θερμοκρασία. Η υγρασία σε πολύ υψηλά επίπεδα, μένει το βοριάς και αλλάζει την Τετάρτη λίγο με μαϊστράκι. Πολύ ελαφρά όμως η αίσθηση της πτώσης της θερμοκρασίας, γιατί η υγρασία μας επηρεάζει ποικιλό τρόπο και δυσάρεστα. Θα τα πούμε πάλι αύριο εμείς, να είμαστε όλοι μας καλά και εσείς και εγώ. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους, την Κωνσταντίνα Μάντζαρη, την Ειρήνη και τον Γιώργο το Λιμπέρι που ήταν σήμερα μαζί μας στην υποστήριξη της εκπομπής. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνεί η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού και τα θαλάσσια πάρκα. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ας είμαστε σοβαροί με τα ζητήματα εθνικής άμυνας, είναι θλιβερό να συζητάμε για αυτό το σοβαρό θέμα με όρους πατριδοκαπηλισμού, λαϊκισμό και μικροπολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση, τόνισε, έχει αποδείξει ότι απαντάμε πράξεις με πολιτική που έχει αποτέλεσμα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, τόνισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αναφερόμενο στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αφού τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων και επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα και να αναβαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα, σημείωσε ο υφυπουργός εξωτερικών. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με σταυρωμένα χέρια στα χρόνια που πέρασαν, όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, απαντάμε με έργα και με πράξεις. Γεμάτη η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11.30 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το Μαξίμου να ανεβάζει στροφές εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες. Στο επίκεντρο οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες μετά τη θερμή εισβολή στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η έκκληση της πυροσβεστικής στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε βάρος του Ιράν στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το προφίλ του 48χρονου που φέρεται να έστησε καρτέρι έξω από την πολυκατοικία που διέμενε 45χρονη γυναίκα στη Νέα Σμύρνη, πριν τη δολοφονήσει και στη συνέχεια βάλει τέλος στη ζωή του. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων των κυριότερων Ευρωπαίων υποστηρικτών της θα φιλοξενήσει σήμερα η Ουκρανία, με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμυνας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. σε έξαρση εκτελέσεις, κακοποιήσεις και δηλητηριάσεις ζώων από ασυνείδητους πολίτες. Νέα ακτινοδία αυτή τη φορά στην Κέρκυρα. 44χρονη πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι που κοιμόταν στο δρόμο, συνελήφθη, αλλά φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Στη Ζάκυνθο, 63χρονη συνελήφθη, η οποία έδεσε μία γάτα σε τυχείο προκαλώντας το θάνατό της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Ακρογιαλιές, ονειρευτές, νοσταλγώ. Πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ. Μόνον εκεί μπορεί αγάπη και ζει. Μόνον εκεί αν θέλεις πάμε μαζί. Όλα κοίτα ακούς να τραγουδά.

0: ξέρω, ξέρω. Είναι προβοκατόρικο τώρα σε μαγικά νησιά. Θέλω να πάμε και τα λοιπά. Όταν κάποιοι, αρκετοί, έχετε επιστρέψει. Και σε τι κατάσταση, καύσωνα σε τώρα ξαφνικά. Και ακούς και, τον Γιώργο Νταλάρα με Χρυσοδάτη, με τα μαγικά νησιά, τα οποία εσύ ήδη τα έχεις περάσει και μετράς αντίστροφα για το πότε θα έρθει το επόμενο καλοκαίρι. Καλό ξεκίνημα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σήμερα. Πλέον Δευτέρα 24 Αυγούστου και είναι μια εβδομάδα η οποία φέρνει αρκετές εξελίξεις, διότι πλησιάζει η ΔΕΘ σε λιγότερο από 2 εβδομάδες πλέον. Θυμίζουμε ότι το ραντεβού είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, ουσιαστικά από Παρασκευή το πρώτο δείπνο, Σάββατο και Κυριακή που βγαίνουν οι ειδήσεις, όχι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, το επόμενο στις 5 και 6 του Σεπτέμβρη. Εκεί είναι που θα δοθεί και το στίγμα της επόμενης πίστας στην πολιτική αντιπαράθεση. Εκεί είναι που θα έχουμε πλέον γραπτός και της μετρητής το τι θα υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα υλοποιήσει. Μετά θα βγει η αντιπολίτευση για να πει ποια από αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα ή ποια είναι φανταστικά, γιατί βρισκόμαστε επίσης και σε μια τελική ευθεία για τις εκλογές, όπου το μόνο που δεν ξέρουμε είναι η ημερομηνία φήνης, δηλαδή την ημέρα θα πρέπει να πάμε στις κάλπες. Οι τιμές των καυσίμων καλπάζουν, γιατί έτσι είναι η παγκόσμια κρίση και αυτό φαίνει προβληματισμό σε πάρα πολλές κυβερνήσεις με πολλά έκτακτα μέτρα να συζητούνται, όπως θα γίνει και στην περίπτωση της Ελλάδας. Και παράλληλα έρχονται και διάφοροι άλλοι με πόνο κέφαλι. Ξέρετε εσείς, όταν επιστρέφεις από τις διακοπές, σας αφήνουν να χαλαρώσεις. Αρχίζουν λίγο τα σχολεία, λίγο οι λίστες, λίγο τα ενίκια για όσους έχουν παιδιά που, ναι μεν, όλοι χαίρεσαι όταν περνάει στο πανεπιστήμιο, και όταν αρχίζουν να έρχονται οι λυπητερές, αρχίζεις και τραβάς τα μαλλιοκεφαλά σου. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Έχουμε ένα υπουργικό, θα τα πούμε βέβαια στην διάρκεια της εκπομπής, όπως θα δούμε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Καύσωνα εν όψη, μεγάλη προσοχή μέχρι την Πέμπτη, αλλά τουλάχιστον αυτή η εβδομάδα μας επιφυλάσσει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ένα υπέροχο φεγγάρι, είναι το περίφημο φεγγάρι το Αυγουστιάτικο. Στις 28 του Αυγούστου, η Πανσέληνος, σας το λέω από τώρα για να κανονίσετε τώρα τα σχέδιά σας. Πέρα από τους ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους που είναι μαγεία να τους επισκεφτείς και με το λόγιο με φεγγάρι, καλό είναι να κάνετε ένα σχέδιο για μια ιδιαίτερη ημέρα, η οποία αν μη τι άλλο έχει εξυμνηθεί από τη λογοτεχνία, την ποίηση και διάφορες άλλες τέχνες. Παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 12 εκτάκτως. Είναι η τελευταία εβδομάδα που κάνουμε αυτή την αντικατάσταση, να πάει και το παιδί ο Δημήτρης να κάνει τις διακοπές του. Από την επόμενη εβδομάδα επιστρέφει ο Δημήτρης στη θέση του και εμείς με τον Γιώργο στη μία, στις εργοσές και στις ρυθμίσεις με το έχουμε και λέμε. Οπότε πάμε προσωρινά τώρα με το έχουμε και λέμε των διακοπών, να το πούμε έτσι. Με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα, με τον Νίκο Ψωμιάδη να ρυθμίζει τους ήχους της εκπομπής, με Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολσίδα στην δημοσιογραφική υποστήριξη, με την Ήρα Παναγιώτη, η οποία ξεκίνησε προβοκατόρικα και όπως μου έχει υποσχεθεί θα συνεχίσει έτσι με ωραίες μουσικές ανατροπές και όχι μόνο, με τον Στέλιο Βραδέλη που βρίσκεται στο μικρόφωνο και με όλους εσάς, με όλους και όλες εσάς, που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο μέσο Viber. Εκεί βρίσκεται το Earth News Radio. Όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει, καλή ώρα, όπως η φίλη μας η Χρυσή που λέει καλημέρα στα παιδιά, τα όμορφα από τη Θεσσαλονίκη. Αντίστροφα, μετράμε μόνο για τα Χριστούγεννα. Εννοείται, Χρυσή, εννοείται. Ο επόμενος στόχος είναι τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, τώρα και υπόλοιπο άδεια να έχεις, κοιτάζεις μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, τα άλλα έχουν περάσει. Και έτσι μας βρίσκετε, μας στέλνετε τα μηνύματα. Γενικώς, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εδώ είμαστε για να το σχολιάσουμε και τα λοιπά. Καλημέρα Στέλιο, καλή εβδομάδα, για αρκετούς καλοκαιρινούς ορίζοντας είναι μπροστά, λέει ο Γεράσιμος. Μ' αρέσει αυτή εδώ πέρα η άποψη. Είναι ωραίο να μπορείς να πάρεις άδεια τον Σεπτέμβριο, ακόμα και περισσότερο. Χαίρομαι τους ανθρώπους που μπορούν και κάνουν τέτοιο προγραμματισμό. Αφενός μεν βρίσκεις πολύ καλύτερες τιμές, εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες συνήθως, ζεστή θάλασσα, έχεις εξυπηρέτηση, τιμές πολύ πιο χαμηλές από την βαβούρα του Αυγούστου. Αν με ρωτάτε, εγώ είμαι 100% υπέρ του Σεπτέμβρη. Με τη διεύθυνση έχουμε ένα θεματάκι να του πω ότι φεύγω τώρα όλο το Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω, θα τον καλοπιάσω μετά τον Βασίλη. Κάτι να γίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα μας καλοπιάσει η κυβέρνηση στην ΕΔΕ, τι ετοιμάζει. Υπουργικό σήμερα, Γεωργία Σκιτζή μαζί μας, η πολιτική. Η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ είναι εδώ μαζί μας. Μεγάλη μας τιμή και χαρά, όπως πάντα, Γεωργία.
1: Καλή σας ημέρα, και σε περίπου μία ώρα και κάτι αναμένεται να συνεδριάσει το πρώτο στέλιο Υπουργικό Συμβούλιο μετά από αυτή τη μικρή ανάσα που πήρανε όλοι. Ένα Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα, γιατί στην ατζέντα του βρίσκεται η πορεία, με συγχωρείτε, των έργων που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αναμένεται στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα τόσο ο κ. Σάκης Κέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, όσο όμως και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, να κάνουν, αν το θέλετε, τον απολογισμό ουσιαστικά των έργων ανά Υπουργείο.
0: Τι ολοκληρώθηκε, τι έμεινε σε εκκρεμότητα και πώς αυτά που ξεκίνησαν αλλά μένουν σε εκκρεμότητα, πώς θα ολοκληρωθούν.
1: Ναι, ακριβώς όπως το περιγράφεις. Η εκταμείωση της τελευταίας δόσης θα γίνει στο τέλος του έτους, και σε αυτό, στο Ταμείο Ανάκαμψης, βρίσκονται μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να ολοκληρωθούν, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι, τους προσεχείς μήνες. Είναι αυτό που λέμε τα αφενός πορεία του προγράμματος, τα μεταρρυθμιστικά ορόσημα που έχουν ολοκληρωθεί και όσα απομένουν. Περίπου οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο για 20 στέλιο έργα που βρίσκονται προς το τέλος, προς περάτωση, προς ολοκλήρωση, και αφορούν σε υποδομές, ενέργεια αλλά και στην υγεία. Δηλαδή, θυμίζω τις ανακαινήσεις στα κέντρα υγείας, για παράδειγμα. Τώρα, πέραν αυτού, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, θα ενημερώσει για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, για την υλοποίησή της, για τη μείωση των τιμών. Εδώ τι είναι η λέξη κλειδί, η ακρίβεια και η αντιμετώπιση της.
0: Και το συμφωνία κυρίων, δηλαδή, εντάξει, το να περιμένεις, εάν και εφόσον οι βιομηχανίες και τα λοιπά αποφασίσουν να κάνουν μία μείωση, έχω την αίσθηση ότι η ακρίβεια, και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και σε πολλές δημοσκοπήσεις, που είναι η ακρίβεια ότι είναι από τα, αν όχι το βασικό, είναι στην κορυφή των θεμάτων.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πηγαίνεις πάντα με συμφωνίες κυρίων. Έλα εδώ, χι εταιρεία που παράγει, ξέρω εγώ, τα καθαριστικά που έχουν πάει στα ύψη, Γεωργία. Δηλαδή,
1: και τα καθαριστικά. Ναι,
0: και τα καθαριστικά, εντάξει. Μπαίνεις πλέον στο σούπερ μάρκετ και γίνεσαι θρήσκος. Κάνεις το σταυρό σου μπροστά σε κάθε ράφι.
1: Είναι αλήθεια. Είναι οι τιμές αρκετά ψηλά και γι' αυτό γίνονται και προσπάθειες αυτές. Υπενθυμίζω ότι η συμφωνία αυτή, στην οποία αναφερόμαστε τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών, ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου. Άρα, καταλαβαίνετε, μάλιστα και ο λόγος που γίνεται για το Υπουργικό μέσα σε αυτή είναι και αυτός, γιατί θέλουν να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία λίγες μόνο μέρες πριν. Προβλέπονται μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών από 5 έως και 20% σε έως και 1500 προϊόντα.
0: Άρα την άλλη Δευτέρα, που είναι 31 Αυγούστου.
1: Ακριβώς. Ενεργοποιείται την άλλη Δευτέρα. Και άρα αυτά ως προς την ακρίβεια, και παράλληλα στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής και ευρύτερα αναμένεται να συζητηθούν τα θαλάσσια πάρκα, να τα παρουσιάσουν ο Υπουργός Ενέργειας και αντιστοίχως το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό μαζί με την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, και το χωροταξικό πλαίσιο το νέο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Αυτό που προκάλεσε και την τουρκική νέα προκλητική ενέργεια.
1: Ναι, υπήρξε μια νευρικότητα τα τελευταία 24 ώρα. Ακριβώς προκλήθηκε και συγκεκριμένα αντίδραση, όπως λες τέλειο, από πλευρές της Τουρκίας, πιο συγκεκριμένα για τη ΣΑΠΕ. Είχαμε χθες την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός αναφορά ως προς αυτό και απάντηση με μία έννοια, λέγοντας ο κ. Μητσοτάκης ότι η καλή γειτονία, η σχέση καλής γειτονίας και το να υπάρχει ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας με τον γείτονα δεν συνεπάγεται, είπε ο Πρωθυπουργός, σε καμία περίπτωση υποχώρηση από τα εθνικά μας δικαιώματα. Είναι πολύ συγκεκριμένο το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Υπουργείου Εξωτερικών την προκλητικότητα των τελευταίων ημερών από πλευράς της Τουρκίας και πολύ συγκεκριμένα τα μηνύματα που στέλνει παγίως ούτως ή άλλως και με αυτό που στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά τις απαράδεκτες αυτές και ρυπόστατες κατηγορίες από πλευράς της Τουρκίας ότι τίποτα δεν θα μένει αναπάντητο.
0: Ναι, μέχρι να βγει και το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα και εκεί να δούμε τι άλλο θα προβλέπουν οι Τούρκοι. Τώρα, για να τα βάλουμε χρονικά αυτό που θα βρει άμεσα μπροστά του μπροστά της κυβέρνηση είναι η ΔΕΘ. Εκεί τι ακούγεται, Γεωργία, τι έχει ας πούμε διαρρεύσει ότι θα είναι σίγουρα πάνω στο τραπέζι?
1: Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά λες, βρισκόμαστε μόλις 13 ημέρες πριν από το Σάββατο, οπότε και να μένει η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία ομιλία που, όπως μας μεταφέρουν, θα έχει ένα ευρύτερο πλαίσιο οδικού χάρτη οικονομικής πολιτικής με ορίζοντα τετραετίας αφενός, αλλά και ένα πρόγραμμα και επί της ουσίας ένα σχεδιασμό ανά τομέα. Θα υπάρχει και εξωτερική πολιτική προφανώς και αυτή θα βρίσκεται πολύ ψηλά επίσης στην κυβερνητική ατζέντα με ορίζοντα αυτό που έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός και το στόχο, τη φιλοδοξία για την Ελλάδα του 2030. Τώρα, σε σχέση όμως με αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο, που δεν είναι άλλο από τα οικονομικά μέτρα, αυτό που επαναλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα μιλάμε για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Το δεύτερο, ότι η περίμετρος θα είναι ευρύτατη, θα αφορά δηλαδή σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το τρίτο, ότι σε κάθε περίπτωση θα ωφεληθούν με πολύ συγκεκριμένα μέτρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Και ότι αναμένεται συνέχιση της φοροελαφρύνσης. Κάθε μέτρο είναι κοστολογημένο που θα ληφθεί, γι' αυτό και θα μπορεί να γίνει πράξη. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάει πάνω, δεν θα υποσχεθεί περισσότερα από ό,τι μπορεί και θα είναι εντός δημοσιονομικού πλαισίου. Το τονίζουν αυτό, γι' αυτό το μεταφέρω κι εγώ. Και παράλληλα, κάτι που νομίζω επίσης έχει ένα ενδιαφέρον, στο τι θα αντιμετωπίσουμε, τι θα συζητάμε, αν το θέλουν, τι θα υπάρχει στην πολιτική επικαιρότητα το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή θα ακούσουμε και τα προγράμματα όλων των κομμάτων στη ΔΕΘ. Είναι ότι κάποια μέτρα, όπως θυμίζω, πέρσι που είχαν ανακοινωθεί από τη ΔΕΘ, από τον Πρωθυπουργό, θυμίζω για την προσωπική διαφορά, ένα παράδειγμα, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 1η-1η του 2027, αυτά θα έρθουν ως πακέτο και θα τα επικοινωνεί η κυβέρνηση. Πακέτο εννοώ πλάς με τα καινούργια που θα ανακοινώσει.
0: Α, οπότε θα είναι περίπου σαν το ένα συν ένα, μάλλον θα θυμίζει τι θα υλοποιηθεί με βάση τις προηγούμενες, τις περσινές.
1: Και τι θα προσθεθεί σε αυτό, ακριβώς, αυτό. Σε αυτό. Αυτό μου το έφερε, το μετέφερε στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, άρα θα το δούμε να ξετυλίγεται το επόμενο διάστημα και αυτό γιατί υπήρχαν εξαγγελίες.
0: Βέβαια και τα μέτρα που θα εξαγγελθούν τώρα σε Γεωργία δεν θα είναι όμως όλα άμεσης εφαρμογής, πάλι θα είναι μερικά τα οποία θα πάνε για αργότερα, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά το λες, γι' αυτό και ουσιαστικά ας το πούμε πιο γκρουπαρισμένα. Είσαι συνταξιούχος,
0: ναι.
1: Θα γίνει μια επικοινωνία αλλά και ουσία ουσιαστικά. Το είσαι συνταξιούχος και με τις πληροφορίες μας θα έχει για συνταξιούχους. Είχαμε πει και στην εκπομπή σου για το επίδομα των 300 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα ανέβει και υπάρχει και ένα σενάριο να είναι μεγαλύτερη περίμετρο των δικαιούχων. Άρα λοιπόν εδώ θα λέει ότι 1η-1η για παράδειγμα το 27 δεν θα υπάρχει παραδείγματος χάρη λέω, δεν θα υπάρχει προσωπική διαφορά, υλοποιείται. Και παράλληλα το Νοέμβριο αντί για 300 θα πάρετε 400 παράδειγμα.
0: Οπότε κάνουμε μια σούμα, μήτηρη επανάληψη πάτησης μαθήσεως που λέει και δηλαδή, θα σου θυμίζει ουσιαστικά τι θα πάρεις συν το καινούριο. Βέβαια εκεί καταλαβαίνεις ότι θα πέσει μεγάλη καραμούζα από την αντιπολίτευση, ότι παιδιά ξαναζεσταίνετε μέτρα τα οποία έχετε υποσχεθεί. Η κυβέρνηση θα σου πει εγώ το φέρνω συνδυαστικά.
1: Δεν θα είναι ότι θα τα παρουσιάσουν, δεν μπορούν να τα παρουσιάσουν.
0: Όχι, σαν καινούριο δεν μπορείς, ναι.
1: Στη λογική της μιας ενιαίας πολιτικής,
0: ναι, της ενιαίας
1: και εξελικτικής, αν το θέλεις.
0: Ναι, για να δείξεις ας πούμε ότι στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα πώς έχει εξελιχθεί η παρέμβασή σου προς όφελός της και τα λοιπά.
1: Ότι τόσο μπόρεσα, αυτό έδωσα και είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό στις κινήσεις που κάνω. Και κοστολογημένες, υπό αυτή την έννοια το λέω.
0: Εντάξει, το κοστολογημένο θα παίξει πάρα πολύ, γιατί μετά την πρώτη παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό με μέτρα, πόσο τα υπολογίζουν, κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο, χωρίς να ξέρουμε τα μέτρα
1: έκπληξη.
0: Γιατί πέρσι ήταν περίπου στα 1,7-1,8, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν τα κερασάκια.
1: Ναι, θα είναι παραπάνω. Ναι. Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να το πει, γιατί δεν μας το δίνουν αυτή τη στιγμή.
0: Τα κερασάκια θα τα ξέρουν 2-3 άνθρωποι μέχρι το τέλος.
1: Τελευταία στιγμή. Αλλά το ζητούμενο έχει ενδιαφέρον επίσης να δούμε στην εισαγωγική τοποθέτηση σήμερα ένα περίγραμμα που αναμένεται να δώσει ο Πρωθυπουργός για το επόμενο διάστημα. Πώς θα κινηθεί, όπως αυτά που είπαμε μόλις τώρα, με τα έργα για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι να παροχηθούν όλα τα κονδύλια, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, όπως ήδη το είχε παραλάβει. Τις προτεραιότητες, θυμίζω ότι τη Δετάρτη ανοίγει και η Βουλή, επανέρχεται στις εργασίες της, οπότε μπαίνουμε για τα καλά, δηλαδή επί της ουσίας και με το Υπουργικό θα μπορούσε να πει κανείς ότι ξεκινάει και επίσημα η νέα πολιτική περίοδο.
0: Εντάξει, μπαίνουμε και στην προεκλογική. Καμιά ημερομηνία δεν έχει διαρρεύσει τίποτα.
1: Ημερομηνία για ποιο?
0: Για εκλογές.
1: Για εκλογές, όχι. Επανάληψη του ότι θα γίνει.
0: Θεωρητικά θα πάει μέχρι το Μάιο του 27. Θεωρητικά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Βέβαια, επειδή έχει τον Ιούνιο που αναλαμβάνει την Προεδρία της χώρας και αν ισχύσει ένα σενάριο που είναι πολύ πιθανό των διπλών εκλογών. Αν το κάνεις το Μάιο, κινδυνεύεις να φτάσεις στην Προεδρία ακέφαλος. Οπότε δεν ξέρω. Και επίσης το Μάιο.
1: Θα υπολογιστούν σε κάθε περίπτωση οι παράγοντες. Ναι,
0: το Μάιο είναι Πάσχα, πανελλαδικές. Εγώ νομίζω
1: πάντως
0: ότι θα
1: έχει βγει αυτή η συζήτηση, Στέλιο, ή ακριβώς αυτή η εκλογολογία και το πώς.
0: Ναι, του Σεπτεμβρίου που έλεγα, Σεπτέμβριο.
1: Ναι, ακριβώς. Που θυμίζω πριν από τις διακοπές ήταν εντονότατη.
0: Ναι, βγαίναν διάφοροι με τέτοια σιγουριά. Ήταν παιδιά, εντάξει. Τζάμπα, δηλαδή μην ασχολείστε, το έχουμε. Είναι...
1: Είχαν πέσει στο τραπέζι παρόλα αυτά, δηλαδή δεν ήταν εντελώς από τη φαντασία, υπήρχαν εισηγήσεις.
0: Μα βγαίνανε και οι υπουργοί και ακριβώς. Το αφήνανε ανοιχτό.
1: Και οι υπουργοί, όπως σωστά λες, και παράλληλα να πούμε ότι ξεκινάει και τις περιοδίες εκ νέου ο Πρωθυπουργός, οι οποίες και θα συνεχίζονται ανά την Ελλάδα. Βέβαια, η αρχή γίνεται στις 27 τώρα. Την 5η του Αυγούστου από την Θεσσαλονίκη. Εκεί θα έχει την συνάντησή την καθιερωμένη με τους παραγωγικούς φορείς και τους τιμονικούς φορείς της πόλης. Αλλά παράλληλα θα γίνουν και τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Καλαμαριάς.
0: Ναι, που θα πατήσει σε κάτι πραγματικό ότι ορίστε έφτασε μέχρι την Καλαμαριά ο σειρμός.
1: Ούτως ή άλλως, ήταν σωστά, ένα από τα μότο, αν το θέλεις, της κυβέρνησης είναι ότι το είπαμε και το κάνουμε. Ναι. Άρα εδώ και όπως σου είπα, την Ελλάδα και στις περιφέρειες που θα επισκέπτεται το προσεχές διάστημα ο Πρωθυπουργός, αυτό πάντα και με βάση το επιτελείο του θα συνδυάζεται, αν το θέλεις, ή τις περισσότερες φορές
0: θα προτάσετε
1: θα συνδυάζεται
0: αυτό.
1: Και από παραδοτέ και από έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί. Βέβαια. Και θα παρουσιαστούν στους πολίτες.
0: Υπάρχει βέβαια και κόσμος που δικαιολογημένα με γκρινιάζει, όπως ο φίλος μου Βασίλης εδώ πέρα που λέει. Να σε ρωτήσω, καλά, το να σε ρωτήσω είναι σχήμα λόγου. Το παρανόμως παρακρατηθέντας στους συνταξιούχους που έχουν αναρτηθεί στον ΕΦΚΑ, γιατί δεν το πληρώνει, ή τα χρέη του δημοσίου προς τρίτους, ή πολλά, είναι διάφορα που μπορεί να έχουν βγει ακόμα και αποφάσεις που να δικαιώνουν, αλλά περιμένουν τα χρήματα. Να δούμε με τις συντάξεις ισχυρίας επίσης το τι θα γίνει. Η προσωπική διαφορά, εντάξει, είπαμε, θα είναι μέσα στο κομμάτι.
1: Για τις συντάξεις κυρίες, θα το πούμε στην Μύρο. Παράλληλα, όσον αφορά, είπαμε στους συνταξιούχους, επί της ουσίας θα υπάρξουν βελτιωτικές.
0: Θα είναι μία από τις τάξεις που θα στοχεύσει η κυβέρνηση. Γεωργία, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για το εξαιρετικό ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα.
0: Γεωργία Κιτζή, προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤΑ μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11.30. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζει χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία, είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες, ανοιχτή 7 κλεισματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντά η Τεχεράνη. Περίπου 20 τραυματίες όταν αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές από τη Γερμανία, συγκρούστηκε με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

και μέσα σε όλο αυτό το πέρα τον κακό χαμό έχουμε και τους μετεωρολόγους να μαλώνουν. Τώρα μετεωρολόγους κανονικούς, μετεωρολόγους εντός εισαγωγικών. Πώς οι αρχαίοι μου πρόγονοι το έλεγαν ωραία. Ο δυσμορότερος των ιατρών, εάν δεν υπήρχαν οι δάσκαλοι. Γιατί δεν είχαν τότε ανακαλύψει ακόμα σεισμολόγους, μετεωρολόγους, επιδημιολόγους. Και μην χρειαστεί ποτέ να πας και σε κάποιον άλλον από τους περίφημους ειδικούς, γίνεται ο κακός χαμός. Πώς είναι εδώ να μαλώνεις ακόμα και για το αν θα γίνει καύσωνας. Λοιπόν, μέχρι την Πέμπτη είναι τα νεότερα, οπότε... Το προσοχή πλέον το ξέρετε. Αποφεύγουμε ό,τι δεν είναι σκόπιμο έτσι, σε μετακίνηση. Η αλήθεια είναι ότι το Σάββατο, τουλάχιστον στην Αθήνα, δεν ήταν τόσο δυσάρεστα. Από χθες έτσι ξεκίνησαν λίγο να σφίγγουν οι ζεστές.

0: Πέμπτη ακούσατε και νωρίτερα από την Γεωργία Σκιτζή ότι ετοιμάζονται τα εγγένεια για την επέκταση της γραμμής του μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι και την Καλαμαριά. Έτσι, ένα έργο που σίγουρα θα βοηθήσει αρκετά τη Θεσσαλονίκη, κρίνοντας Λία Χριστάρα μαζί μας ότι η πρώτη λειτουργία του μετρό, η κολοβή αυτή, εντάξει, όσο πήγαινε και μέχρι τα πανεπιστήμια, βοήθησε αρκετά στο να βελτιωθεί η κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Δηλαδή την Εγνατία την αποσυμφόρησε αρκετά. Τώρα μέχρι η Καλαμαριά αναμένεται να έχει πολλαπλά ωφέλη. Καλημέρα, τι έγινε? Καλή εβδομάδα.
1: Είμαστε εντάξει.
0: Έγινε, ναι, εννοείται, Ρεσίλια.
1: Καλημέρα σα, Μπορσαλό.
0: Όχι, να πάρετε και μία ανάσα από το flyover. Δηλαδή, όποιο πάει από πάνω από την περιφερειακή.
1: Αυτό μην το συζητά. Είναι ένα δράμα κατάσταση στο περιφερειακό.
0: Γι' αυτό με το μετρό. Πήγη. Μέχρι την Καλαμαριά, τουλάχιστον τώρα θα γλιτώσει κάποιε μετακινήσει που δεν μπορούσε να έχει καλό.
1: Με την Καλαμαριά. Επειδή ο σταθμό είναι στη Μίκρα, εγώ θεωρώ ότι εκτό από του Καλαμαριώτε που θα το χρησιμοποιούν, δεν το συζητάω ότι του ανοίγει πραγματικά ένα μεγάλο παράθυρο, μια ανάσα για να μετακινηθούν προ το κέντρο, κυρίω αυτού. Αλλά θεωρώ ότι και η Θέρμη, κάποιο που έρχεται από την Περαία, από την Μηχανιώνα, σταματάει δηλαδή εκεί, σταματάει. Και θα παίρνει το μετρό από εκεί για να πάει στη συνέχεια στο κέντρο. Δεν θα έχουμε όλο αυτό τον όγκο δηλαδή των αυτοκινήτων που βλέπουμε την Όλγα πραγματικά να φρακάρει το πρωί, δεν κινείται φύλλο. Στη Λεωφόρο Στρατού, νομίζω ότι θα αποσυμφορηθεί η κατάσταση εθνική αντιστάσεως.
0: Ναι.
1: Θα βοηθήσει, δεν το συζητώ. Είναι 5 σταθμοί, ναι μεν, αλλά είναι από μια περιοχή που.
0: Πώς πάει, δηλαδή τώρα, μέχρι τώρα ο τελευταίος ήταν Χαριλάω, έτσι δεν είναι?
1: Ο τελευταίος ήταν στο μαξοστάσιο στην Πηλαία.
0: Α, στην Πηλαία, ωραία.
1: Εκεί. Και μετά έχουμε ακόμη 5 σταθμούς. Είναι δεύτερη.
0: Η δεύτερη φάση, ας πούμε, μέχρι να φτάσει στο αεροδρόμιο κάποια στιγμή. Εντάξει, πλησιάζει. Άμα είσαι κοντά στο.
1: Όχι, όχι, στο αεροδρόμιο, μην τον. Μέχρι τη Μίκρα. Μέχρι τη Μίκρα είναι οι 5 σταθμοί.
0: Όχι, λέω. Και η τρίτη φάση είναι κάποια στιγμή να φτάσει στο αεροδρόμιο. Ή όχι, μέχρι τη Μίκρα σταματάμε.
1: Νομίζω ότι η τρίτη φάση είναι κυρίως δυτικά να πάει. Δυτικά. Γιατί ο όγκος του κόσμου είναι η δυτική Θεσσαλονίκη. Ο Εύωσμος, ας πούμε, σκεφτείτε ότι είναι.
0: Εύωσμος, Κορδελιό, Αμπελόκηπη, Διαβατά.
1: Είναι ο πιο ανεπτυγμένος δήμος της πόλης. Μιλάμε για 150.000 κόσμο. Είναι πάρα πολύ και είναι και μακριά και από το κέντρο. Τώρα, κατά πόσο είναι αυτό εύκολο να γίνει πραγματικά? Βέβαια, έχει μπει λίγο το νερό στα βλάκια για να ξεκινήσουν οι μελέτες αυτά κτλ. Αλλά πάντα κρατάμε τα μικρό καλά. Κρατάμε το ότι την Πέμπτη έχουμε τα εγγένεια του μετρό της Καλαμαριάς, της δεύτερης γραμμής επί της ουσίας, που πια ολοκληρώθηκε.
0: Οι σταθμοί ποιοι θα είναι? Θα πάει Φίνικα, Καλαμαριά, Μίκρα.
1: Θα πάει, λοιπόν, για να πούμε ποιοι είναι ακριβώς τις τέτοιες. Είναι 25 Μαρτίου, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη, Μίκρα.
0: Αυτά είναι και Αρετσού. Θα περάσει παραλία.
1: Ναι, είναι κοντά. Είναι αρκετά κοντά.
0: Κοντά είναι.
1: Εκεί στο πεζόδρομο της Καλαμαριάς είναι πάρα πολύ κοντά η παραλία.
0: Ωραία, εντάξει. Εκεί είναι μια χαρά. Ναι, ναι, ναι. Μια και την έξοδό σου.
1: Τώρα, βέβαια, κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει κουβέντα μήπως μαραζώσει το κέντρο της Καλαμαριάς. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: η Καλαμαριά πραγματικά έχει πολλά μαγαζιά, έχει τη δική τους αγορά, είναι πολύ ωραία έτσι. Περιοχή πολύ κοντά στην παραλία και στην Κρίσα. Έτσι, μήπως αρχίζει και φεύγει ο κόσμος και πηγαίνει στο κέντρο. Εντάξει.
0: Ξέρεις πόσοι οι Δήμοι την πατήσαν στην Αθήνα έτσι, που λέγανε μήπως μαραζώσει και πήγαν και φτιάξαν. Πρώτη και καλύτερα, εδώ η Αγία Παρασκευή, η γειτονιά της ΕΡΤ. Μήπως μαραζώσουν τα μαγαζιά, φτιάξαν το μετρό στη μέση του πουθενά σε μια γκρίζα ζώνη, δεν βολεύει κανέναν. Ουσιαστικά και άλλες περιοχές που κάναν το άνοιγμα και φέρανε τους σταθμούς στο κέντρο τους, όπως ο Κορυδαλός, στους Αμπελόκηπους και τα λοιπά, αυτές τις περιοχές άνθησαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα το δείτε στη διαδικασία. Είναι καλά.
1: Θα αλλάξουν για να πούμε και κάποια δρομολόγια του ΟΑΣ. Θα έχουμε μια διανομία στην περιοχή.
0: Ωραία.
1: Όχι κάτι φοβερό. Οπότε την Πέμπτη περιμένουμε να γίνουν τα εγγένεια, παρουσία του Πρωθυπουργού, όχι όπως έγιναν τα εγγένεια της βασικής γραμμής, το καταλαβαίνετε αυτό, δεν είναι το ίδιο εννοείται, πιο λιτή, θα είναι έτσι κι αλλιώς πριν την έκθεση Έτσι κι αλλιώς έρχεται ο Πρωθυπουργός πριν την έκθεση, πριν τα
0: εκθέσει. Σε μια εβδομάδα μετά, ναι.
1: Με τους παραγωγικούς φορείς, έχει συναντήσεις. Στο πλαίσιο αυτό δηλαδή θα γίνει. Θα γίνουν τα εγγένεια. 9.30 ώρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ελπίζω να έχει φτιαχτεί και κάποιο πάρκινγκ κοντά, γιατί στο κομμάτι του σιδηροδρομικού σταθμού που ξεκινάει το μέτρο, εκεί για να δεν υπάρχει πάρκινγκ.
1: Ναι, λίγο δύσκολο και εκεί. Λίγο δύσκολο ψέματα.
0: Ναι, δηλαδή είναι καλό όταν κάνεις ένα προγραμματισμό.
1: Ναι. Συμβαίνει αυτό, έχει παντού, δηλαδή υπάρχουν πάρκινγκ για
0: παντού
1: τους
0: όχι, αλλά έχεις ας πούμε κάποια σημεία τα οποία, ας το πούμε, τα πιο δύσκολα που υπάρχουν, όχι παντού, υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία είναι άθλια φτιαγμένα, όπου ο κόσμος παρκάρει απλά πάνω στους δρόμους, κάτι δουκίσεις πλακεντίας και ειδικά ότι έχει να κάνει με σταθμούς περιφερειακούς, είναι
1: φαρουέστ. Έχει ένα μικρό πάρκινγκ.
0: Ένα μικρό, μέσα με 50 αυτοκίνητα.
1: Γίνεται χαμός. Δεξιά και αριστερά γίνεται χαμός.
0: Καλή δουλειά, ψάξε να βρεις κανένα οικόπεδο, Λία, μπας και κάνουμε καμιά δουλειά εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Και πότε πάει και το. Πρέπει να φτάσει κάποια στιγμή και στην Τούμπα το μετρό. Πώς θα πηγαίνεις, πώς θα βρεις πάρκινγκ εκεί πέρα.
1: Περίμενε, περίμενε στην Τούμπα. Έχουμε τις Παπάφη, περίμενε, είναι κοντά.
0: Παπάφη δεν είναι, εντάξει.
1: Εντάξει, μπορεί να
0: πει. Τι, να το κόψουμε τα πόδια μετά.
1: Ναι, ευθεία πάνω είναι.
0: Ένα τσακ. Αν το δεις ως γυμναστική, μια χαρά. Όχι, το λέω επειδή είσαι και χαρούμενη από χθες με την τεσσάρα που έριξες. Οπότε πας και για Ευρώπη τώρα.
1: Άμα θα δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή. Περίμενε. Καλή ήταν η τεσσάρα. Τα ξέματα δεν λέω. Για να δούμε πώς θα πάει από εδώ και από εκεί. Γιατί άμα μπούμε ξανά στα 5-30 χρόνια, παιδιά, δεν θα το αντέξω. Αλήθεια, σα το λέω. Δεν πειράζει. Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε πολύ, Λία Χρυσάρα. Θα τα πούμε την Πέμπτη μετά τα εγγένεια. Έτσι, να μα πει τώρα την ατμόσφαιρα και να μα τη μεταφέρει.
1: Εννοείται. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, Λία Χρυσάρα από την Θεσσαλονίκη, για τα ωραία, τα όμορφα που θα συμβούν εκεί.

0: Γεια σου ρε Νίκο, καλά είμαστε. Συνέχεια μηνύματος, καλημέρα, πώς είστε λέει ο Νίκος, μια χαρά, εξαιρετικά. Το ίδιο ελπίζω και δια ημάς. Με ύψιλον, μην μπερδευτούμε. Έτσι, για την Καλαμαριά πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης άργησε, αλλά κάποια στιγμή έγινε. Και επίσης άλλο κομμάτι που άργησε, αλλά φαίνεται να έρχεται είναι οι κάμερες. Μόνο που εδώ πρωτούρθουν οι κάμερες της τροχέας που κόβουν, άρχισαν να βγαίνουν άλλες κάμερες. Αυτοί που τραβάτε εσείς οι ίδιοι, όταν βλέπετε μια παράβαση. Τελευταίος Ελληνάρας τώρα, εντάξει, τύπος. Είναι στην Εθνική Οδό. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο. Κάντε το κόπο και δείτε το. Ελληνάρας. Οδηγάει, είναι μέσα σε τούνελ στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Έχει ανοίξει και τις δύο πόρτες. Έχει βάλει δυνατά τη μουσική και απλά έχει μερακλώσει ο τύπος. Δεν ενδιαφέρει ότι υπάρχουν. Μα εκεί είναι μια μεγάλη απόσταση. Όσο κρατάει το τραγούδι, ξέρω ένα τραγούδι κρατάει 3,5-4 λεπτά. Καλύτερα. Καλά, ας πούμε που δεν έπαιξε καμία διασκευή του Μικρούτσικου, που είναι τα 12 λεπτά το μαχαίρι, ας πούμε, να βγάλεις τη μισή απόσταση, να περάσεις όλη την κακιά τη σκάλα. Και με αφορμή ότι είναι το τέταρτο περιστατικό, είχαμε το βιτιοφόρο με την παράνομη προσπέραση που καταγράφηκε από έναν μοτοσυκλητιστή. Την περίπτωση της ηλικιωμένης με τη Mercedes που μπήκε αντίθετα στην Εθνική Οδό κτλ. Θα καλημερίσω τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, τον διοικητή της Τροχέας Αττικής, για αυτά τα βίντεο με τις παραβάσεις των οδηγών. Μέχρι τώρα, κύριε διοικητά, περιμέναμε τις τιμωρίες, ας πούμε, που ερχόταν μέσω των επίσημων καμερών. Πλέον, αν εγώ βιντεοσκοπήσω κάποιον οδηγό που κάνει παράβαση, μπορώ να το στείλω στην Τροχέα ή χρειάζεται απλά να το ανεβάσω στα social, μπας και το δει κάποιος εισαγγελέας και προχωρήσει η διερεύνηση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς, καλή εβδομάδα εσάς και στους ακροατές σας. Να πούμε κάτι ότι εμείς σαν Τροχέα Αττικής έχουμε μια ομάδα που διερευνά το διαδίκτυο για παραβάσεις και τα λοιπά, αυτά που ανεβάζουν κατά διαστήματα διάφοροι οδηγοί που κάνουν κόντρες, επιβήξεις.
0: Αν ήταν και ο άλλος που πιάσατε με τις μηχανές, την Βουλιαγμένης που ανέβαζε και σε βίντεο ότι έκανε σούζα.
1: Ακριβώς, αυτό το κάνουμε πάρα πολύ, δεν το κάνουμε μόνο, το κάνουμε για πολύ μεγάλο διάστημα. Έχουμε μια ειδική ομάδα που ψάχνει, αναζητούμε. Ασχοληθήκαμε και εμείς, και εγώ προσωπικά και η υπηρεσία εδώ στην Αθήνα και με την υπόθεση του βιντεοφόρου στην Καρδίτσα, αυτό που είδατε. Ό,τι γενικώς βλέπουμε και μας έρχεται ηλεκτρονικά και τα λοιπά που αφορά έτσι επικίνδυνες παραβάσεις και τα λοιπά, ασχολούμαστε επιτοπλίστων και φυσικά τους οδηγούς τους στέλνουμε στη δικαιοσύνη. Όπως έγινε και αυτό το οποίο δεν είναι πρόσφατο.
0: Του Ιουλίου είναι αυτό.
1: Αυτό είναι του Ιουλίου ακριβώς. Ναι. Εμείς αρχές Αυγούστου στείλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω και επικίνδυνη οδήγηση του οδηγού. Εντάξει, μια συμπεριφορά.
0: Αυτό τώρα πώς είναι το βίντεο σε εσάς. Δηλαδή κάποιος το κατέγραψε την ώρα που γινόταν και το έστειλε στην Τροχέα, ανέβηκε στα social.
1: Αυτό το συγκεκριμένο το παρατηρήσαμε και εμείς, γιατί παρατηρούμε και εμείς, ελέγχουμε τα διάφορα έτσι που βγαίνουν στο ίντερνετ, το TikTok, το Instagram κτλ.
0: Άρα κάποιος το έχει ανεβάσει αυτό το βίντεο.

0: όλα αυτά που βλέπουμε και τα λοιπά και έρχεται.
1: Το λεωφορείο στη Λευκάδα, την ηλικιωμένη στην Εθνική Οδό.
0: Ακριβώς. Εμείς βέβαια να πούμε κάτι ότι είμαστε διεύθυνση τροχέας Αττικής. Ναι. Αλλά και πράγματα που είναι εκτός δικαιοδοσίας. Αποκλειστικά ασχολούμαστε και με αυτά. Βέβαια,
1: ωραία, καταγράφω εγώ κάτι, κύριε διοικητά.
0: Ναι. Αν μας το στείλετε και το δούμε, θα ασχοληθούμε και με αυτό.
1: Αν μπορώ να το στείλω στην διεύθυνση.
0: Φυσικά. Και στο αρχείο και σε εμάς εδώ. Και θα ασχοληθούμε εφισταμένως και φυσικά θα έχουμε και αποτέλεσμα. Έτσι. Έχουμε την γνώση να μπορούμε να βρούμε πράγματα κτλ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε κάτι ότι όλες αυτές οι συμπεριφορές θα πρέπει να μην τις βλέπουμε στο δρόμο, να μην τις βλέπουμε στο Εθνικό Δίκτυο, να μην τις βλέπουμε στους τοπικούς δρόμους της Αττικής και σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, αυτές οι συμπεριφορές
1: ξέρετε ποια είναι η άποψή μου, ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει, γιατί πολλοί μπορεί να το δουν και να πούν κοίτα ας πούμε τι έκανε ο τύπος και ενδεχομένως μέσα στη χαζομάρα που διακρίνει πολύ κόσμο να βρει και μιμητές. Στις περιπτώσεις αυτές θα ήταν καλό επικοινωνιακά να βγει μετά η τροχέα.
0: Εμείς το κάνουμε πάντα. Αυτό που σας διακόψω, εμείς το κάνουμε πάντα. Πάντα ενημερωτικό, πάντα το στέλνουμε στο αρχηγείο.
1: Όχι, να βγει και να πει ότι ο τύπος που άνοιξε τις πόρτες και άκουγε στο διαπασόν τη μουσική, έφαγε πρόστιμο 10 χιλιάρικα ή έφαγε ποινή, την τάδε ποινή. Να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν κάνω μια τέτοια παράβαση.
0: Ναι.
1: Έχω και μια τιμωρία σημαντική. Ναι. Δεν περνάει αυρόχης ποσή, δηλαδή, οκ, okay, την έκανα τη μαγιά μου και με άφησαν και ελεύθερο.
0: Ναι. Να σας πω κάτι, ότι αν δείτε όλα ό,τι έχουμε κάνει, εμείς το βγάζουμε στη δημοσιότητα και αναφερόμαστε και στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης, αλλά και στις διοικητικές κυρώσεις. Δηλαδή, το λεωφορείο, αυτό που έκανε την αναστροφή, παραδείγματος χάρη εκεί στη Σαρονίδα, που έκανε αυτή την επικίνδυνη πάνω σε μια στροφή, την αναστροφή, επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις, σχηματίστηκε τεχογραφία.
1: Όταν λέμε διοικητικές κυρώσεις, ας πούμε.
0: Κλήσεις, ό,τι αφορά.
1: Ο τύπος που τώρα έπαιζε με τα ηχεία έτσι.
0: Αυτός κανονικά.
1: Αυτός τι αντιμετωπίζει.
0: Αυτός αντιμετωπίζει επικίνδυνο, καταρχήν είναι ποινικό αδίκημα, έτσι δεν το συζητάμε καν, έτσι δεν το συζητάμε. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι έπεται.
1: Εννοείται χάνει δίπλωμα και τα λοιπά και πληρώνει και κάποιο ποσό.
0: Ναι, φυσικά. Ό,τι έχει να κάνει με την παραβίαση του κώδικα της πληροφορίας με συγκεκριμένες παραβάσεις, επιδίδονται κανονικά στο παραβάτη, κανονικά. Πέρα από το ποινικό σκέλος της κάθε υπόθεσης. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι πολύ ανεύθυνες. Θα μπορούσε να αποκληθεί ένα τροχαίο ατύχημα όπως αυτό το λεωφορείο, όπως αυτό στην Καρδίτσα, σε όλα αυτά. Θα μπορούσε τα πράγματα να είναι πάρα πολύ δύσκολα και να έχουμε θανατηφόρα.
1: Και είμαι και σίγουρος ότι κάποια από τα θανατηφόρα οφείλονται σε τέτοιου είδους επικίνδυνες συμπεριφορές, απλά δεν έχουν καταγραφεί από κάποια κάμερα.
0: Ακριβώς. Να ξέρετε όλα τα περισσότερα θανατηφόρα, η πλειοψηφία του σχεδόν, οφείλονται σε παραβάσει του κώδικα της κυκλοφορίας. Γιατί τρέχαμε, γιατί δεν είχαμε ζώνη, γιατί δεν φοράγαμε κράνος, γιατί είχαμε πιει. Όλα αυτά έτσι, αφορά καθαρά τον κώδικα της κυκλοφορίας. Αν τηρούμε τον κώδικα της κυκλοφορίας, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα στους δρόμους. Και επειδή μιλάμε για θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, προσπαθούμε έτσι με πολύ μεγάλο, με ελέγχους, με όλα αυτά. Κοίταζα τώρα σήμερα, ας πούμε, τα αλκοτέστ της εβδομάδας. Κάναμε γύρω στους 30.000 αλκοτέστ.
1: 30.000 την εβδομάδα.
0: Ναι, 30.000 είναι αλκοτέστ.
1: Και?
0: Σε μια Αθήνα, με ποσοστά, περίπου 196 άτομα οδηγούσαν υπό την επίρρεια ενοπνεύματος.
1: 176 στις 30.000.
0: Ναι. Ναι, 196. Το ποσοστό είναι κάτω του 1% από αυτοί που οδηγούν από την επίρρεια ενοπνεύματος. Και βλέπουμε έξω ότι πραγματικά αρχίζει να περνάει μια άλλη εικόνα, ότι δεν οδηγούμε από την επίρρεια, προσέχουμε, ένας δεν θα οδηγήσει. Αυτό έχει αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε πραγματικά μια μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Και αυτό θέλουμε σαν χώρα. Αυτό
1: για τα αλκοτέστ, επειδή έχετε κινηθεί σωστά και υπάρχει και καλά κάνει ο φόβος. Δυστυχώς ο φόβος μας κάνει καλύτερους, μάλλον πιο τυπικούς οδηγούς. Το έχετε χειριστεί μέχρι τώρα αρκετά καλά. Δηλαδή, ο άλλος ξέρει ότι το Σάββατο θα μου την πέσουν ακόμα και στην Μεσογείον και στην Κηφισίας και στα στενά τα δρομάκια μπορεί να βρω. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές παραβάσεις, τις οποίες όσοι οδηγούμε, στο δρόμο θα δεις από 5 μέχρι 10 παραβάσεις. Και επίσης έχει και ένα άλλο, ότι όταν είναι άδεια μια πόλη. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε την άποψη. Τότε φαίνεται πόσο κακοί οδηγοί είμαστε στην άδεια πόλη.
0: Να σας πω μια και αναφερθήκα σε αυτό το πράγμα, ότι λόγω ότι δεν είχε πολύ κόσμο η Αττική αυτές τις μέρες.

0: δεν κάναμε ελέγχους για περιβολικές ταχύτητες στο παραλιακό κομμάτι, παραδείγματος χάρη, που είναι έτσι πολύ, βλέπουμε μια μεγάλη έτσι κινητικότητα και μεγάλες ταχύτητες. Είχαμε βγάλει τα φωτογραφικά ραντάρ της τροχέας από την ΟΕΠΤΑ. Πολύ μεγάλες ταχύτητες. Δεν κάναμε συνεργεία ελέγχου υπερβολική και προβολική ταχύτητα. Είχαμε τα φωτογραφικά ραντάρ, καλυμμένα αυτοκίνητα. Πολύ μεγάλο. 280 άτομα περίπου αυτή τη εβδομάδα που πέρασε με υπερβολικές ταχύτητες στο παραλιακό κομμάτι.
1: Όταν λέμε υπερβολική ταχύτητα, τι ορίζουμε στο παραλιακό?
0: Ορίζουμε πάνω από 100 χιλιόμετρα στην παραλιακή. 140, 180, 170. Είναι αυτή η
1: ταχύτητα. Είχε ραλίστες δηλαδή. Σαν τον τύπο που τότε ήταν στη Συγκρού που πήγαινε με τα 280. Δεν είχαμε κανένα τέτοιο.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε εκεί λοιπόν, για να ελέγχουμε αυτούς τους οδηγούς, να ξέρουν ότι υπάρχει αστυνόμευση, τροχονομική αστυνόμευση. Ελέγχουμε αυτούς τους οδηγούς έτσι ώστε να μην έχουμε αποτελέσματα αυτά που δεν θέλουμε. Έτσι, επαναλαμβάνω.
1: Αυτοί οι 280 έτσι, που ναι, πιάστηκαν από τα ραντάρ της αστυνομίας. Ναι, ναι. Τους σταματήσατε εκείνη την ώρα και τους πήρατε
0: φυσικά,
1: δίπλωμα?
0: Φυσικά. Αν κάποιος ελάχιστος, αυτοί που δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο ούτε τους οδηγούς. Οι περισσότεροι σταματήσαμε κανονικά, τους επιδόθηκαν οι παραβάσεις. Φυσικά, φυσικά.
1: Οι άλλοι θα πάρουν τον μπιλετάκι στο σπίτι.
0: Ακριβώς. Όλοι είναι υπό τον έλεγχο της τροχιάς. Όλοι αυτοί οι οδηγοί, λοιπόν, 280, τους έχει επιδοθεί, και ελάχιστοι που δεν τους έχει επιδοθεί, τις επόμενες μέρες θα τους δοθεί μέσω του αστυνομικού τμήματος της κατοικίας τους η σχετική παράβαση για την ταχύτητα.
1: Ναι, έχει πολλούς ραλίστες που είναι, νομίζω ότι είναι Χάμιλτον και Φερστάπεν στους δρόμους.
0: Ναι, αυτό πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει η οδική συμπεριφορά των Ελλήνων, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα. Αυτό είναι το βασικό. Έτσι. Πολύ έμπαση στους δρόμους. Αυτό δεν μας αρμόζει σαν χώρα. Γι' αυτό πραγματικά θα πρέπει να αλλάξει λίγο η οδική μας συμπεριφορά.
1: Ωραία. Η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου για τον κόσμο: πόσες από τις κάμερες της τροχαίας πλέον λειτουργούν ή πόσες αναμένεται να λειτουργήσουν και σε τι χρονικό διάστημα?
0: Αυτή τη στιγμή είπαμε είναι σε λειτουργία 6 συν 2 που θα είναι το επόμενο διάστημα του ψηφιακής διακυβέρνησης, και οι 388 κάμερες της περιφέρειας, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια εικόνα ότι θα είναι σε λειτουργία οι πρώτες 100. Νομίζω το περιμέναμε τον Αύγουστο, έχουν πάει λίγο πίσω, αλλά νομίζω μέσα στον Αύγουστο θα είναι οι πρώτες σε λειτουργία.
1: Άρα στην Αθήνα αυτή τη στιγμή λειτουργούν 8 κάμερες.
0: Σωστά.
1: Αυτές οι 8 κάμερες σε τι χρονικό διάστημα λειτουργούν?
0: Είναι από τα μέσα Μαΐου.
1: Από μέσα Μαΐου μέχρι σήμερα. Πόσες παραβάσεις έχουν καταγράψει?
0: Δεν έχω ακριβώς τα στατιστικά. Εμείς οι κάμερες τροφοδοτούν με ψηφιακό υλικό, βίντεο και φωτογραφίες τα τμήματα τροχέας. Και αυτοί συνέχεια επεξεργάζονται τις παραβάσεις και καθημερινά αποστέλλονται σχετικές κλήσεις.
1: Αυτές οι κάμερες για την ώρα καταγράφουν μόνο την παράβαση του ερυθρού σηματοδότη ή καταγράφουν και τη χρήση του κινητού?
0: Περισσότερες είναι του ερυθρού σηματοδότη, αλλά και κάποιες είναι για πολλές παραβάσεις, όπως κινητό, κράνη, ταχύτητα, είναι συνδυαστικά.
1: Και ναι, την ώρα που το καταγράφουν, στη συνέχεια εμείς θα περιμένουμε το μπιλετάκι στο σπίτι, δεν έρχεται κάτι άλλο.
0: Ακριβώς. Και αν έχουμε μέσω του GOV και τα λοιπά, θα μας έρχεται απευθείας η κλήση στο γραμματοκιβώτιό μας, μέσω του GOV. Εάν δεν έχουμε μέσω του GOV, δεν είμαστε συνδεδεμένοι να δεχόμαστε mail και προσωπικούς, θα πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας τους.
1: Και κάποιος που είναι αλλοδαπός και κάνει την παράβαση στην Ελλάδα?
0: Εννοείται αλλοδαπός που δεν μένει στην Ελλάδα.
1: Αλλοδαπός ο οποίος έχει έρθει για τουρίστας στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και με αυτό πλέον θα πηγαίνουν και στις χώρες διαμονής τους κανονικά και αυτές οι παραβάσεις.
1: Μάλιστα. Εκτός από την Αθήνα υπάρχουν αλλού αυτές οι έξυπνες κάμερες, έστω οι 8?
0: Όχι, σύντομα όμως θα έχουμε και κάποιες στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι σε λειτουργία, από ό,τι είμαι ενημερωμένος. Θα υπάρχει και μια τοποθέτηση καμερών και στο υπόλοιπο πέρα της Αττικής.
1: Μάλιστα. Μία από τις επόμενες ημέρες θα σας καλέσουμε για να δούμε λίγο και τα στατιστικά στοιχεία, αφού τώρα έχουμε ένα δείγμα, να δούμε πόσο απρόσεκτοι εξακολουθούμε να είμαστε. Αν έστω το άκουσμα ότι μπορεί να υπάρχει κάμερα, μας έχει λίγο κινητοποίηση, μας έχει ευαισθητοποίηση, ώστε να βελτιωθούμε.
0: Έτσι, να επισημάνω ότι οι κάμερες είναι πρόληψη. Αυτό είναι
1: πρόληψη, ναι. Απλά έτσι, να καταλάβει. Αν δεν δει ο άλλος το μπιλετάκι να έρχεται που πρέπει να πληρώσει το χί ποσό,
0: Ναι. Νομίζω ότι όλοι ήδη συζητούν ότι πρόσεξε, υπάρχει κάμερα εδώ, προσέξτε μα.
1: Έχουν καταγραφεί δεν τα σημεία.
0: Αυτό είναι ο ρόλος των καμερών. Δεν είναι το θέμα να επιδίδουμε κλήσεις σε οριδόνο στον κόσμο.
1: Όχι, είναι να καταλαβαίνει.
0: Ακριβώς. Και θα πρέπει πάλι, το τονίζω πάντα, οι νέοι οδηγοί, τα νέα παιδιά, έτσι ώστε σε αυτοί είναι, θα πρέπει να αλλάξουν λίγο την οδηγική συμπεριφορά, έτσι ώστε οι επόμενες γενιές να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, να είναι πιο καλοί οδηγοί στους δρόμους. Να έχουμε μια διαφορετική οδηγική συμπεριφορά.
1: Άλλη κουλτούρα. Κύριε Καλταμπάνη, ευχαριστώ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης, διοικητής της Τροχέας Αττικής. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί και θα συνεχίσουμε με το υπόλοιπο. Έχουμε και λέμε.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία. 5,8.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε όχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Κηφισιά. Φωτιά και σε δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Γεμάτη είναι η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες εν όψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες, η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνή η κυβέρνηση στην Άγκυρα που αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού, ανέφερε στο Art News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται εναντίον της απαντά με έργα και με πράξεις, με πολιτική που έχει αποτέλεσμα, τόνισε. Αναφερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων ούτε επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ξεκαθάρισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Ερωτηθείς για τα ήρεμα νερά, είπε ότι δεν είναι αυτός σκοπός αλλά εργαλείο πολιτικής. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Ιρανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερο από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στα 93,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη Μαΐου έχουν επανέλθει οι δηληστηριακές τιμές των καυσίμων, με τις ανατιμήσεις να περνούν σταδιακά στην Αγγλία και τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση των παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων φιλοξενεί σήμερα η Ουκρανία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η ενίσχυση της αεράμυνας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο θα βρίσκεται σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα σε επίθεση με μη επανδρομένα αεροπορικά οχήματα στη νότια Ρωσία. Σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία, συγκρούστηκε με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κάποιοι από τους τραυματίες είναι πολύ σοβαρά, ανακοίνωσε η Ολλανδική αστυνομία.
1: Ο καιρός.
3: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.
9: Το νου σαν τα αριστερά θα μπει στην περιοχή, παράγει σέντρα, καλή την πάρα σκαμπάνης 1-0. Στο έκτο λεπτό, όφι ανοίγει το σκορ.
10: 31ο λεπτό λοιπόν, πέναλτι για τον όφι που κερδίζει ο Κοστούλας. Τιάγκο Νους εκτελεί το πέναλτι, γκολ! 2-0, ψύχρεμη εκτέλεση, αριστερά ο Σκαμπάνης, δεξιά η μπάλα, όφι Βόλος, 2-0, 33ο λεπτό.
11: Γκολ για τον ΠΑΟΚ από το Σορετήρε με ανάποδο ψαλίδι από την προσπάθεια αρχικά του Ενδιαγέ, συνέχεια η ασίστ από τον Ζιβκοβιτς. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ, 2-0 στην Τούμπα, πολύ ωραίο γκολ από τον Πέλκα, από την μπάσα του Ζιβκοβιτς. Το σούτ από τον Δημήτρη Πέλκα, το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 41ο λεπτό του αγώνα. Τώρα η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο Μύθου μέσα στην περιοχή, το σούτ και το γκολ από τον Ανέστη Μύθου στο 72, 3-0 λοιπόν, με το ωραίο πλασέ του Ανέστη Μύθου, με το αριστερό ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι πλέον στο 81ο λεπτό του αγώνα απέναντι στον Ελιάση, το πέναλτι που κέρδισε ο Μύθου, δοκάρι και μέσα, έπεσε ο Ελιάση, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. 4-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Ζιβκοβιτς.
12: Γκολ στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης από το κόρνερ του Μανρίκε. Πήδησε ψηλότερα από όλους ο κεντρικός αμυντικός, ο Γκούσταβ Γκράναθ, και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Παπαδόπουλο, γράφοντας το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Γκολ! Γκολ στο Αγρίνιο με έναν κεραυνό από τον Χάρη Μαυρία στο 59, 2 τα τέρματα για τον Πανετολικό. Ρικαρντίνιο θα κάνει την σέντρα, κεφαλιά, γκολ. Γκολ από τον Μακέντα στο 78, κάνει το 2-1. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Μαυρίας, θα κάνει τη σέντρα, κλείστηκε, γίνεται η σέντρα, το λάθος, η προσπάθεια, το 14 είναι ο Άλεξιτς που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 80 λεπτό, γράφοντας εύκολα το 3-1.
13: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: δύο λέξεις.
1: Λοιπόν, ο Τάσος που παρακολουθεί την εκπομπή και τα λοιπά, ναι. Σου έβαλε τραγουδάκι Νταλάρας.
2: Δεν με νοιάζει με ποιον να ακούς απόψε αυτό το τραγούδι. Μωρέ, σε νοιάζει και σε παρανοιάζει.
1: Τι στο λεφτό.
2: Αυτό, έτσι είπε.
1: Ναι. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά, λέγεται, φίλε.
2: Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.
1: Σε είδε στραχωρημένο.
2: Ε? Πιανού. Εμένα. Για μένα λε τώρα.
1: Για εσύ φαγόταν
2: τον Νταλάρα είναι αυτό.
1: Ναι. Ναι. Πήγαινε έξω να πάρει μια αγκαλιά τον Τάσο. Και ξανά έλα. Λοιπόν, ο προπονητής της Μόλντε, φίλε, ήταν ο Έρικ Μπρακστάντ. Το έστειλε πάρα πολύ στον κόσμο και στα social κτλ.
2: Αυτό ήταν.
1: Λοιπόν, Έρικ Μπρακστάντ. 98.000 Μόλντε. Μπρίνε, Χοντ, Μος, Κρίστιαν Σουντ. Αυτό απέχει, ακούγεται. Χοντ, Τράεφ μέχρι το 14.
2: Δεν μπόρεσε να κάνει το όνειρο πραγματικό. Να έρθει σε ελληνικό νησί.
1: Φίλε, άμα είχε τέτοιες βλέψεις.
2: Τέτοιες είχε.
1: Το 2000, δηλαδή. Πριν 25, ας πούμε, χοντρικά πριν 25 χρόνια, ναι. Ήταν 50 χρονών. Ναι. Και αυτό από τα 50 ήθελε να δει στην Κρήτη.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Να φύγει.
2: Από τότε σε πιάνουν αυτά.
1: Τίποτα.
2: Λες που θα πάω να γεράσω. Θα έχω και μια ομάδα από ένα νησί. Αυτοί θα κάνουν ό,τι παίζουν. Εγώ θα κάνω ό,τι τους προπονώ.
1: Τότε μάλλον
2: μετά ήλιο, θάλασσα και τα γόρι μου.
1: Πολύ επαγγελματίε. Ε.
2: Πού εκεί. Ναι. Όχι, ρε.
1: Ήταν 2000, δεν ήταν πολύ. Μετά γίναμε. Μετά γίναμε. Εντάξει, στην Νορβηγία.
2: Μετά γύρω.
1: Θα έρθει εδώ, θα βάζει κανένα πλαστικό γήπεδο να παίξει λίγο ζέστη.
2: Δεν μπόρεσε να το.
1: Και τώρα είναι, λέει, currently works as a teacher στο Beckeval Youth School στη Μόλντε.
2: Τώρα, τι είσαι τώρα, τώρα από 50 είναι 75.
1: 75 και είναι ακόμα teacher. Στην Νορβηγία δεν έχουν ωραίο σύστημα συνταξιοδότηση.
2: Γιατί?
1: Σύνταξη να παραμείνει.
2: Δεν θέλει.
1: Δεν θέλει.
2: Δεν θα θέλει.
1: Θέλει να έρθει στην Κρήτη δάσκαλο. Δεν τελειώνουμε.
2: Αλλά αυτό είναι το τέτοιο. Το project για τον Όφη, εγώ αυτό θα έκανα, φίλε. Θε. Να φιλοξενηθεί στην Κρήτη. Άλλοι ξέρω εγώ, κάνει ένα σωρό λεφτά. Εσύ θα κάθεσαι, θα προπονείς, θα παίρνεις και δύο. Δηλαδή, άμα είσαι καλός παίκτης, λίγο να είσαι και λίγο καλός παίκτης, δεν σου λέω να είσαι.
1: Ναι, ναι.
2: Για Manchester City, ναι, ναι. Ξέρω εγώ, και για Liverpool και για τέτοια. Είσαι καλός παίκτης, θα παίζεις 2,5 εκατοστάρικα, θα ζεις στην Κρήτη, θα είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Και άλλους να δίνουν εκατομμύρια.
1: Εσύ με λίγα και καλά,
2: Εσύ λίγα και καλά. Και ποιοτική ζωή.
1: Ρακή, κάργα,
2: βάλε ποιοτικά γκολ.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι.
1: Άντε πάλι με αυτό το football meets data, ρε φίλε. Κι όμως σου λέει, δεν δίνει την ΑΕΚ φαβορή. Ρε παιδί μου, αυτό ισχύει τελικά. Το έχουμε ξεκαθαρίσει.
2: Ποιο?
1: Ότι η ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα μπαίνει στο επόμενο σαν φαβορή για να το πάρει.
2: Αυτό το είχε πει ο Κατσουράνς.
1: Ναι, και γενικά το λένε, όχι μόνο ο Κατσουράνς. Ο Κατσουράνς το είχε πει στον Παναθηναϊκό κιόλας και πέσανε να το φάνε. Φαβορή Ολυμπιακού. Τι πράγματα είναι αυτά που λες. Έσχος, δεν ξέρεις που ήρθες και τέτοια. Αλλά πρέπει να ισχύει. Λοιπόν, δίνει Ολυμπιακό 40,7.
2: Ορίστε.
1: Ολυμπιακό 40,7. ΑΕΚ 35,7. Πόσο ήθελες, ε? Πόσο ήθελες. Τώρα που θα πάρει τον τέτοιο να θα δώσει.
2: Ήθελα ποσοστό Τσαουσέσκου.
1: Και μετά οι άλλοι θα μοιραστούν κάτι.
2: Το υπόλοιπο.
1: Έλα, μωρέ. Εδώ Παναθηναϊκός έχει 5,6.
2: Και ο Τσαουσέσκου στη Ρουμανία έπαιρνε αυτό σε 94,5 και οι υπόλοιποι.
1: Οι υπόλοιποι υπήρχαν, άραγε. Ήταν το άκυρο λευκό κανένας. Λοιπόν, 40,7, 35,7 η ΑΕΚ, 16,9 ο ΠΑΟΚ, 5,6 ο Παναθηναϊκός, φίλε.
2: 5,6.
1: Δηλαδή, πιο πολύ μου κάνει αυτό. Δηλαδή, γιατί να δίνει τον ΠΑΟΚ παραπάνω τον Παναθηναϊκό.
2: Ποιο το δίνει αυτό?
1: Το football meets data.
2: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό, ρε παιδί μου, το.
2: Ποιο δουλεύει εκεί? Μήπως είναι του Μαρινάκη.
1: Μάλλον το Βαγγέλνε. Ναι, ναι, το Βαγγέλνε. Και το τσίπησε. Άκουσα 40,7. Παναθηναϊκός μόνο 5,6 σου λέει.
2: Εντάξει. Εγώ κάπου χάζευα και έπεσα σε ένα τίτλο, δεν θυμάμαι τώρα πού και πώς και τέτοια, που έλεγε ότι το εφετινό πρωτάθλημα θα είναι πολύ περίεργο πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή.
2: Δηλαδή ότι δεν μπορείς να πεις εύκολα πράγματα, ούτε να κάνεις εύκολες δηλώσεις. Έτσι, δηλαδή οι δηλώσεις, ναι, οι εύκολες.
1: Θα εκτεθείς όπως
2: δηλαδή και φέτος βλέπουν, είναι αρκετοί που βλέπουν Ολυμπιακό ΑΕΚ. Δηλαδή θα μονομαχήσουν κτλ. Αυτό είναι εύκολο. Δηλαδή εύκολη δήλωση.
1: Ναι, να διαλέξει ανάμεσα στους δύο ποιο είναι το, είναι το δύσκολο.
2: Όχι ανάμεσα στους δύο. Δηλαδή το ότι αποκλείουν τους άλλους ή τους βγάζουν έξω από το παιχνίδι. Δηλαδή πάω και Παναθηναϊκό. Δηλαδή γι' αυτό είναι εύκολη δήλωση.
1: Για το ποιος θα το πάρει, λέμε τώρα.
2: Για
1: έτσι.
2: Το ποιος θα το πάρει.
1: Όχι ποιος θα το διεκδικήσει και τέτοια.
2: Όχι,
1: δηλαδή αν θα πάει. Εντάξει. Εμένα αν με ρωτάς, θα συμφωνήσω με το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, αλλά θα βάλω πιο μπροστά την ΑΕΚ λίγο. Λόγω ομοιογέννη θέλω. Βέβαια, άσε να ξεκινήσει λίγο να δούμε αν θα μπει Champions League.
2: Είναι αυτό, ρε Πέτρο. Δηλαδή, άμα μπει Champions League η ΑΕΚ, είναι τελείως διαφορετικό μετά το πράγμα. Και θα το καταλάβουν και όσοι δεν το πιστεύουν. Θα το καταλάβουν και όσοι δεν το πιστεύουν. Δηλαδή, ότι το Champions League σε ρουφάει. σου πίνει το μεδούλι.
1: Γι' αυτό πήραμε παίχτες, παιδί μου, για να
2: εντάξει, άσε τώρα το. Τι πήραμε παίχτες, ξέρω για τα λοιπά. Σου λέω τι κάνει στην ομάδα. Ναι. Στον προπονητή, στους πάντες. Στους φυσικοθεραπευτές, στους γιατρούς, το έτσι και τα λοιπά. Είναι άλλο πράγμα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει και μετά ξαναβγάλουν τα ποσοστά.
1: Σωστό. Θα περιμένουμε λίγο. Καλημέρα. Σιγά το νέο λέει με τα παγάκια. Αυτό που λέγεται το καφέ. Εγώ το έχω κάνει με μπύρα Kaiser και του τρέλανε όλου.
2: Τι μπύρα Kaiser.
1: Έβαλε μπύρα παγάκια. Μπύρα στην πύρα δηλαδή, καταλαβες.
2: Α, μπύρα στην πύρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπύρα στην πύρα, ξέρω εγώ. Εντάξει, η μπύρα, το αλκοόλ γενικά γίνεται παγάκι.
1: Γίνεται. Η μπύρα γίνεται επειδή δεν έχει πολύ, επειδή έχει 5%. Φαντάζομαι.
2: Α, γι' αυτό. Βότκες, δηλαδή, άμα βάλει βότκα, ρε παιδί μου, ή ουίσκι, δεν γίνεται.
1: Δεν
2: γίνεται.
1: Δεν παγώνει. Η μπύρα όμω παγώνει. Δηλαδή, σου έχει αγοράσει μια μπύρα και να πέφτει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γίνεται πάγο.
1: Σούπερ παγωμένη και τέτοια. Ναι. Ναι. Και νομίζω.
2: Χαλάει μετά.
1: Παγώνει και εύκολα.
2: Χαλάει, ρε φίλε.
1: Λίγο αραιώνει. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Ποιο άραγε επιλέγει τα θέματα του δελτίου ειδήσεων, τι προσφέρει άραγε η είδηση για το ατύχημα γερμανικού πούλμαν στην Νότια Ολλανδία. Γιατί επιλέγει να μας μαυρίζει με τέτοιες ειδήσεις, λέει ο Κώστας από Καλαμάτα. Ρε φίλε, υπάρχει δελτίο ειδήσεων δηλαδή στη τηλεόραση του ραδιόφωνου που να λέει ευχάριστα πράγματα. Τέλος πάντων. Βασίλη, επειδή ο Πέτρος έλειπε, νομίζω ότι πρέπει να του βάλεις να ακούσει τον ερωτευμένο Φούρναρη, θα το λατρέψει σαν τον παρασυρικό. Το διάβασα μόνο και μόνο για να διαβάσω.
2: Όχι. Δεν θέλει να κάνει ένα βήμα μπροστά στη ζωή σου.
1: Όχι. Μια χαρά είμαι. Μια χαρά είμαι και έτσι.
2: Γιατί μωρέ, κάνε μωρέ, τόλμα. Τόλμα, μην είσαι, ξέρω εγώ, έτσι κατέβηκα από την Πτολεμαϊδα, έτσι θα είμαι εγώ Πτολεμαϊδα forever.
1: Μόνο νότις.
2: Δεν είναι.
1: Τίποτα.
2: Τι είναι νότις, μωρέ, τι είναι νότις.
1: Άσε τώρα γιατί έχουμε και τον ταλκά μας.
2: Θέλεις λίγο ερωτημένο φλέον.
1: Όχι.
2: Καλά.
1: Σε έχει πιάσει το τέτοιο. Λοιπόν, Έρικ Μπράξτερ και λοιπά.
2: Φίλε, εγώ προσπάθησα. Τι να σου πω. Αυτός.
1: Πώς σου ήρθε, λέει, τον Μπρατζελίνα αντί να έρθει ο Λεπά. Το έχεις ξέρει ποιο είναι ένα καλό challenge. Βάλει λίγο χαλάκι γιατί κρυώνουμε, Τάσο. Λοιπόν, ένα καλό challenge ποιο είναι. Πώς θα ενώσουμε Κωνσταντέλια Καρέτσα.
2: Τι εννοείς?
1: Να τους πούμε και τους δύο με ένα. Μου είπε ο Βαγγέλας, θες Καρέλιας. Καρέλιας πάει σε άλλα πράγματα. Τι γίνεται, κάτι άλλο πρέπει να βρούμε.
2: Γιατί πρέπει να το.
1: Έλα ρε φίλε, γιατί θα είναι ωραία. Δηλαδή, γιατί να λέμε. Θα είναι ωραία. Γιατί να λέμε το MSN και το BBC για τους Μέση και τους Ρονάλντο και τους Μπενζεμάδες και αυτούς. Πρέπει να βρούμε κάτι για Καρέτσα και Τέλια. Καντέλιας. Καντιλιά.
2: Βλακίες.
1: Βλακίες. Δεν. Κακό, κοκά, κάτι. Δεν.
2: Δεν ξέρω, δεν είμαι απορετοίμαστος να απαντήσω.
1: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, φίλε, για να μπει σε διαδικασία. Πέρα από τη Μόλτε, από ποια άλλη περίεργη ομάδα έχει χάσει ο Ολυμπιακός την περίοδο εκείνη?
2: Πιο περίεργη, γιατί είχε πρώτο εμφανιστεί.
1: Μακάμπι.
2: Όχι, η Μάλμε ήταν, εντάξει, ήταν ονοματάκι. Ήταν η Χέρενφεν.
1: Α, οι Καρδούλες.
2: Οι Καρδούλες, από αυτή δηλαδή είχε χάσει, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι Καρδούλες, σωστά, okay. Σωστά.
2: Ολλανδική ομάδα, οκ.
1: Έρικ Μπράξτερ, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Αντρέα. Πέτρο, καλημέρα, ναι, αυτός ήταν Λευτέρη. Διάφορα. Για ξεκίνα σιγά-σιγά.
2: Τι να πω.
1: Βάιμπερ. Εγώ διαβάζω λίγο Insta. Α, τσιγκούρι είναι το μερμήκι στα Βάσκικα. Στα Βάσκικα. Καταλαβαίνετε αυτή την διαφορά. Τσιγκούρι το λέγαμε το Βαλβέρδε.
2: Είσαι έτοιμος για τη μετακίνηση.
1: Όντως.
2: Για να το οδηγά από τα αριστερά.
1: Ναι. Γιατί είσαι από οδηγά, ρε.
2: Εδώ ρωτάει.
1: Ρε Σιλία, μην με ρωτά συνέχεια ποιο θα περιγράψει τα παιχνίδια, Ρε Σιλία. Η γνωστή.
2: Καλή Παρί, έχασα χθε εκεί. Ωραίο δελτίο είχα.
1: Ναι.
2: Είχα στην Παρί.
1: 2-2,
2: Έχανε και από 2-0 στο τέτοιο. Δηλαδή είχαμε αρχίσει να. Είχα αρχίσει δηλαδή να το πίνω το φαρμάκι. Το, ναι. 2-0 στο ημίχρονο έχανε τώρα.
1: Γεια σου, Βασιλάρα, που στηρίζει Πάνθρακα. Πανθρακικός, Βασίλης Τάκη, φίλο μα από την Κομωτινή, βεβαίω. Και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, θε να κάνω τώρα τράμπα, Ο Κωνσταρέτσα. Κωνσταρέτσα.
2: Αυτό κάτι λέει.
1: Κωνσταρέτσα. Κωνσταρέτσα. Καλό είναι το Κωνσταρέτσα.
2: Σιγά-σιγά, περίμενα.
1: Πάτα, ζωντανή εκπομπή μας, δεν πειράζει. Θέλω να μετακινηθώ
2: τώρα. Πάνω αυτό.
1: Συμβαίνουν αυτά ζωντανές εκπομπές και τέτοια. Περίμενε. Λοιπόν, Κωνσταρέτσας. Ρε, είναι Κωνσταντέλιας, έτσι. Κωνσταρέτσας. Δεν μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν. Ωχ, τι γίνεται, ρε Βασίλα, εδώ πέρα. Λοιπόν. Μιχάλης. Γέννημα θρέμα και ξεραμίνος. Συγχωρέστε με, αλλά επανέρχομαι λίγο στην κυρία Μεγάλη Μαρινέλα. Και στο τραγούδι της με κρεμεσί που κάμισο. Επανέρχεται ο κύριος Μιχάλης. Πρόσεξε. Κάτι σημαντικό θα θέλει να πει. Λοιπόν. Ειλικρινά δεν ξέρω αν κάποιος ακροατής έχει απαντήσει σωστά. Λοιπόν, χρώμα κρεμεσί δεν υπάρχει. Η λέξη είναι σύνθετος. Αποτελείται και περικλείει το χρώμα κρεμ και την προσωπική αντωνυμία εσύ. Δηλαδή, εσύ που φορούσε κρέμ που κάμισο, παιδί από την Ανάβησο, υπόψη κυρίου Παπα-Νικολάου και ο Μαυροκανίδη.
2: Γιατί, ενώ είχαμε μια απάντηση σε αυτό, κάπως είναι από το τραγούδι με κρέμ, εσύ που κάμισο, παιδί από την Ανάβησο, ξέρω και τα λοιπά. Ενώ κάποιο φίλο μα είπε ότι είναι τουρκική η λέξη και είναι το βαθύ κόκκινο.
1: Σαν κεραμιδί, πώ το είχαμε πει τότε.
2: Σαν βαθύ κόκκινο το θυμάμαι εγώ, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι άλλο τώρα που λέει. Είναι τελείω διαφορετικό. Ότι είναι ελληνική λέξη, ελληνική. Το κρέμ δεν ξέρω αν είναι ελληνικό τέλο πάντων, αλλά προέρχεται από το κρέμ. Άλλη ερμηνεία, τελείω.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άρα να δω τον Παπα-Νικολάου να τηγανίζει αυγά μάτια με λουκάνικα Φραγκφούρτη πάνω στο παρμπρίζι του έξω από το ραδιαμέγαρο, να τα τρώει κοντό και τι στον κόσμο λέει ο Χρήστο. Θα το κάνει όταν ήταν μαχητικό ρεπόρτερ.
2: Κοίταξε, δεν μου λες αυτά. Σε αυτά τα ελεκτρικά αυτοκίνητα δεν τηγανίζονται καλύτερα.
1: Βέβαια, φίλε. Θα βγάλει ένα. Πώ θα λέει μια προέκταση, θα κάνει μια προέκταση. Τσακ και θα το βάλει εκεί. Εδώ κάνουν πρόληψη, λέει, για αύριο στον καιρό και δεν πετυχαίνουν ούτε σύννεφο. Και μετά και θα μπορέσουν να προβλέψουν για νέα. Καλά, λέει ο Τάσο, φίλε.
2: Ούτε σύννεφο.
1: Ωρες, ώρες, φίλε, τσακώνονται και μπερδεύονται. Ναι. Βέβαια, εγώ την έχω δώσει τη λύση.
2: Ποια είναι?
1: Την απάντηση, μάλλον.
2: Ποια είναι?
1: Επειδή ο καιρό είναι πάντα έθριο, όπω έχουμε πει.
2: Πάντα έθριο.
1: Είναι ξηρογοφθινόπορο και αύριο θα βρέξει. Εντάξει, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να πούνε κάτι για να διαφοροποιηθούν οι μετρολόγοι στα μεταξύ του, κατάλαβε. Να πούνε κάτι πιο έξτρα. Και εκεί το χάνουν. Δηλαδή, αν μας έλεγαν, ρε παιδί μου, ότι σήμερα θα έχει ζέστη.
2: Τι ζέστη, πόση ζέστη τους λέει ο άλλος. Πολύ ζέστη.
1: Ναι, θα έχει πολύ ζέστη, όπως και έχει. Θα τους λέγαμε ότι πέσατε έξω ή κάτι τέτοιο.
2: Όχι.
1: Μπράβο.
2: Και γιατί να σπουδάσει ο άλλος μετεωρολόγος για να σου πει, άμα είχε χτες πολύ ζέστη, θα έχει και σήμερα. Τι θα έχει σήμερα, πάγο.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτή
2: που πήγανε. Θα έχει σήμερα.
1: Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά.
2: Ναι, πει, αύριο.
1: Έτσι όπως έχει γίνει ο καιρός τώρα, δεν λέει και μια μέρα ότι η θερμοκρασία αύριο θα πέσει 15 βαθμούς.
2: Θες να πεις ότι η μετεωρολογία είναι άχρηστη.
1: Το αντίθετο.
2: Τι?
1: Είναι τόσο σωστή και τόσο ωραία και τόσο σοβαρή επιστήμη.
2: Όχι άχρηστη η μετεωρολογία. Λέω σε επιστήμη η μετεωρολογία.
1: Όχι, όχι, όχι. Ειδικά τώρα κοιτάνε οι αγρότες τέτοια πράγματα. Πρέπει να σκεφτούν για τα ποτίσματα, ναι, για το ένα και το άλλο. Εντάξει, είναι σημαντικά πράγματα. Ναι. Δεν
2: okay.
1: Ειδικά φωτιές, πλημμύρες, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Πρέπει να είσαι λίγο προετοιμασμένος όσο γίνεται. Και για άλλους λόγους τέλος πάντων. Αλλά επειδή προσπαθούν να διαφοροποιηθούν και να πούν το κάτι παραπάνω, που να έχει λίγο παραπάνω βαρύτητα, θεωρώ ότι και το χάνουν. Και έχουν μπει μεταξύ τους.
2: Ξέρεις ότι στην Αμερική τα δελτία ειδήσεων κρίνονται ως έγκυρα ή λιγότερο έγκυρα
1: από το
2: πόσο μέσα πέφτουν στον καιρό.
1: Το έχει ξαναπεί. Όντως. Λοιπόν, Μάνος, καλημέρα παιδιά. Από έγκυρες πηγές ο Πέλκας είχε παίξει στοίχημα να σκοράρει. Άσε ρε Μάνο.
2: Και πήγε αγκάλαση στο Λύση.
1: Έλατε.
2: Γιατί?
1: Γιατί το παίξανε μαζί.
2: Το παίξανε μαζί.
1: Βάλανε από 10. Ρε ησυχία. Κύριε Παπα-Νικολάου, μια καλή λύση για τα παγάκια του καφέ είναι να φτιάξετε ένα καφέ ίδιο με το δικό σας και να το μοιράσετε στην παγωθήκη. Άρα. Ωραίος, έτσι. Άρα δεν θα χρειαστείτε 12 κάψουλες, αλλά πολύ λιγότερες. Και δεν θα γίνει βαρύτερος από ό,τι θέλετε, αλλά θα έχει την ίδια περιεκτικότητα καφέ. Πολύ καλημέρα.
2: Ωραίο καλημέρα. Είναι αυτό. Ποιος το γράφει?
1: Ο Νεκτάριος και λέει: καλύτερα να είναι αυτούς που γυρίζουν από άδεια, όπως εγώ, και γράφει Claps Ligm, όπως ήταν στα κόμικ παλιά. Ωραίος. Καλή προσαρμογή σας.
2: Ευχαριστούμε, Νεκτάριο.
1: Βασίλη, καλημέρα. Αν προσαρμογή σημαίνει ότι βάζουμε τα παλτά στην ντουλάπα, είναι θετικό. Πολύ δε μάλλον.
2: Σιγά-σιγά. Πέτρο, πιο σιγά. Δεν, πρέπει να το υπεξεργάζουμε λίγο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι λέω.
1: Αλλά αγχώνομαι και θέλω να προλάβω.
2: Να μην αγχώνεσαι.
1: Λοιπόν.
2: Το άγχος κάνει κακό. Μην αγχώνεσαι.
1: Αν προσαρμογή σημαίνει ότι βάζουμε τα παλτά στην ντουλάπα είναι θετικό, πολλό δε μάλλον αν μείνουν εκεί στο τέλος της χρονιάς.
2: Τι εννοεί με αυτό? Ποια παλτά στην ντουλάπα?
1: Παίχτες Ολυμπιακός, τέτοια πράγματα. Ο Δημήτρης το λέει αυτό.
2: Μήπως το λέει για τον καιρό.
1: Προσαρμογή.
2: Δεν ξέρω. Τι εννοεί τα παλτά
1: στην ντουλάπα? Δημήτρη, να επανέλθεις. Καλημέρα, ο Καρυπίδης.
2: Τι μωρέ Τάσο, το
1: ξέρουμε,
2: μωρέ,
1: να το ξέρουμε.
2: Ε, για τους παίχτες. Ποιος μίλησε για παλτά, για ποια παλτά μιλάμε? Ε, παλιότερα, αυτό ήταν της δεκαετίας του 90, τα παλτά.
1: Το πήρα, καιρό πήρα, εκείνο, ναι.
2: Πήραν, πήραν και άλλα παλτά. Πήρα.
1: Ο Αντώνιο λέει ότι ο Σαντορνίος ήταν η πρώτη αγκαλιά του Νικολίτς.
2: Τι? Καλό.
1: Θα μπορούσα, θα
2: καλό,
1: μπορούσα.
2: Καλό.
1: Καλημέρα. Θέλουμε να επιτρέπονται πέναλτι μόνο αλλά Μπατιστούτα αν δεν πιάνει μπάλα 150 χιλιόμετρα να είναι επανάληψη. Βεβαίως. Στο τραβηγμένο. Αλλά όχι να φύγουν τα ζητήματα πανέκα έξω. Ο Πέλκας πήγε στον προπονητή να τον στηρίξει γιατί φίλαθλε κριτικάρου. Ναι.
2: Τόσο τρέξιμο. Σιγάρεση που κριτικάρουν τόσο το λύσει.
1: Ο Ρόδρυ δεν πήγε στη Ρεάλ γιατί δεν γουστάρει το Μουρίνιο. Ποια είναι η άποψή σας? Όχι, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά.
2: Ο Ρόδρυ είχε όνειρο να πάει στην Μπάρτσα.
1: Άσερ Μαυγανίδη, ποιος το είπε, το είπε ο μετρολογικός σταθμός της Σάρτας. Και μη ρωτάς πολλά γιατί θα φας καμία τιμωρία, λέει ο Αποστόλης από εκεί. Ακόμα μπαναρισμένο τον έχεις?
2: Όχι, ρε.
1: Όχι.
2: Αυτός όμως το αρέσει να είναι.
1: Ψοφάει, ψοφάει, ναι, ψοφάει.
2: Το επαναφέρει.
1: Το γκολ του Γιώβιτς κάνει κοντρόλ με το ξέρω, ναι, σωστά πάρει και εμείς αυτό. Και εγώ αυτό διάλεξα δηλαδή έτσι ως ωραίο γιατί είναι αλήθικο, γιατί οι περισσότεροι που κάνουν κοντρόλ με το κουντεπιέ εκεί μέσα, επειδή αισθάνονται ότι έχει αμυντικούς και αμυνόμενους γύρω του, φεύγει μπάλα μακριά. Τι γνώμη έχετε για τη βουτιά θέατρο του παίχτη του Πάουκ στο χθεσινό ματσέρπε, γιατί το έκανε αυτό, τι ήταν αυτό? Ήταν λες και το χτύπησε ρεύμα. Και επίσης κάποιος να μου θυμίσει ποιος ήταν, γιατί τώρα το ξέχασα. Λοιπόν. Καλημέρα στον Νικόλα. Η καλύτερη δυνατή τριάδα που μου άρεσε στον Ολυμπιακό ήταν Ζεβλάκο, Φαβρά, Μέλμπρεκ. Δεν είναι ότι είχαμε τριάδα, δεν παίζαμε τριάδα τότε ο Ολυμπιακός. Ζεβλάκο δεξιμπάκ ήταν.
2: Ζεβλάκο ήταν.
1: Και καλό δεξιμπάκ κιόλας από ό,τι θυμάμαι. Πάνω για αυτό που ρωτάς, δεν χρειάζεται να το αναφέρω. Όχι, δεν είχαμε κάποιο άλλο νέο. Η κατάσταση είναι σταθερή και πάρα πάρα πολύ κρίσιμη.
2: Όλοι καταλάβανε, ρε Πέτρο.
1: Για τον Αντώνη, ναι, ρε παιδί. Εντάξει, δεν θέλω να το ανοίξουμε τώρα το θέμα εκεί πέρα. Εδώ δεν βγαίνουν πληροφορίες από τους. Πώς να σου πω. Δεν χρειάζεται να πω εγώ πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, παιδιά. Πολύ δύσκολη. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο κακός από τον Παγασιτικό, το διάβασε. Το γκολ του Μαυρία ήταν πάνω.
2: Α, είμαι εδώ τώρα, είμαι σε αυτό.
1: Μην τυχόν, δεν προλαβαίνω.
2: Είμαι σε αυτό. Κάτσε, νωρίς, έχουμε και ένα μισάωρο ακόμα μπροστά.
1: Πανετολικός, πολλά υποσχόμενος κλπ. Όντως, Βασίλη, ναι, τα πάμε κι εμείς. Ο Τζούντο λέει: καλημέρα, παιδιά. Το Μεξικό κλείνεται κανονικά. Όλες οι λέξεις οι οποίες έχουν ελληνοποιηθεί είναι κλεινόμενες.
2: Ναι, αλλά το Μεξικό λέγεται απλώς το ίδιο γράφεται, αλλά το λένε Μέξικο.
1: Το λέει στην εκπομπή του στην ΕΡΤ. Άμα το. Άκου, το Μέχικο είναι Μέχικο ή Μεξικό, μου το είπαν τώρα στην Αμερική.
2: Για πες.
1: Αναλόγως αν, είσαι Μεξικάνος ή είσαι Ισπανός. Έτσι πάνω, μου είπαν. Το προφέρεις Μέχικο.
2: Δηλαδή οι Ισπανοί πώς το λένε.
1: Μέχικο.
2: Μέχικο.
1: Ναι. Όλοι οι Άγγλοι, Άγγλοι κτλ.
2: Οι Μεξικάνοι πώς το λένε.
1: Οι Άγγλοι, συγγνώμη. Αν το λες.
2: Δηλαδή, α του Άγγλου, δεν έχει.
1: Αν το λες στα Ισπανικά, Μέχικο. Αν το λες αγγλικά κτλ. Μέξικο. Μου το είπε τύπος εδώ, το ρώτησε ο ηχολήπτης μου, έναν τύπο και τα λέει, μας πεις λέει πως είναι επιτέλους. Και λέει, depends από πού.
2: Από πού είσαι.
1: Ναι. Όχι, τι γλώσσα μιλάς.
2: Από ποιο χωριό είσαι.
1: Τι γλώσσα μιλάς, μωρέ.
2: Αυτό λέω.
1: Ναι. Και τι νοσίσαι και τέτοια. Μέχικο λοιπόν, Μέχικο. Ο Δημήτρης, αύριο κλείσει κυπέλλου και τα λοιπά, όντως, ναι, το άλλο το είπαμε και τέτοια. Δημήτρη, μην βιάζεσαι να ανακοινώσεις πράγματα που δεν έχουν ανακοινωθεί. Καλωτάξει την εβδομάδα, το μυρμήγκι στα ισπανικά λέγεται ορμίγκα, το είπαμε, αλλά το τσιγκούρι ήταν που ήταν στα βάσκικα τελικά. Την δώσαμε τη λύση. Άγγελε. Αποστόλης, Βασίλη, όσον αφορά τον καφέ από τη δεκαετία του 90, ναι. Υπάρχουν επαναχρησιμοποιούμενα παγάκια παρόμοια με τις παγωκίστες. Ναι, είναι αυτά που είναι πλαστικά, έχουν το νερό μέσα, παγώνει. Ναι, και να το ξαναβάζεις όπως είναι στην κατάψυξη. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι ωραίο έτσι.
2: Δεν ξέρω. Τώρα πλαστικό μέσα στον καφέ σου. Αυτό ήταν και για ποτά.
1: Ναι,
2: και κάτι λέγανε υδρογόνο, είχαν βγει κάτι κόλπα διάφορα για ποτά, να μην είναι δηλαδή παγάκι, νερό, ναι. Να μην νερώνει, τέλος πάντων.
1: Πάει προετοιμασία με 32 παίχτες. Γυρνάνε πίσω, διώχνει 6-8, παίρνει 5 νέους μισθοφόρους. Έτσι θα κάνει ομάδα όταν κάθε χρόνο ο κορμός αλλάζει. Μα και αυτό, σε αυτό αναφέρθηκε με τελικά.
2: Για πες το.
1: Που είπε ότι με άλλους ποδοσφαιριστές ξεκινάμε την προετοιμασία και άλλοι τελικά στελεχώνουν την ομάδα στην πραγματικότητα.
2: Ναι.
1: Μα φαίνεται και αλλαγή στη Βαλένθια παρεπτόντως. Να ξέρουμε έτσι τι γίνεται. Τον έψαξα. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα για τον Eric Brakstad που μας έστειλαν οι φίλοι μας εδώ. Καλά να νο,
2: ήταν ένας Νορβηγός ο οποίος αγαπούσε την Ελλάδα. Αγαπούσε την Ελλάδα. Είχε ένα όνειρο.
1: Τα Κορφού και τέτοια ρόλια.
2: Δεν ξέρω. Όχι, δεν ρώτησα τι έχει κάνει στη ζωή σου. Και άμα είχε ποτέ καμιά φιλενάδα στο Κορφού και θε και τα λοιπά και τούτο και τ' άλλο. Ναι. Είχε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ότι άμα του τύχει αυτό το πράγμα θα ήταν ευτυχισμένο.
1: Εντάξει, μπορεί, ρε παιδί μου. Δεν ξέρει τώρα. Πέρα από την πλάκα τώρα που έκανα εγώ, α πούμε. Είναι πώ το βλέπει ο καθένα. Τι βλέψει έχει, τι λογική έχει. Άμα άνθρωποι ήταν και λίγο τίτλοι.
2: Ξέρει πόσοι Ευρωπαίοι έρχονται εδώ πέρα για. Για τα γεράματα, ναι, για ναι, τη σύνταξη και τούτο και
1: τούτο. Μην πας μακριά τώρα. Παίχτες που έρχονται μεταγραφή στην Ελλάδα μπορεί να μην κάτσουν πολλά χρόνια, ένα-δύο. Το σπιτάκι στην Αθήνα θα πάνε να το πάρουν όμως.
2: Στην Αθήνα.
1: Ή Μύκονος, ή Κρήτη, ή Κορφού, κάπου. Πολύ τέτοιο, ναι. Μόλι Μπράγκσταντ κλπ. Α, έχουμε δελτίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζει χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία, είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Ανοιχτή, 7 κλιματιζόμενη χώρη του Δήμου Αθηναίων. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντάει η Τεχεράνη. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Μην τολμήσεις.
1: Όχι, εδώ.
0: Θα πιο δύσκολα 3 λεπτά.
1: Εδώ. Ένα και 35 έχει. Εδώ. Θα μείνεις και θα αναβαθμιστείς.
0: Ένα και 30 τώρα, ένα παιδιά.

0: 30 παιδιά, 30. 30 δεύτερα. Αντέχουμε, έλα. 25, 25. Όλο τραγούδι θα πάει.
1: Μαύρη σε όλη γειτονιά, από του φούρνου την καπνιά, μα εκείνος πέρα βρέχει.
2: Είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό.
0: Θα συμφωνήσω.
2: Δηλαδή και τελειώνει καταπληκτικά. Μαύρη σε όλη γειτονιά.
0: Θα συμφωνήσω με τον τρίτο από το τέλος στίχο. Μαύρη σε όλη γειτονιά.
2: Μα εκείνος πέρα βρέχει.
0: Μα εκείνος αυτός εδώ δηλαδή δίπλα μου, πέρα βρέχει. Πω πω. Χθες ξυρίστηκα, μου βγήκαν τα μουσια πάλι με τον Τάξο.
2: Φοβερό,
0: φοβερό. Ρε, εσύ σου είπε κανένας ότι δεν έχουμε πολλά μηνύματα για να αναγκάσει τον κόσμο να στείλει κι άλλα.
2: Γιατί,
0: τι ποιος, είναι αυτό και τέτοια.
2: Ποιος, γιατί. Ο Σολεμέζης το βάλει καταρχήν. Εγώ
0: με
2: δεν έκανα τίποτα.
0: Με πιέσε πονοκέφαλος. Με πιέσε ο αφιένας.
2: Δεν νιώθεις πιο ποιοτικός λίγο?
0: Όχι, ούτε καν. Πω πω πω. Τη φραντζόλα και το σουσάμι.
2: Ναι, αλλά πώς. Έχει κανένας ξανατραγουδήσει τη φραντζόλα? Τον ερωτευμένο φούρναρη.
0: Βεβαίως έχει.
2: Τον έχει τραγουδήσει κανείς? Ποιος?
0: Ο Κότσιρας.
2: Πότε? Σε ποιο τραγούδι?
0: Πώς το λέει? Αμάν Κατερίνα μου. Πώς μου Κατερίνα.
2: Αυτό δεν είναι του Κότσιρα. Ποιο είναι ο Κότσιρα? Αυτό είναι παλιό.
0: Ναι, το έχει πει ο Κότσιρας όμως. Τα παραπονάκια μου θέλω να στα πω.
2: Ωραία.
0: Μα τι είναι αυτό? Τα κάστανα.
2: Ποια κάστανα, μωρέ?
0: Με βάλαν στα βάσανα. Κι όλα από την πόρτα σου θέλω να περνώ.
2: Πού είναι ο φούρναρης?
0: Κάπου το λέει μέσα.
2: Ναι, κάπου το λέει μέσα.
0: Από την πόρτα σου περνώ.
2: Ναι, θα πάω στο φούρνο για παγωτό. Ναι. Ναι.
0: Α, και σιγοτεγανίζεις, και σιγοτεγανίζεις. Α, θα διαβάσω τώρα! Μου βάλεις εδώ αυτό εδώ πέρα, μας πήρε ο ύπνος, μου βγήκαν τα μουσια.
2: Δεν έχει. Έγινες καλύτερος άνθρωπος. Εγώ αυτό θα σου
0: πω.
2: Και να πω ότι είναι και κανένας Ολυμπιακός. Πάω Καρά είναι ο τύπος. Και δεν στην καβάλα. Ο Μπακετζής.
0: Πάω στον γιατρό και στέλνω τον λογαριασμό.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Η μπάλα. Από το Αργεντινή, από το Αργεντινή Αγγλία,
0: ναι.
2: Το χέρι του Θεού,
0: ναι.
2: Πόσο πουλήθηκε?
0: Τώρα πουλήθηκε,
2: ναι.
0: Σοβαρά, ναι. Κάνα εκατομμύριο σίγουρα.
2: 2,5 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή 2.800.
0: Ναι. Ναι,
2: 2.800.000 ευρώ.
0: Δικαίως, μπράβο και πάλι μπράβο.
2: Επειδή την ακούμπησε.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Φίλε, αυτό. Χέρι. Εδώ είχαν πουλήσει την τζίχλα του Φέργκισον. Το παπούτσι που πέταξε στον Μπέκα, με ένα σωρό πράγματα. Mm. Η συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών του δημοσίου επιβάλλεται με τη συμπλήρωση των 68 ετών ζωής τους. Αυτός όμως είναι στην Νορβηγία και είναι 75 και λέει currently teaching. Ποιος ξέρει. Εδώ Κρήτη, καλημέρα, ποιότητα ζωής. Κοίτα φωτογραφία, λιμανάκι. Λοιπόν, ο Τάκης λέει Κωνσταρέτσας Πέτρο μου. Ο Μάνος λέει Καρεντέλιας. Ο Μιχάλης λέει Καρετσέλιας. Ο Γιάννης λέει Καρεντέλιας. Γεια σου, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Θέλω να πει ο Ηλίας. Δεν σχολιάζει για την αποπομπή της Face και ανησυχώ. Φύγαμε εμείς Face εντελώς. Θα κάνω μια εκπομπή στο YouTube. Σιγά. Θα την πάρω κάπου.
2: Η Face έφυγε.
0: Έτσι λέει εδώ ο λαός. Δύσκολη μέρα σήμερα εδώ στην Πτολεμαϊδα. Μόνο ο ερωτικός μας κάνει να ξεχνάμε τις δυσκολίες. Βλέπεις, φίλος εδώ, ο Παναγιώτης είναι τοπογράφος, μάλλον, αν καταλαβαίνω αυτό το μηχάνημα. Ε?
2: Ναι.
0: Τοπογραφικό δεν είναι.
2: Κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Λέει εδώ, θα απαντήσει μόνο σε αυτό που στέλνει ο Λάκης. Καλημέρα, παιδιά, είστε χτύπητο. Δεν μου ευχαριστούμε. Οι εκπομπές απόλαυση και έχετε. Αλήθεια, παιδιά, γιατί δεν φέρνει μια φορά στην Αθήνα Κυριακή σαν καλεσμένο το Βασίλη? Θα είναι απόλαυση η εκπομπή Λάκης Κοζάνη.
2: Μπα. Είναι αργά, κοιμάμαι εκείνη την ώρα.
0: Καρδέλιας και ο Μιχάλης. Λοιπόν, είπε ο άλλος, πάω στο γιατρό και στέλνω τον λογαριασμό. Στο λέω για να ξέρεις.
2: Τι σε ποιο, για ποιο πράγμα?
0: Για αυτό που πήγες και έβαλες εκεί και ακούσαμε.
2: Ποιο μωρέ, τι ώρα το στείλε αυτό?
0: Τώρα, να το. 11 και 34 και 56. Πάω στο γιατρό και στέλνω τον λογαριασμό.
2: Τι θα πει στο γιατρό? Τι θα πει?
0: Σε ορλά θα πάει.
2: Το έχει ακούσει επειδή το ερωτευμένο φούρναρι.
0: Καλά, εντάξει. Καλημέρα, αγόρια. Για τον Βασίλη που ρώτησε πριν, η μπύρα παγώνει. Το παγώνει δεν πήρα. Έριξα 4-5 βαθμού στην εργοστασία. Όντω.
2: Τι, το. Για ξαναπέστο. Τα λε πολύ γρήγορα.
0: Εσύ, αυτό είναι γρήγορο. Τώρα πρέπει να το τσακώσει. Για τον Βασίλη που ρώτησε πριν.
2: Ναι.
0: Η μπύρα παγώνει.
2: Παγώνει.
0: Το παγώνει δεν πήρα.
2: Α, εντάξει.
0: Είναι το πεπόνι παγώνει. Εντάξει, το παγώνει ναι, πεπόνι.
2: Ναι, ναι,
0: εντάξει.
2: Ναι, okay.
0: Αχα, καλό, ε.
2: Αχα.
0: Καρεντέλιας. Γεια σας και καλή εκπομπή. Ντελικάριζε, παιδιά. Ντέλιας, Καρέτσας. Καλό, Τάσο. Καλό. Καλημέρα, Πέτρο. Έστειλα δύο μηνύματα για Αθλητική Κυριακή και Διεθνή. Μάλλον δεν διαβάστηκαν, Παναγιώτη Σιμιασμένη. Κάτσε, ρε, παιδιά, αφού ξέρετε, ρε, Παναγιώτη, και εσύ είσαι παλιός ακροατής. Ξέρεις ότι τα διαβάζουμε μετά τις 11.
2: Στην Αθλητική Κυριακή, κοιτάξτε.
0: Θα ήθελα να φτιάξω καλή σεζόν, όχι. Στην εκπομπή που μεγαλώσαμε Αθλητική Κυριακή, με Χριστίνα Νταμπίζα κλπ. Δεν έγινε αναφορά στο Euro Volleyball Women. Ναι, γιατί δεν έχουμε μικρά σπορ. Θα γίνουν εκπομπές για τα λεγόμενα άλλα σπορ, τέλος πάντων. Γενικά στο RTL Sport, γι' αυτό. Φοβερές οι στιγμές στη μνήμη του Kevin Kingham πριν το Newcastle Liverpool και αθλητικός πολιτισμός στην Ισπανία βράβευση από Έλτσε στους 8 διεθνείς της Μπάρτσα για την κατάκτηση του World Cup. Και μετά 0-5 στο κύπελο Γερμανίας, φοβερά επεισόδια στο Mannheim Kaiserslautern 0-1 στο 120 λεπτό, κοντινές πόλεις κλπ. Γεια σας Παναγιώτη. Καρεντέλιας. Καλημέρα παιδιά. Βροχή, μπύρες και φύσεν τσίψη κουστάρο. Πολύ Βασίλη να πάρει τον Αριστείδη να πάτε μαζί.
2: Εγώ θα πάω εκεί στο τέτοιο, στον άλλο το φίλο του. Ναι, άμα θες, έλα και εσύ.
0: Πάτε εκεί να κάνετε.
2: Ελπίζω
0: κανένα φίλων,
2: Airbnb φτηνό, σχετικά φτηνό, να έχει εκεί, να έχει φουλ τέτοιο ζέστη και έξω να βρέχει, να βρέχει. Να είναι μείον 5, μείον 5.
0: Μείον 5. Γεια σου Νίκο. Θανάσης. ΑΕΚ 40%, Ολυμπιακός 30%, ΠΑΟ 20% και ΠΑΟΚ 10% για πρωτάθλημα και Καρντέλιας. Καρντέλιας. Κι άλλος το λέει το Καρντέλιας, ο Δημήτρης. Κώστα Κώστα. Κώστα Κώστα σημαίνει ακτή, κάτι τέτοιο. Πήγαμε λέει Κώστα Κώστα. Ναι. Ατυχήσαμε χθες, για να δούμε. Αϊτχόβεν ναι, Καμπούρ Φέγγεντορ ναι, ο Φιβόλος ναι. Άντερ 2,5 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.
2: Γιατί κι αυτός.
0: Ναι. Μόνο που να σκεφτώ στον αν θα βάζει ο Λεβαδιακός Καναγκούλ, επειδή ξέρεις έτσι. Η εύκολη δουλειά πλέον με τέτοια τεχνολογία είναι μετρολόγος. Μπαίνει και ο καθένας στην εφαρμογή και βλέπεις από δορυφόρο όπως κάνουν και οι μετρολόγοι. Η μόνη που έλεγε το γύρο σωστά ήταν η Πετρούλα, σωστά, παλιά κτλ. Εντάξει, τσάβη μου. Γεια σου, Κωστάρα μου. Πετράνο, διάβαζε πιο αργά, ο γέρος δίπλα δεν ακούει.
2: Να σου πω κάτι. Όταν σου λένε μετεωρολόγος,
0: ναι,
2: ποιο σου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε. Ο Καλιάνος, επειδή είναι φίλος.
0: Εντάξει τώρα, εντάξει.
2: Εμένα μου έρχεται εκείνος ο Ζιακόπουλος, θυμάστε.
0: Τώρα είναι η κόρη του, η Νικολέτα.
2: Καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία. Εμένα εκείνος μου έρχεται.
0: Ναι, ρε, παιδί,
2: ήταν ο παλιός εκείνος δηλαδή και περίμενε ο κόσμος να το πει ρε παιδί μου στην ΕΡΤ ο Ζιακόπουλος. Ήταν και.
0: Στηρίζουμε Αρναούτογλου. Αδερφό Γρηγόρη Σάκη.
2: Ναι.
0: Ο οποίος
2: έβγαλε, ήταν αυτός που είχε καθιερώσει την ΕΡΤ3 τα μισά ώρα σχεδόν.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Τα βλέπαν, τα βλέπε όλη η αγροτιά, γιατί τα λέγανε αναλυτικά από νομό σε νομό και τι θα κάνει και τούτο και τούτο. Όχι, αυτό η θερμοκρασία θα είναι από 30 μέχρι 50 βαθμούς Κελσίου, κάπου εκεί ανάμεσα θα είναι, εντάξει.
0: Ναι.
2: Σύμφωνα με σένα.
0: Ο καιρός είναι έθριος και δυτικά βρέχει.
2: Και δυτικά βρέχει.
0: Ναι.
2: Πού βρέχει?
0: Δυτικά πάντα δεν βρέχει στην Ελλάδα.
2: Το χειμώνα.
0: Ναι. Το χειμώνα, το φθινόπωρο, την άνοιξη.
2: Ποια είναι η πόλη με τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις?
0: Έλα, η Άρτα.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν ήταν Γιάννενα.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Έπεσες νούμερο 2 και νούμερο 3. Το νούμερο 1 δεν έπεσες.
0: Καλά το πάω δηλαδή. Περίμενες. Κάπου κατά εκεί θα ρε.
2: Κέρκυρα.
0: Έλα ρε. Σοβαρά.
2: Υψηλότερο ποσοστό βροχοπτώσεων στην Ελλάδα.
0: Ήθελε αυτός ο δάσκαλος να πάει στην Κέρκυρα να βρέχει. Άρα ήλιος πρέπει να βρει ή βροχή πες τον.
2: Κόρφου.
0: Κόρφου, yes. Ο Καλογερόπουλος θα σας έλεγε φάση πέστε ρε το ξένο phase. Α, league phase τώρα, εντάξει ρε παιδιά, έλα. Λίγκα φάση, θα το πούμε τώρα το league phase.
2: Ναι, το Champions League πώς το πούμε δηλαδή.
0: Ναι.
2: Το Champions League.
0: Λίγκα πρωταθλητών.
2: Τι λίγκα, ξένη λέξη είναι. Πρωτάθλημα πρωταθλητών.
0: Ναι, πρωτάθλημα πρωταθλητών, μπράβο. Ναι, ναι. Καλημέρα ρε πολυλογάδες, πείτε τίποτα για τις μεταγραφές του Τρίλου. Είπαμε.
2: Κάτσε, έχει ακόμα.
0: Στην Ευρώπη θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός, τι λέτε. Εντάξει, Μάνο. Τα περιμένουμε να δούμε να το σηκώσει. Μόνο η Πετρούλα πετύχει το γερό κι άλλος. Καλημέρα σε μεγάλη παρέα της Ερασπορ. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, καθαρά για λόγο στατιστικής και ενημέρωσης, όταν τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, να δείτε πόσα χρήματα έχουν δαπανίσει μεγάλες ομάδες και πόσα χρήματα έχουν πάρει πωλήσεις παιχτών. Πολλά και αυτό που θα πω. Ολυμπιακός δεν ξέρω. Ολυμπιακός επειδή πούλησε Τζολάκι, πούλησε Ορτέγκα. Αυτό στην Brighton, πώς το λέμε.
2: Κωστίνια,
0: μπράβο. Μπορεί και να είναι ψιλομία ή άλλη, θα δούμε. Ακούγεται κανένα όνομα για μεταγραφή φόρ στον Όφη ή άλλη θέση? Νομίζω ότι αν ακουστεί κάτι, θα ακουστεί μετά την πρόκριση στο Europa.
2: Ναι, αλλά δεν το πάμε οριακά, γιατί την ευρωπαϊκή λίστα πρέπει να την δηλώσει μέχρι τέλος Αυγούστου. Δεν πάει, δεν είναι, μετράει το 15 Σεπτεμβρίου εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα δούμε που θα περάσουμε. Αλλιώς φτιάχνει ομάδα για conference.
2: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο μήνας έχει 24 σήμερα. 24 δεν έχει. Ναι. Σε μια εβδομάδα τελειώνει.
0: Στην Πέμπτη είναι τα μάτσα, θα δούμε τι θα γίνει.
2: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δεν μπορεί να περιμένει την Πέμπτη και να πάρει την Παρασκευή ή το Σάββατο Center for.
0: Έχουν κάνει μια προεργασία, δεν ξεκινήσουν από το μηδέν.
2: Φαντάζομαι και εγώ.
0: Παγάκια καφέ. Τραβάς τον καφέ σου κανονικά. Τον φτιάχνεις μέτριο γλυκό ή σκέτο. Το βάζεις σε παγωθήκες και έτσι όταν φτιάχνεις καφέ, ρίχνεις μέσα στο παγάκι του καφέ χωρίς να λιώνει τη γεύση του.
2: Wow.
0: Όπως κάναν παλιά που τα είχαν.
2: Ναι, και θα το κάνω σήμερα.
0: Που τα είχαν στις κανάτες μου, το φραπέ, θυμάσαι. Φτιάχναν μια κανατάρα.
2: Ο Λέτζος.
0: Σκέτο, μέτριο γλυκό,
2: Ο Λέτζος. Στην κανάτα.
0: Έτσι το έκανε και αυτός. Ναι, αλλά αυτός είχε κάτι άλλο, μια συνταγή, δεν ξέρω τι.
2: Ναι, που έκανε την κρέμα πάνω στο φραπέ
0: κάτι,
2: και τότε μαζευόταν όλη η Αθήνα.
0: Ο Σιπιόνι όταν μπήκε στο παιχνίδι έγινε πιο γρήγορο, ή μόνο εγώ το είδα?
2: Έγινε ο Σιπιόνι, είμαστε, τα λέμε από πέρσι, από πότε.
0: Δεν μας έχει
2: δικαιώσει. Δεν μας έχει δείξει ο Μεντιλίμπαρ, τον κρατάει πίσω.
0: Τον κρατάει.
2: Δηλαδή, Σιπιόνι, έσε, θα είναι, δεν θα μπαίνει άλλο. Δεν θα κουνιέται παρά μόνο άμα αυτοί βαριούνται. Ξέρω εγώ, θέλουν κανένα ρεπό.
0: Τι ακούμε πρωί-πρωί, δεν μας λυπάστε. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε. Γεια σου, Λουκά. Ρε παιδιά, αυτός ο χειμερινός κολυμβητής.
2: Χειμερινός κολυμβητής.
0: Γιατί δεν βγάζει την καραμέλα από το στόμα κτλ. Γεια σου, Ανδρέα. Πέτρο, βάλει λίγο ποιότητα στη ζωή σου. Μια χαρά τραγούδι είναι. Καλημέρα σας, λέει ο Γιώργος. Αλλά λέει και ένα χαχά. Φίλε Βασίλη, εγώ αγόρασα έναν οξύδωτο ποτήρι το οποίο είναι για φρέντο εσπρέσο. Έχω παγωμηχανή σπίτι. Φτιάχνω παγάκια μόνος μου. Και από το πρωί που φτιάχνω τον καφέ από τις 6 η ώρα μέχρι και 12.30 τα παγάκια στο συγκεκριμένο οξύδωτο δεν έχουν λιώσει ακόμα.
2: Ξέρεις ποιος
0: είναι
2: έχει...
0: τόσο ικανοποιημένο που αν το ήξερα θα έπαιρνα και δεύτερο. Μπράβο.
2: Περίμενε να σου πω κάτι. Ένας δικός μας εδώ.
0: Ο Βασίλης δεν το παίρνει όμως μαζί από το σπίτι του καφέ.
2: Όχι,
0: του.
2: Όχι, ναι. Ξέρεις ένας δικός μας εδώ ο οποίος έχει μεγάλη. Και εγώ δεν το ξέρα, μου το είπε μόνος του δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει μεγάλη αγάπη για τον καφέ, αλλά πίνει μόνο δύο καφέδες τη μέρα.
0: Δεν έχει μεγάλη αγάπη.
2: Έχει μεγάλη αγάπη. Έχει δηλαδή το σπίτι του, το έχει γεμίσει με ακριβές μηχανές, καφέ, με τα πάντα.
0: Ποιος είναι?
2: Δεν θα σου πάει στον Ιωάννη Πόδη. Ο Μπάμπης, ο παπάς του.
0: Όχι, πώς δεν μου πάει. Σου έχει πάει? Ναι, έχει λόξα.
2: Έχει λόξα.
0: Ναι,
2: αλλά να πίνεις μόνο δύο καφέδες τη μέρα.
0: Ναι.
2: Δύο καφέδες πίνω μέχρι να έρθει στην ΕΡΤ.
0: Σωστά. Σωστά. Τρελαμένος. Ναι, ξέρω. Μου τα έχει συζητήσει και εμένα, ναι. Ρε εσείς είναι πολύ άβολο, με κοιτάνε περίεργα στο φανάρι.
2: Γιατί?
0: Τραγούδι που έβαλες. Διάφορες, δεν τα διαβάζω όλα γιατί είναι λίγο πολύ τα ίδια. Οπ, σου λείψε ο δικός σου. Φαντάζομαι. Γιατί το κάνετε αυτό πρωινιάτικα, ρε παιδιά? Γύρισα και από διακοπές, όλα λάθος. Καλημέρα από Κοζαριά, στο Βασιλέρα. Έτσι. Ρε Πέτρο, βάλε στο Βασίλη να ακούσει το τραγούδι. Μου το είχα πει τον Τσοπάνα Ρέιβ να αναβαθμιστεί η ποιότητα.
2: Μου το είχαν πει.
0: Μου το είχα πει. Τσοπάνα Ρέιβ, το θυμάσαι?
2: Τσοπάνα Ρέιβ.
0: Ναι. Ποιος αστέρας έγραψε αυτό το τραγούδι?
2: Κάποια στιγμή θα μετανοήσετε, κάποια στιγμή θα αναγνωρίσετε. Εντάξει, και θα πείτε τι έκανα τόσα χρόνια.
0: Τελιαρέτσας, καλό του Τελιαρέτσας, ο φίλος του Άρη ο Κώστας. Εν τω μεταξύ, με το που τελειώνει το «Ο Θεός να το κάνει τραγούδι», γελάει και ο ίδιος με αυτά που ακούει. Γεια σου, Παντελή. Λοιπόν, Τρίφωνας, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, Τρίφωνας Αργοντίδης, μόνο ΑΕΚ. Σωστός. Καλημέρα. Κωνσταντέλια ίσον κο, Καρέτσα ίσον τσα, κότσα. Δεν. Θέλουμε κάτι πιο.
2: Ρε, ο Σαλάχ έβαλε δύο γκολ με
0: την Έβαλε, δράκο. Ναι. Μα το
2: κέρδισε η Τράμπερ 2-1 και θα βάλε και τα δύο Σαλάχ.
0: Ναι. Ο Χρήστος θέλει καμιά τριάδα να πάρουμε ανάσα, γιατί βλέπω εδώ ότι κάτι τον χάλασε. Την κυβέρνηση την είχε σόβερ, μάλλον. Τριάδα σήμερα έχουμε να πάρει ανάσα ο φίλος. Καμιά τριάδα σήμερα. Η Τσέλσι θα κερδίσει τη Φούλαμ σήμερα. Ένα θεμάτινο κι αυτή. Υπάρχει κανάλι στο YouTube Σύλλογος Φίλων Κακής Μουσικής. Ψάξτε το πολύ γέλιο. Καλή συνέχεια, μόνο ΑΕΚ, λέει ο Χάρης. Ο Τάκος ο Βασίλης. Καρέντε. Βασίλης από Αγρίνου, μπήλα όμορφα. Αντρέα, απαντήσαμε πριν από λίγο σε αυτό που ρωτάς. Για τον Αντώνη, ναι. Αναμένουμε τα ευχάριστα με την κατάσταση πολύ δύσκολη. Για Γάμα Εθνική, αν έχουμε κανένα νέο, τι νέο?
2: Γάμα Εθνική. Πόσο όμιλους έχει, 55?
0: 4 νομίζω. Η Β' Εθνική ήταν δυνατή φέτος, Super League 2.
2: Ναι. Αυτή ήταν δυνατή.
0: Μάλλον έρχεται κατά τα
2: πάντα. Γάμα Εθνική, πώς κάνανε 4 ομίλους μόνο?
0: Νομίζω ότι είμαι σίγουρος. Εντάξει, τώρα πια σταματάνε αυτά τα πολλά.
2: Τα ταξίδια ρε. Όλοι μπαίνουν μέσα. Κανένας δεν θέλει να πάει Γάμα Εθνική. Παρετούνται όλοι.
0: Χρήστο, το διαβάσαμε. Το μήνυμα που έστειλε για τα αυγά. Το Βάτραχο δεν τον έβγαλε από το στόμα ακόμα. Καρετσέλια. Λέει ο φίλος ο Γιώργος που στέλνει 41 βαθμούς. Να το ρε φίλε. Μετρολόγος μου έρχεται ο Καντερές. Ναι, είμαι γέρος, σημειώνει ο φίλος. Ο Γιάννης. Ο Καντερές,
2: ναι,
0: ήταν από τους πρώτους. Σωστό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να το βάζετε κάθε μέρα να γελάμε με την αδύναση του Πέτρου, να είστε καλά. Γεια σου, Χρήστο. Εμένα στο μυαλό μου έρχεται η Πετρούλα, εντάξει. Με αυτόν μεγαλώσαμε. Για να δούμε ποιον. Για να δω. Νίκος Καντερές, ναι, και αυτό λέει ο φίλος. Ναι.
2: Τάσο. Μας κάνεις καμιά έκπληξη με τον παγασιτικό?
0: Μην τυχόν, θα φύγω, στο λέω. Θα φύγω.
2: Αν μπει παρατρία, μπορείς να

0: Ρε μάνα, τι έχει στείλει 9 μηνύματα, για να δω τι είναι αυτά. Φαντάζομαι μικρά. Έχουμε κανένα με Ολυμπιακό μεταγραφές, τα είπαμε. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τα είπαμε. Τέλειο το τραγούδι με το Φούρναρη, το έγραψα. Παρακαλώ, αφήστε τους μετεωρολόγους. Πάμε να πιούμε και τον καφέ, θα λιώσει ο πάγος. Χαχαχα. Γεια σου, Μάνο. Καλημέρα στην παρέα, καλή σεζόν. Από Κβαραχτσέλια στους δικούς μας Καρατζέλια. Βασιλιάκο, και εμένα μου αρέσει τρελά ο καφές και άκου να δει σύμπτωση. Δουλεύω σε καφεκοπτίο. Αλλά ελληνικού. Και δεν πίνω καν ελληνικό, αλλά μυρίζω ρόκλος. Εμένα μου αρέσει η μυρωδιά του ελληνικού καφέ.
1: Και εμένα μου αρέσει. Η μυρωδιά όμως.
0: Ναι, η μυρωδιά.
1: Ελληνικός... Ίσως και η πρώτη τζούρα, έτσι, αλλά να πω.
0: Πρώτη-δεύτερη.
1: Ναι.
0: Αλλιώς, επειδή μου στο ελληνικό ήταν να κάνω μια γαβάθα, ξέρω εγώ.
1: Είναι μικρός, είναι τέτοιο, αλλά είναι πιο υγιεινό σίγουρα. Εντάξει, οκ.
0: Καλημέρα, κύριε. Άκου τώρα, πονηρός Αθανάσης. Μόλις βγήκα από το καράβι στην Ιγουμενίτσα. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε το τραγούδι ολόκληρο. Μπορείτε να το
1: ξαναβάλετε. Εύκολα. Θα σου βάλουμε όμως ένα άλλο. Για να επεκτείνεις. Θα σου βάλουμε τον παγαστικό.
0: 30 λεπτά έχουμε πει αυτά και άλλη φορά νομίζω το έχει στείλει ότι δεν πίνεις καφέ. Τι άλλα προβλήματα έχεις.
1: Τι θες, τσάι.
0: Δεν πίνει καφέ. Έχει 11 ομίλους, ανεβαίνουν 4 ομάδες. Α, 11 είναι οι ομίλοι. Στη Super League. Α, στη Γάμα Εθνική, ναι. Χειμερινούς κολυμπητές δεν ακούνε ούτε χειμερινοί κολυμπητές. Καλημέρα.
1: Νομίζεις. Χαμός γίνεται. Σε κάθε συναυλία χαμός γίνεται.
0: Ναι.
1: Sold out. Mm-hmm. Είναι sell out. Άλλοι το λένε sell out, άλλοι sold out.
0: Το sold έχουμε μάθει τώρα. Έτσι μας το είπανε, έτσι σας το λέμε. Καρδέλιας. Ο Γιώργος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι παραπάνω έχει ο Καμαρά από τον Κοντούρη στον αξίζει τη στήριξη να έχει πάρει τη φανέλα βασικού τηλέμαχος. Παιδιά, δεν διαφωνώ καθόλου και μάλιστα.
1: Και εσύ μην διαφωνείς τώρα, ο προπονητής δεν ξέρει. Δεν μπορεί να έχει τώρα, τι είναι εξαδερφός το Καμαρά.
0: Ρε Βασίλη, τώρα.
1: Κάτι κάνει ο Καμαρά εκεί. Ο Κοντούρης δεν ξέρω τι.
0: Ο Κοντούρης έχει στοιχεία το παιδιά.
1: Επειδή μου αυτή η σούπερ αγάπη για τον Κοντούρη, πρώτον ότι είναι Ελληνόπουλο. Και δεύτερον, επειδή δεν τον βλέπουμε να παίζει.
0: Πάντα ο ποιος δεν παίζει είναι ο καλύτερος.
1: Δηλαδή αμάν πια τότε. Δεν το βλέπω ο προπονητής όλη την εβδομάδα. Όλο τέτοιο. Δεν
0: την
1: το
0: βλέπω. Δεν έχει
1: τίποτα προσωπικό.
0: Την Πέμπτη που ήσουν να δω με τον Πάπη και μπήκα μέσα και συζητήσαμε δύο πράγματα. Επειδή ήταν τα παιχνίδια να γίνουν το βράδυ, είχα πει ότι ο Παναθηναϊκός του είχε βαρέσει μια πάρα πολύ μεγάλη καμπάνα στη Βουλγαρία όταν έκανε το 1-0 και έβαλε μέσα τον Τουμπά στο 60 πότε ήταν κιόλας και έκανε πεντάδα στην άμυνα. Εκεί οι αντίπαλοι του τον πίεσαν, τον ισοφάρισαν και ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, ήταν τυχερός που έβαλε τον γκολ αυτό από την προσπάθεια του Κυριακόπουλου και την έξοδο μεσολογίου που έκανε ο τερματοφύλακας και έβαλε τον 4 στον γκολ και πέρασε. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στο μάτς αυτό τώρα που έγινε. Ο Παναθηναϊκός κερδάει 2-0.
1: Κερδάει.
0: Τετέι, ωραία πράγματα κτλ.
1: Λιβάι,
0: ατομικές.
1: Έπρεπε να κάνει αλλαγές στο κέντρο. Συμφωνώ.
0: Έπρεπε να κάνει. Μήπως δύο αλλαγές στο
1: κέντρο. Και δεν είναι με τον Κοντούρη. Λέμε τον προπονητή. Δηλαδή άσχετο.
0: Α, τον Κοντούρη. Θα σου πω άλλο. Δεν σου πω τον Κοντούρη. Δεν είναι μόνο ότι έπρεπε να κάνει αλλαγή στο κέντρο. Α, τον Κοντούρη. Βάλει τον Τζέριν. Και εμπειροσύνη και μπορεί να κρατήσει μπαλίτσα κτλ. Δεν είναι μόνο ότι κάνει αυτό. Πρώτον, βάζει δύο επιθετικούς.
1: Μπορεί οι άλλοι να μπορούσαν να περπατήσουν πια.
0: Έναν. Φέρε έναν πιο πίσω.
1: Ο άλλος θα έκανε. Δεν θα μπορούσε να περπατήσει.
0: Και το Ράστοντερ και τον Τέσσερ και το Γιάγκουσιτς, φίλε. Και ο προπονητής, δεν το θυμάμαι πώς τον λένε, τη Χράντερ Χράλοβε.
1: Μπορεί να πει είναι για το τρίτο.
0: Τι κάνει, φίλε. Είδες τι κάνει.
1: Τι κάνει.
0: Φρεσκάρει μεσαία γραμμή, δεύτερο επιθετικό, πάρ το 2-2 με δοκάρια κτλ. Εντάξει. Νομίζω είναι λίγο πιο απλό από ότι το έχουμε μέσα στο μυαλό.
1: Εκ των υστέρων, εντάξει, μια χαρά όλα.
0: Μα εκείνη την ώρα το βλέπει το μάτς. Σάκης Αρναούτογλου, το είπαμε και εμείς, Δάφινε. Λοιπόν, πάω τώρα στα message request.
1: Τι request τώρα, έχουμε άλλο. Άντε, όχι, όχι, όχι.
0: Δεν έχει ετοιμαστεί τίποτα, γιατί το ξαναγεί ο Γεραμπής. Λοιπόν, Γιάννης, για να το τσίσεις τη Γιάννης. Eric Braxton και τα λοιπά. Αν γίνεται, μην αναφέρει το επίθετο μου. Είπαμε. Γιάννη μου, δεν το λέω.
1: Παιδιά, σας το έχουμε πει αυτό.
0: Θα γράφετε, ναι, ναι.
1: Θα γράφετε ναι όταν θέλετε επίθετο. Θα γράφετε όχι όταν θέλετε μόνο το μικρό όνομα χωρίς επίθετο.
0: Ευχαριστούμε και τη Ρίτα, τον νέο κόσμο που το στείλε επίσης. Βεβαίως. Το Brad Stad, λοιπόν. Τι είναι αυτό. Καλημέρα, προπονητής μου. Όλοι το 99 ήταν ο Eric Brad Stad και ο Χοζάνη. Τι είναι αυτό που μας έστειλε, ρε. Τι είναι αυτό. Μια τηλεόραση. Και ένα φύση. Τι είναι αυτό.
1: Κατά λάθος το.
0: Άσε, ρε, που είναι κατά λάθος. Κάτι θέλει
1: Άσο,
0: να.
1: Άσε, το έχουμε.
0: Μην τυχόν.
1: Όχι.
0: Κρίμα.
1: Όχι.
0: Όχι, κρίμα. Κρίμα. Όχι, ρε, Βασίλη. Πολύ
1: διαμαρτύρομαι.
0: Πολύ συναχωρητικά. Άρα, ευκαιρία να δω και λίγο Insta. Ωραία, πολύ πράγμα.
1: Εντόνως. Να σου πω το καινούριο κούρεμα του Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Πώς σου φάνηκε. Δεν έχει μαλλί καθόλου πια.
0: Ναι, και...
1: Το ξέρεις όλο.
0: Τα
1: αυτές
0: πρέπει...
1: οι δραματικές αλλαγές
0: ναι,
1: στη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Πρέπει να τα ξαναμακρύνει. Γιατί όπως το είχε πει ο Ζλάταν, το μαλλί είναι δύναμή σου και τα λοιπά. Σαμψόν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Καταλαβες. Εντάξει, μπορεί. Χάλαν, ό,τι και να κάνει.
1: Τι.
0: Πεχτάρα είναι, το είπαμε.
1: Εντάξει. Ό,τι και να κάνει, πεχτάρα. Α, δούμε τώρα. Α, δούμε. Τι ψάχνεις.

0: Και ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις.
1: Όχι, κοιτάζω λίγο τα...
0: Γιατί θα αρχίσω να ψάχνω και
1: εγώ. Έλα, Πετρά, βρήκα για Γαρέτσα Κωνσταντέλια, απλά θα μπει και ο Μπρεκάν. Α, Κωνσταντέλιας Γαρέτσα, Μπρεκάν, δηλαδή κουκουέ. Αντρέα, εντάξει, μπορείς και λίγο καλύτερα. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Ουαλία με 18 βαθμούς. Δεχόμεθα φιλοξενούμενους να κεράσουμε fish and chips με δροσούλα και πίτσα.
0: Πού?
1: Ουαλία.
0: Ουαλία στο Κάρντιφ έχω πάει. Πολύ ωραίο κάστρο. Και ήταν εκεί πέρα στο Κάρντιφ. Έχω ζήσει και μια μοναδική στιγμή εκεί. Γιορτάζουν πολύ έντονα τη τέτοια τη γιορτή. Guy Fox. Guy Fox. Ξέρω, μια περίεργη γιορτή που έχουν οι Άγγλοι. Ήταν ένας, είχε πάει να βάλει φωτιά στο κοινοβούλιο. Και τον τζακώσανε.
1: Και τον γιορτάζουν αυτά.
0: Και γιορτάζουν.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι.
1: Έλα ρε τώρα.
0: Ναι, άμα σου λέω.
1: Έλα ρε τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για περίμενε.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Περίμενε, όχι, όχι, δεν πάει. Όλα θα γίνουν.
0: Μπλόκαρε το, μπλόκαρε το. Μην τον αφήνει να κλείνει τον αέρα. Μπλόκαρε το, μην τον αφήνει να κλείνει τον αέρα. Ορίστε, υπομονή, αδερφέ, Γιάννη κτλ. Όλοι αυτό λένε εδώ πέρα. Υπομονή και τέτοια πράγματα. Στείλεγα με 30 να πάρουν. Θα στείλω χάρη. Χρήστο. Δελιαρέτσα.
1: Έλα, μωρέ, δεν κολλάει τώρα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κανένα κάτι ωραίο δηλαδή τέτοιο.
0: Ναι, αλλά με αυτό που κάνει εδώ τώρα.
1: Χάνουμε τον παγαστικό.
0: Κρίμα, κρίμα. Όχι.
1: Για πλάκα, για πλάκα.
0: Κρίμα που το χάνουμε τον παγαστικό. Μακάρι η Παναγία να το παίζαμε, να το κάνουμε και σήμα. Οχ, ευτυχώς ήρθαν μηνυματάκια στο Viber. Δόξα να έχει. Δεν είναι αγάπη προς τον Κοντούρη, είναι ότι ο Καμαρά δεν κάνει. Ο Καμαρά, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει παίξει καλά, αλλά έχει καλά στοιχεία. Να το δείτε προσεχώς. Χρήστο Φρόνημα. Μανώλης. Όχι. Ένα σκέτο όχι. Ωραίος. Για το φίλο που δεν θέλει διφθάρσεις ειδήσεις. Σκύλα γέννησε 8 γεύσεις και το κουταβάκι ανιαρός πέρα στο πανεπιστήμιο της επιθυμίας του. Ο Μίτσος βρήκε γκόμενα κτλ. Χάρης Γιάννα. Υπομονή. Ο Γιάννης λέει το βάλει στο τέλος για να γλιτώσει. Το βάζει στο τέλος του τραγούδι για να γλιτώσει το κρά. Σωστά. Αυτός δεν λέει το ντέι τα λογάκι μου. Οντός.
1: Το
0: ντέι αλογάκι μου. Έχουμε βγάλει και τέτοιο τραγούδι εμείς ο χωνευτές.
1: Δεν ξέρω.
0: Άσε μας Μανώλη, μπακιντζής Θεός. Βασίλη, βάλε από το Αττικό το πολλαπλό σαν είδωλο.
1: Α, είναι φοβερό αυτό.
0: Αχ, κρίμα που δεν προλαβαίνουμε, κρίμα που δεν προλαβαίνουμε. Σχετικά με το Σαλάχ, έβγαλε τα επιδόματα για τα χαρτιά υγείας.
1: Λοιπόν, λίγο δώσε στο φίλο κάτι. Δηλαδή, δώσε.
0: Δεν δίνω.
1: Δώσε στο φίλο κάτι. Να ακούσουμε πώ είναι αυτό. Για να ρετάσω.
2: Και χάθηκε στη νύχτα. Σε αυτό το κρύο το καιρό. Μέσα στο σπίτι μου να
1: ακροατής, κάνε μια χάρη ακροατή, όχι για μένα. Όχι για μένα.
0: Γλεντάει, κάνει τρολ. Τι σάμου, τι είναι αυτά εδώ πέρα τα πράγματα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Γεμάτη η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό. Το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνεί η κυβέρνηση, αλλά να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαιτέρως ταραγμένης εποχής. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη πρόοδο στον τομέα των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μια εποχή όπου οι επενδύσεις σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημείωσαν μείωση, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιταχύνθηκαν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην αγορά ενέργειας, όπου παράγουμε πια περισσότερο της μισής μας ανάγκης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα βρεθούμε την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη και θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε τους 5 σταθμούς προς την Καλαμαριά, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεντρική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο στη μνήμη μας, να θυμηθούμε την ιστορία αυτού του πολύπαθου έργου, την ολοκλήρωση του Ε65, την έναρξη των εργασιών στον βόρειο οδικό άξονα, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να επουλώσουμε πληγές του Ντάνιελ, τις σημαντικότατες παρεμβάσεις που γίνονται στην υγεία, σε πάνω από 80 νοσοκομεία όπου ξαναφτιάχνονται από την αρχή τμήματα επιγόντων περιστατικών, σε 156 κέντρα υγείας, τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στον τομέα των προληπτικών εξετάσεων. Αλλάζουμε ουσιαστικά την κουλτούρα της δημόσιας υγείας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι πρωτοβουλία όμως θα συνεχιστεί και στη συνέχεια με εξασφαλισμένους εθνικούς πόρους. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εκτός από τις επενδύσεις έχουν γίνει και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 136 με τα αριθμιστικά ορόσημα. Είμαστε στα 134 σήμερα, απομένουν δύο ακόμα τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδος. Αυτό όμως είναι 811 κανονιστικές και νομοθετικές πράξεις, 66 νόμοι, 153 υπουργικές αποφάσεις. Αναφέρω απλά για να δείξουμε τον όγκο της νομοθετικής και κανονιστικής εργασίας που συνόδευσε αυτές τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν βέβαια και τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Θυμίζω ενδεικτικά ότι το 2028 η χώρα μας θα είναι η πρώτη που θα παραλάβει τα ολοκένουργια Καναντέρ 515. Παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να ξαναμπεί μπροστά αυτή η γραμμή παραγωγής, και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι δυστυχώς σε ένα δύσκολο καλοκαίρι φέτος θρυνήσαμε 5 πυροσβέστες, 4 συμπολίτες μας, σε ένα δύσκολο καλοκαίρι υψηλών θερμοκρασιών και πολύ δυνατών μελτεμιών, ασύνηθιστα δυνατών μελτεμιών. Ας συγχαρούμε για ακόμα μια φορά τους μαχητές της πρώτης γραμμής που βρίσκονται στα μέτωπα. Έχουν σβήσει μέχρι σήμερα χιλιάδες πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Μέχρι σήμερα οι καμένες εκτάσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Αλλά προφανώς ξέρουμε πολύ καλά ότι τον συνολικό απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου θα τον κάνουμε στο τέλος, όταν αυτή πια ολοκληρωθεί. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγησε αναλυτικά τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από μια τέτοια πρωτοβουλία. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Και θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Για σκεφτείτε λίγο, αν αυτή η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πρωτοβουλίες από την ίδια την αγορά που αφορούν τα σχολικά είδη, έτσι ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στον ήχο ο Νίκος Γιατράκος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα τραγούδι του Cab Calloway, γραμμένο το 1932, γιατί σαν σήμερα, στις 24 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς, το απόγευμα, η φημισμένη αεροπόρος Amelia Earhart απογειώθηκε από το Λος Άντζελες για να διασχίσει την Αμερική από τη Δύση ως την Ανατολή, από τον Ειρηνικό ως τον Ατλαντικό ωκεανό, σε μια πτήση μονοκόμματη, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Προσγειώθηκε στο Νιούαρκ την επόμενη μέρα μετά από 19 ώρες και 5 λεπτά και ήταν η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που κατάφερε κάτι τέτοιο. Η Earhart ανέβηκε στο αεροπλάνο της και εμείς μπαίνουμε στη χρονομηχανή μας και κάνουμε ένα άλμα στο χωροχρόνο μέχρι το έτος 1552 και την Μπολόνια της Ιταλίας, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε η ζωγράφος Λαβίνια Φοντάνα, γνωστή κυρίως για τα πορτρέτα της, αν και ασχολήθηκε επίσης με μυθολογικά και θρησκευτικά θέματα. Θεωρείται η πρώτη γυναίκα επαγγελματίας ζωγράφος στη Δυτική Ευρώπη, με την έννοια ότι το εισόδημά της προερχόταν αποκλειστικά από παραγγελίες για πίνακες. Εργάστηκε στην Μπολόνια και στη Ρώμη και ήταν η πρώτη γυναίκα που έγινε μέλος της Καλλιτεχνικής Ακαδημίας του Αγίου Λουκά στη Ρώμη, που σημαίνει ότι είχε την αναγνώριση των ομοτέχνων της ήδη από εκείνη την εποχή. Στη μνήμη της θα ακούσουμε ένα μαδριγάλι του Ιταλού συνθέτη Τζαν Ντομένικο Μαρτορέτα, το οποίο γράφτηκε εκείνη τη χρονιά το 1552.

Με ένα μεγάλο άλμα ερχόμαστε στο 1948 και στη Λιόν της Γαλλίας, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο γνωστός συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής και δισκογραφικός παραγωγός Jean-Michel Jarre. Θεωρείται πρωτοπόρος στα είδη της ηλεκτρονικής, της ambient και της new age μουσικής και συχνά διοργανώνει συναυλίες σε ανοιχτούς χώρους που συνδυάζονται με λέιζερ, προβολές και πυροτεχνήματα. Από μικρή ηλικία έμαθε πιάνο και ήρθε σε επαφή με διάφορες μορφές τέχνης. Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1976 με το άλμπουμ Oxygen, δηλαδή οξυγόνο. Η επιτυχία συνεχίστηκε το 1978 με το Equinox, που σημαίνει ησημερία, ενώ το 1979 έκανε μια μεγαλειώδη υπαίθρια συναυλία στο Παρίσι, που συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές, κάτι που αποτελούσε ρεκόρ εκείνη την εποχή. Το 2004 είχε ήδη πουλήσει πάνω από 80 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο, ήταν ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που πήρε επίσημη πρόσκληση από την κυβέρνηση για να δώσει συναυλία στην Κίνα και κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο κοινό που συγκεντρώθηκε ποτέ σε ανοιχτή συναυλία. Αυτή η συναυλία έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου του 1997 στη Μόσχα και την παρακολούθησαν επί τόπου 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Σύμφωνα με τον ίδιο, τις μεγαλύτερες μουσικές επιρροές του τις οφείλει στην τζαζ, ιδίως στον Τζον Κολτρέιν και τον Τσετ Μπέικερ, σε Γάλλους συνθέτες και καλλιτέχνες όπως ο Πιέρ Σεφέρ και ο Πιέρ Σουλάζ, στη μουσική του Ίγκορ Στραβίνσκι, ιδίως στην Ιεροτελεστία της Άνοιξης και σε τραγούδια όπως το «Georgia on my mind» του Ray Charles. Είναι ευκαιρία να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το «Oxygen».

Κάνουμε τώρα ένα ακόμη μεγάλο άλμα στο χρόνο για να φτάσουμε στο 1572 και στη Γαλλία, όπου σαν σήμερα ξεκίνησε η γνωστή σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου. Έχουμε αναφερθεί ξανά σε αυτό το θέμα στις 18 του μήνα. Υπήρχε από καιρό πριν ένταση στη Γαλλία μεταξύ καθολικών και διαμαρτυρόμενων και τότε είχε γίνει ένας γάμος με σκοπό να αποτραπούν τα χειρότερα, όμως τα χειρότερα σαν σήμερα ήρθαν. Να θυμίσω ότι οι Γάλλοι καθολικοί σκότωσαν χιλιάδες ουγενώτους, δηλαδή Γάλλους προτεστάντες, και ότι ο αριθμός των νεκρών δεν είναι σαφής, μπορεί να είναι από 2 μέχρι 30.000 συνολικά. Είναι επίσης μια ευκαιρία να θυμίσουμε πως όταν η θρησκεία μπλέκεται με την πολιτική και το κυνήγι της εξουσίας, μόνο άσχημα πράγματα μπορεί να περιμένει κανείς. Κατά τη διάρκεια αυτής της σφαγής έχασε τη ζωή του και ο συνθέτης που θα ακούσουμε τώρα, ο Κλοντ Γκουντιμέλ, ο οποίος είναι κυρίως γνωστός για τις μελοποιήσεις των ψαλμών του Δαβίδ που έκανε. Εμείς θα ακούσουμε τώρα απόσπασμα από τον 35ο ψαλμό υπό τη διεύθυνση του Τζόρντι Σαβάλ.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία της Πάτρας. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Ναργύρου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην επαρχιακή οδό Πούντα Καλαβρίτων, κοντά στη διασταύρωση της Βρόσθενας. Γιώταχε αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 20 μέτρων. Μία 46χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της παρά την επιχείρηση της πυροσβεστικής και της έκτης ΕΜΑΚ. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνάει τροχαία. Σοκ προκαλεί περιστατικό πυροβολισμού σκύλου στο Κρυονέρι Καλαβρίτων την περασμένη Πέμπτη. Άγνωστος δράστης πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα το ζώο που βρισκόταν στην αυλή σπιτιού, ενώ σε κοντινή απόσταση βρισκόταν ανήλικο παιδί. Ο κτηνιατρικός έλεγχος αποκάλυψε σχεδόν 45 σκάγια στο σώμα του σκύλου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι ιδιοκτήτες κατέθεσαν μήνυση και η αστυνομία διερευνά την υπόθεση. Στο αντίθετο ρεύμα φέρεται να πέρασε, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, το αυτοκίνητο 53χρονου οδηγού στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου την περασμένη Παρασκευή, με αποτέλεσμα τη μετοπική σύγκρουση με το όχημα 46χρονης γυναίκας. Το αυτοκίνητό της τυλίχθηκε στις φλόγες και η ίδια εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή της. Ο 53χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενο στο Ρίο, ενώ η τροχέα διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Κυκλοφοριακές αλλαγές και αποκλεισμοί στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας λόγω των εργασιών ανάπλασης της κάτω πόλης από σήμερα. Κλείνει η διασταύρωση Καραϊσκάκη και Παντανάσης και από τις 31 Αυγούστου η Καραϊσκάκη με τη Γεροκοστοπούλου. Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν και τις λεωφοριακές γραμμές, ενώ ο Δήμος αναμένεται να ζητήσει από τον ανάδοχο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των έργων. Κορυφώνεται η αγωνία στην Πάτρα για την 81 χρόνων Γεωργία Κρυμπά, που αγνοείται από το πρωί της περασμένης Πέμπτης. Στις έρευνες συμμετέχουν θελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και διασωστικός κύκλος της κοινοφιλικής ομάδας έρευνας και διάσωσης ΚΑΠΑ 9. Ηλικιωμένη πάσχει από άνοια και η κινητοποίηση για τον εντοπισμό της συνεχίζεται. Αντιδράσεις προκαλεί στη Δυτική Ελλάδα η πολιτική συγχωνεύσεων και συμπτύξεων σχολικών τμήματων. Η Ομοσπονδία Γονέων ζητά την επανεξέταση των αποφάσεων, μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τμήμα και πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Παράλληλα, ζητά επίσης να εγκριθούν τα αναγκαία ολιγομελή τμήματα σε γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ. Νέα αντιπαράθεση για τη λειτουργία του ΧΙΤΑ Ξερόλακα στην Πάτρα. Η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων επικαλείται επίσημα έγγραφα και εργαστηριακές αναλύσεις, στις οποίες, όπως υποστηρίζει, καταγράφονται υπερβάσεις σε παραμέτρους των υπόγειων υδάτων, μεταξύ άλλων σε αμμονιακά, νικέλιο, αλουμίνιο και χλωριούχα. Οι κατοικοί ζητούν απαντήσεις από το Δήμο Πατρέων, επαναφέροντας το αίτημα για οριστικό κλείσιμο του ΧΙΤΑ. Νέα διάσταση παίρνει το ατύχημα στα υψηλά Λόνια Αιγείου, όπου ηλεκτρονικό παιχνίδι ανατράπηκε και τραυμάτισε 5χρονο παιδί. Ο πατέρας του καταγγέλει ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ άλλων σε σχέση με την σταθερότητα των παιχνιδιών και εκτεθειμένα καλώδια. Οι καταγγελίες αναμένεται να διερευνηθούν, ενώ το παιδί νοσηλεύτηκε στο Γαραμανδάνιο και σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του είναι καθησυχαστική. Συναγερμός σήμανε στο αστυνομικό τμήμα Δυτικής Αχαΐας το απόγευμα του Σαββάτου, όταν 75χρονος άντρας εισήλθε στο χώρο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη και απείλησε να αυτοπυρποληθεί. Οι αστυνομικοί με ψύχρεμη διαπραγμάτευση κατάφεραν να τον αποτρέψουν και να διαχειριστούν το περιστατικό χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Τα αίτια της ενέργειας διερευνώνται. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στην Πάτρα, επιτίδη με το πρόσχημα ότι προπραγματοποιούσαν καταγραφή περιουσιακών στοιχείων, κατάφεραν να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 20.000 ευρώ. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση. Σε 78 χώρες ταξιδεύει πλέον η φέτα των Καλαβρίτων, με τις εξαγωγές να παρουσιάζουν ανωδική πορεία. Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρίτων σχεδιάζει νέα επένδυση 11 εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της παραγωγής, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Αυστραλία, αλλά και νέες αγορές στον κόλπο και την Νοτιοανατολική Ασία. Μεγάλη πρόκληση ωστόσο παραμένει η επάρκεια της πρώτης ύλης και η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Και ο καιρός, με έντονη ζέστη ξεκίνησε η εβδομάδα σε Πάτρα και Δυτική Ελλάδα. Ο καιρός σήμερα θα είναι έθριος μέχρι και το τέλος, με τη θερμοκρασία να φτάνει περίπου τους 39 βαθμούς, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Πελοπόννησο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και η μουσική του Bach μας συνοδεύει για να επιστρέψουμε στη χρονομηχανή μας και να πάμε στο 1899 και στο Buenos Aires της Αργεντινής, όπου σαν σήμερα, 24 Αυγούστου, γεννήθηκε ο συγγραφέας, δοκιμιογράφος, ποιητής και μεταφραστής Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Σε ηλικία 15 ετών, η οικογένειά του μετακόμισε στην Ελβετία. Ο Μπόρχες γύρισε στην Αργεντινή το 1921, άρχισε να εκδίδει τα ποίηματα και τα δοκίμια του σε σουρεαλιστικά λογοτεχνικά περιοδικά και εργάστηκε ως βιβλιοθηκάριος και καθηγητής αγγλικής φιλολογίας. Λόγω προβλημάτων στα μάτια, άρχισε να χάνει σταδιακά την όρασή του και στα 55 του ήταν τελείως τυφλός. Τα γραπτά του γνώρισαν μεγάλη απήχηση, συνέβαλαν στην ανάπτυξη των ειδών της φιλοσοφικής λογοτεχνίας και του φανταστικού και επηρέασαν πολύ το κίνημα του μαγικού ρεαλισμού στη λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Ο κορυφαίος και πρόωρα δικοχαμένος Αμερικανός συγγραφέας David Foster Wallace είχε πει για αυτόν ότι «Η αλήθεια είναι ότι ο Μπόρχες είναι η μεγάλη γέφυρα που ένωσε τον μοντερνισμό με τον μεταμοντερνισμό στην παγκόσμια λογοτεχνία. Τα δίηγηματά του είναι εσωστρεφή και ερμητικά, με την υπόγεια τρομακτική αίσθηση ενός παιχνιδιού με άγνωστους κανόνες, στο οποίο διακυβεύονται τα πάντα». Ο Μπόρχες πέθανε από καρκίνο το 1986 και στη μνήμη του θα ακούσουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε τη χρονιά της γέννησής του, το 1899, από τον Ουρουγουανό πιανίστα, που όμως έζησε και εργάστηκε στην Αργεντινή, Μανουέλ Καμποαμόρ, σε ηχογράφηση του 1907. Είναι το «El Sargento Cabral» και είναι ένα από τα πρώτα τάγκο.
1: «El Sargento Cabral, tango criollo de Manuel Campoamor». Ejecutado por la banda de la Guardia Republicana de París para Gatti Chávez.

Λίγο νωρίτερα, το 1851, σαν σήμερα γεννήθηκε στον πύργο της Τίνου ο κορυφαίος Έλληνας γλύπτης Γιαννούλης Χαλεπάς. Ο Χαλεπάς ήταν γόνος οικογένειας φημισμένων μαρμαρογλυπτών της Τίνου, οι γονείς του τον προόριζαν για έμπορο, αλλά ο ίδιος τελικά αποφάσισε να σπουδάσει γλυπτική. Σπούδασε στο Σχολείο των Τεχνών, που ήταν πρόδρομος της σημερινής Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Συνέχισε τις σπουδές του στο Μόναχο και το 1876 επέστρεψε στην Αθήνα, όπου άνοιξε δικό του εργαστήριο. Το 1877 άρχισε να δουλεύει το πιο διάσημο γλυπτό του, την Κοιμωμένη, για τον τάφο της Σοφίας Αφεντάκη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σύμφωνα με τη Wikipedia, το 1878 έπαθε νευρικό κλονισμό και χωρίς κανέναν προφανή λόγο άρχισε να καταστρέφει έργα του, ενώ επιχείρησε κατ' επανάληψη να αυτοκτονήσει. Σήμερα γνωρίζουμε ότι τα αίτια της ψυχασθένειάς του ήταν η τελειομανία του, η υπερκόπωση από την αδιάκοπη εργασία και ένας ατυχής έρωτας για μια νεαρή συμπατριώτισά του που τη ζήτησε σε γάμο και οι γονείς της αρνήθηκαν να του τη δώσουν. Αλλά τότε η ψυχιατρική δεν είχε αναπτυχθεί τόσο ώστε να μπορεί να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του και να τη θεραπεύσει. Έτσι, μετά από ένα ταξίδι ξεκούρασης στην Ιταλία, που δεν επέφερε καμιά βελτίωση, κλείστηκε στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας, όπου, όπως καταλαβαίνετε, η κατάστασή του δεν μπορούσε παρά να επιδεινωθεί. Το 1901 η μητέρα του πήγε και τον πήρε μαζί της στην Τίνο, αλλά το τραγικό είναι ότι η μητέρα του πίστευε ότι η αιτία της ψυχασθένειάς του ήταν η τέχνη και έτσι το απαγόρεψε να ασχοληθεί με τη γλυπτική, και μάλιστα αν εκείνος έφτιαχνε κάτι στοιχειώδες με κάρβουνο ή πυλό, εκείνη του το έπαιρνε και το κατέστρεφε. Όταν πέθανε η μητέρα του το 1916, ο Χαλεπάς, ξεκομμένος πια από την τέχνη του, ζούσε πάμφτωχος, βοσκώντας πρόβατα και φέροντας το στίγμα του τρελού του χωριού. Ωστόσο βρήκε το κουράγιο και άρχισε ξανά να ασχολείται με την γλυπτική. Και το 1923 ο Θωμάς Θωμόπουλος, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θαυμαστής του Χαλεπά, αντέγραψε σε γύψο κάποια έργα του για να τα παρουσιάσει στην Ακαδημία Αθηνών το 1925. Η έκθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να βραβευτεί ο Χαλεπάς το 1927 με το Αριστείο των Τεχνών. Στη μνήμη του θα ακούσουμε τη Φούγκα Ρυθμός 1 από το 5ο βιβλίο των Παρτιμέντι για κουαρτέτο εγχόρδων του Νικόλαου Μάντζαρου, έργο γραμμένο το 1851, τη χρονιά που γεννήθηκε και ο Χαλεπάς.

Ερχόμαστε τώρα στα τέλη του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα στο 1995, γιατί σαν σήμερα η Microsoft λάνσαρε τα Windows 95, ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των προσωπικών υπολογιστών, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον των Windows ως βασικού λειτουργικού. Για την ακρίβεια, ο υπολογιστής μπούταρε πρώτα σε DOS, αλλά μετά έμπαινε στο ξεχωριστό γραφικό περιβάλλον των Windows 95. Η επίσημη παρουσίαση του λειτουργικού έγινε υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones, Start Me Up, το οποίο φυσικά θα ακούσουμε τώρα.

Μεταφερόμαστε τώρα στο 1920, γιατί σαν σήμερα η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας ενθάρρυνε την Ελλάδα να κινηθεί στρατιωτικά ενάντια στις δυνάμεις των Τούρκων εθνικιστών στη Μικρά Ασία. Δεν θα μπούμε περισσότερο σε αυτό το θέμα, όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη και πού κατέληξε αυτό 2 χρόνια αργότερα. Απλώς θα χρησιμοποιήσουμε το γεγονός ως αφορμή για να ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο παλιότερο από μια ηχογράφηση εκείνης περίπου της εποχής. Είναι η Σμυρνιά με τη Μαρίκα Παπαγκίκα.

Και θα κλείσουμε με κλασικό ύφος, γιατί σαν σήμερα το 1787 ο Wolfgang Amadeus Mozart ολοκλήρωσε τη σύνθεση της σονάτας για βιολί και πιάνο σε λα μείζωνα, αριθμός καταλόγου 526, το οποίο και θα ακούσουμε φυσικά. Εδώ τελειώνουν για σήμερα τα άλματα στο χωροχρόνο. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Γιατράκο για την επιμέλεια του ήχου και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε στην Καστανιά Ημαθίας και σε δασική έκταση στο περιβόλι Χρεβενών. Κόκκινος συνεγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες σε επιφυλακή, δήμη και περιφέρειες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Συνελήφθησαν 27 άτομα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία. Αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του στο Ιόνιο Πέλαγος. Φρικτή δολοφονία ενός γάτου στη Ζάκυνθο, το οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη ο οδηγός Ιωταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί ενώ συνελήφθησαν 27 άτομα. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιχέ. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα, τελικά οι 15 τόσοι έχουν συλληφθεί, συγγνώμη, 25 τόσοι έχουν συλληφθεί, γιατί μας έδωσε ένα νέο νούμερο η αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Καταμέτρηση. 25 έχουν συλληφθεί, 15 αναζητούνται από τους 40 οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ένταση που υπήρχε κατάφεραν και σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας να κόψουν τη συρμάτινη περίφραξη και να αποδράσουν. Να πούμε ότι αυτοί είναι διοικητικοί κρατούμενοι, ουσιαστικά δηλαδή είναι άνθρωποι που ταξίδεψαν από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές, οι οποίοι συνελήφθησαν, ουσιαστικά δεν μπόρεσαν να πάρουν άσυλο, έκαναν αίτημα για άσυλο. Βέβαια ήταν σε εκείνο το διάστημα που υπήρχε η τρίμηνη αναστολή ασύλου. Μετά το διάστημα αυτό έκαναν αίτημα για άσυλο, το οποίο απορρίφθηκε, έκαναν έσταση και πάλι απορρίφθηκε. Είναι εδώ και ένα χρόνο έγκληση σε αυτή την κλειστή δομή. Είναι ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας ετούντων άσυλο Συντικής. Είναι περίπου 450, ήταν 450 από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές. Τα επεισόδια ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου στις 9, όταν πάρα πολλοί και Αιγύπτιοι και από τον Μπαγκλαντές ήταν αυτοί οι οποίοι, αφού κατάφεραν να ρίξουν την εσωτερική περίφραξη, ξεκίνησαν να ρίχνουν πέτρες στους αστυνομικούς. Ακολούθησε ένας πετροπόλεμος. Μιλάμε για ένα πεδίο μάχης. Είχαν γίνει και στο παρελθόν επεισόδια, αλλά τέτοιας έκτασης πρώτη φορά. Υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μια δημιουργία των ΜΑΤΑ της Θεσσαλονίκη ήταν αυτή που κατάφερε στο τέλος να σταματήσει αυτά τα επεισόδια, τα οποία κράτησαν πάρα πολλές ώρες. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, 40 ήταν αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να αποδράσουν. Οι 15, όπως είπαμε, αναζητούνται. 25 έχουν συλληφθεί, οι οποίοι θα οδηγηθούν σε λίγο ενώπιον του εισαγγελέα. Και βέβαια να πούμε, Δίκη, ότι όλα αυτά που έγιναν πραγματικά έχουν αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Σήμερα ο Δήμαρχος Συντικής, ο κύριος Γιώργος Στάτσιος, συγκαλεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την έγκριση ψηφίσματος για το κλείσιμο της δομής. Ενώ η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία πρέπει να πούμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό με επιστολές της είχε επισημάνει το πρόβλημα, είχε πει δηλαδή ότι η δομή δεν λειτουργεί καλά. Είναι σε ένα σημείο πάρα πολύ δύσκολο και για τους αστυνομικούς και για τους κρατούμενους. Αυτό που είπε σήμερα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών, αυτό που η ανακοίνωση καταγγελία της, όπως ήταν θέμα χρόνου, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, δεν εισακούστηκε καμία από τις προειδοποιήσεις μας, ενώ όπως λέει η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές και καταστάσεις και τη διαφυγή δεκάδων κρατουμένων, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά με τον πλέον εκφαντικό τρόπο όλα όσα είχαμε επισημάνει και μάλιστα ζητάει πλέον, γιατί οι καταστροφές ήταν πάρα πολλές, ουσιαστικά μια πτέρυγα καταστράφηκε, έτσι ουσιαστικά τώρα έχει μείνει μια πτέρυγα, εκεί έπρεπε να μαζευτούν όλοι αυτοί. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Μιλάμε για υπερπληθυσμό εκεί πέρα στη δομή συντικής. Δηλαδή, φαντάζομαι, η κάθε δομή έχει ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ανθρώπων που μπορούν να μένουν εκεί.
1: Είναι δύσκολες, συγγνώμη, σε διακόπτω, είναι δύσκολες οι συνθήκες διαβίωσης εκεί. Δηλαδή, είναι στη θέση κλειδί, κοντά στον Προμαχώνα, είναι ανάμεσα σε βουνά, ένα μέρος που δεν έχει καθόλου δέντρα, τουλάχιστον αυτό που μας λένε από τον Προμαχώνα είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες εκεί είναι στο μέγιστο βαθμό, το ίδιο και το χειμώνα. Αυτοί κρατούνται εδώ και ένα χρόνο και περίμεναν βέβαια να γίνει αυτή η επαναπροώθησή τους, δηλαδή να επιστρέψουν στις χώρες τους, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί ουσιαστικά έχουν καταστραφεί και από προηγούμενα επεισόδια πτέρυγες, ουσιαστικά τώρα ναι, μιλάμε αυτό που λες, ότι δηλαδή σε μια πτέρυγα είναι
0: πάρα πολλοί
1: αυτοί οι οποίοι κρατούνται. Γι' αυτό σήμερα κρίθηκε αναγκαίο 60 από αυτούς να μεταφερθούν σε δομές άλλες στη Βόρεια Ελλάδα, σε Ξάνθια δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Πάντως να πούμε ότι αναζητούνται 15 και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών λέει ότι τώρα πλέον λειτουργικά δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή, ειδικά τώρα με τις καταστροφές που έγιναν, γιατί έγιναν πάρα πολλές καταστροφές. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει, μας έλεγε το πρωί ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ο κ. Γιάννης Πούνιος, ότι με τις καταστροφές που έγιναν δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή. Ουσιαστικά μια πτέρυγα φιλοξενεί όλους αυτούς, το ίδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά βέβαια δεν ξέρω, γιατί άκουσα τις δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, όσον αφορά το σκοπό αυτής της δομής. Περιμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι αυτό που ζητάνε και οι αστυνομικοί, είναι αποσυμφόρηση, δηλαδή κάποιοι να πάνε σε άλλες. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τώρα αναζητούνται οι 15. Όπως είπαμε, οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν σε λίγο στον εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί εδώ την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Μάλιστα. Οι οποίοι οι 15 κατάφεραν τελικά να διαφύγουν και από την κλειστή δομή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Εμείς να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτά, καθώς και να πάμε στην Κρήτη. Καθώς έχουμε μια νέα παρέμβαση, την οποία έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, στο ζήτημα της σχεδιαζόμενης προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις παλιές αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Ζητεί από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται για την αδειοδότηση της εγκατάστασης. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, λοιπόν, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, απαντώντας σε σχετική επιστολή των κατοίκων της περιοχής που αντιδρούν στη δημιουργία της δομής, τους ενημερώνει για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής μετά την επιτάχυνση των εργασιών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφορικά με τη δημιουργία της δομής στον χώρο των παλιών αποθηκών στην περιοχή των Αθανάτων. Όπως επισημαίνει, απέστειλε έγγραφο στον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, με το οποίο ζητεί πλήρη και έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των διοικητικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί ή που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για το συγκεκριμένο έργο και που έχουν σχέση με την αδειοδότηση, την έγκριση, τη μελέτη και υλοποίηση του έργου. Επίσης, ζήτησε από τη νομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου γνωμοδότηση για τις δυνατότητες νομικής αποτρεπτικής παρέμβασης, καθώς και ενημέρωση από την υπηρεσία της Πολεοδομίας και της ΔΕΙΑΗ για τα θέματα που αναφέρουν οι φορείς στην επιστολή τους. Να επισημάνουμε ότι και η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ουσιαστικά απέναντι στην λύση και στην επιλογή του χώρου για τη δημιουργία της κλειστής δομής φιλοξενίας. Ενώ και οι κάτοικοι και ο πολιτιστικός σύλλογος των Αφανάτων και των άλλων χωριών της γύρω περιοχής ετοιμάζουν μετά και το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε, ετοιμάζουν προσφυγές στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και αιτήσεις ανασταλής εκτέλεσης όλων των υπουργικών αποφάσεων για τη δημιουργία της δομής στο πρώην αποθήκη Σκουλούδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα στον προσωρινό χώρο φιλοξενία στο Μαυροβούνιο της Λέσβου μεταφέρθηκαν οι 217 μετανάστες από την Κρήτη προκειμένου να γίνει η καταγραφή και ταυτοποίησή τους και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως ήταν μια απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 217 μετανάστες από την Κρήτη να έχουν προορισμό το κέντρο ελεγχόμενης δομής στο Μαυροβούνι και άλλοι 200 στο αντίστοιχο κέντρο στην Σάμο. Εχθές το βράδυ λοιπόν με ένα ταχύπλο σκάφος τη C-Jet προηγήθηκε η Σάμος, ακολούθησε η Λέσβος, πρόκειται για πρόσφυγες και μετανάστες, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι ήταν ταλαιπωρημένοι, νέους ανθρώπους, είδαμε μητέρες με τα παιδιά τους, με τα μωρά τους να τα κρατάνε αγκαλιά. Έφτασαν λοιπόν γύρω στις 7.30 ώρα το βράδυ στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Τα αστυνομικά μέτρα και η αστυνομική αλλά και η επιτήρηση ήταν πάρα πολύ έντονη, όπως και η παρουσία λιμενικών. Επιβιβάστηκαν σε 5 λεωφορεία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο κέντρο ελεγχόμενης δομής μεταναστών Μαυροβουνίου προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση και η καταγραφή τους. Η δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης είναι ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 15 ημέρες και ότι δεν θα υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί η απέτηση τόσο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου αλλά και άλλων εκπροσώπων της Λέσβου είναι ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν θα δεχτούν μετανάστες από άλλες περιοχές. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έγινε εκτάκτως και μία σύσκεψη το πρωί της Κυριακής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη. Συμμετείχαν οι βουλευτές Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αθανασίου και Παναγιώτης Παρασκευαίδης, ανεξάρτητος βουλευτής, οι δήμαρχοι της Λέσβου, άλλοι εκπρόσωποι. Πήραν τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης για αυτό που σας είπα, ότι δεν έρχονται για να μείνουν στη Μυτιλίνη, αλλά για να παραμείνουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 15 ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και, καταγραφής. Στη συνέχεια βέβαια θα αποσταλούν σε άλλες δομές της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στο μεταξύ, εκτός από τη Λέσβο και η Σάμος δέχεται μεγάλο αριθμό μεταναστών από την Κρήτη, θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τις τοπικές αρχές και αναμένεται μάλιστα να εξεταστεί σε σύσκεψη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την Πέμπτη. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Στο Υπουργείο η επόμενη κίνηση του Δήμου Ανατολικής Σάμο για τις μεταφορές μεταναστών θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου μέσα στην εβδομάδα. Παραμένει σε ισχύ το ψήφισμα το οποίο είχαν και δεν έγινε συγκέντρωση στο λιμάνι Μαλαγαρίου για την αύξηση περίπου των 200 μεταναστών από την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι έβαλαν το όπλο παραπόδας, όπως τουλάχιστον έλεγαν και σχολιάζαν ορισμένοι. Στη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης στρέφει το ενδιαφέρον ο Δήμος. Αυτό το οποίο θα επαναλάβει είναι ότι δεν πρόκειται να δεχτεί ξανά να μεταφερθούν από άλλα σημεία της χώρας εδώ και θα αντιδράσουν δυναμικά. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή, όπως σας είπα, τους 200 μετανάστες που ήρθαν από την Κρήτη. Το Υπουργείο λέει ότι εγώ φέρνω 200 αλλά παίρνω 205 συγκεκριμένα, αλλά παίρνω 229 την Πέμπτη. Μετά τις τοποθετήσεις των δημάρχων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει σε ισχύ το ψήφισμα, όπως είπαμε, και να σχηματίσει μια επιτροπή μαζί με τους επικεφαλείς, αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη, επικεφαλής των συνδυασμών, και να πάνε να επισκεφτούν τον Υπουργό, να συζητήσουν και να ζητήσουν να μην υπάρξει άλλη μετακίνηση. Βεβαίως αυτό το οποίο φαίνεται από το Υπουργείο και αυτό το οποίο θα απαντήσει και πάλι εκ νέου ο κύριος Πλεύρης, γιατί άκουγα σήμερα το πρωί τις δηλώσεις του, είναι ότι θα εξασφαλίζει να παίρνει περισσότερους από αυτούς που φέρνει κάθε φορά. Και αυτό που ισχύει είναι αυτό που σας είπε προηγουμένως η Δήμητρα Ηλαχουρή, ότι θεωρεί ότι τα νησιά μας, τη Σάμος και η Μυτιλίνη, έχουν τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να διεκπεραιώνουν αυτές τις υποθέσεις, άρα γι' αυτό χρησιμοποιεί τα νησιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα δυσεπίλητο πρόβλημα, το οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε απαντήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Πύλο. Στο ιστιοφόρο ήταν και η σύζυγός του και η Μαρία Τομαρά, τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας, θα μας δώσει όποιες πληροφορίες νεότερες έχει για αυτή την υπόθεση. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Λοιπόν, η ιστορία έχει, όπως είπες, ένα ζευγάρι με το ιστιοφόρο τους ξεκίνησαν από τις Σιρακούσες για να πάνε μία βόλτα στο Ιόνιο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, στις 18 του μήνα, συνέβη αυτό, ο άντρας γλίστρησε από το κατάστρωμα. Είχε ψαρέψει ένα μεγάλο ψάρι, έναν τόνο, και το καθάριζε, γλίστρησε πάνω στο αίμα του τόνου και έπεσε στη θάλασσα. Αυτό έχει πει μέχρι τώρα η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί πέφτοντας ο άνθρωπος στη θάλασσα, της είπε να σταματήσει το σκάφος. Η ίδια είχε δίπλωμα, έχει δίπλωμα χειριστή σκάφους, ωστόσο πανικοβλήθηκε, δεν μπόρεσε να σταματήσει έγκαιρα το σκάφος και απομακρύνθηκε πολύ από το σημείο της πτώσης του άντρα της στη θάλασσα. Βρέθηκε δε σε ένα σημείο, όταν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, που δεν υπήρχε σήμα και δεν μπορούσε να ειδοποιήσει κανέναν, ούτε με το κινητό της τηλέφωνο, ούτε με τα μέσα που διαθέτει το σκάφος. Έτσι λοιπόν, σε κατάσταση σοκ, σε κάποια στιγμή που κατάφερε να επικοινωνήσει, τηλεφώνησε σε έναν οικογενειακό τους φίλο στην Ισπανία. Αυτός ανέλαβε και ενημέρωσε την οικογένεια και τις αρχές της Ιταλίας και ξεκίνησε πλέον η διαδικασία των ερευνών. Οι έρευνες συνεχίζονται, ο άντρας δεν έχει εντοπιστεί. Χθες το βράδυ αργά έφτασε η γυναίκα με το ιστιοφόρο στη μαρίνα της Πύλου. Όταν εντοπίστηκε πια το σκάφος, εκεί που έδωσε σήμα, 18 μίλια δηλαδή, ανατολικά, μάλλον στα ανοιχτά της Πύλου. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται και βέβαια ελπίζουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και να υπάρχει ένα αίσιο τέλος όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Περίπου στις 12 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά σε δασική περιοχή της Καστανιάς στην Ημαθία και άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Το έργο της πυρόσβεσης συνδράμει με υδροφόρα και ο Δήμος Βέρειας. Εξάλλου, σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη, στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Η Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει για τα Γρεβενά. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9.30 το πρωί και από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, καθώς το σημείο όπου έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης για τα επίγεια μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική έκαναν λόγο για 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδρεμαν και οι υδροφόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιχείρηση όμως ενισχύθηκε σημαντικά καθώς περνούσε η ώρα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες στις ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει και συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το ανάγλυφο της περιοχής συνορεύει με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, εκεί την περιφέρεια Ιωαννίνων, δυσκολεύει την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων και κάνει ιδιαίτερα κρίσιμο τον ρόλο των πεζοπόρων τμήματων. Οι πυροσβέστες πρέπει να κινηθούν μέσα σε δασική έκταση και να δημιουργήσουν πρόσβαση προς τα σημεία όπου επιχειρεί η φωτιά. Ενώ ο αέρας, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν από αέρος, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχής ρήψη νερού, επιχειρώντας να χτυπήσουν το μέτωπο από ψηλά. Η εικόνα από το Μπαϊτάνη αυτή τη στιγμή είναι εικόνα μεγάλης κινητοποίησης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Φωτεινή. Τώρα οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που είναι πιθανό να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος σε στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο, Κύθυρα, Εύβοια, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συμφωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου σήμερα γιορτάζει το πολιούχο της Άγιο Διονύσιο. Ωστόσο όμως το νησί βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω της φρικτής δολοφονίας ενός γάτου στην περιοχή Ρωμυρίου, τον οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Διονύσης, ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Να πω εδώ ότι η ΕΡΤ Ζάκυνθο έχει αποκλειστικές πληροφορίες για την υπόθεση αυτή, που είναι λιγάκι περίεργη, γιατί σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι, όπως επίσης και αποκλειστικό βιντεοληπτικό υλικό. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, πρόκειται για Ζακυνθινή, κάτοικο Ρωμυρίου, η οποία συνελήφθη μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας της γάτας ότι η 63χρονη την είχε δεμένη σε τοιχείο με ένα κορδόνι και ότι ευθύνεται για το πνιγμό της, και έγινε σχετική έρευνα όπου και διαπιστώθηκε η διάπραξη της θανάτωσης του ζώου. Η συλληφθής, στην οποία σύμφωνα με σχετική έρευνα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 30.000 ευρώ, οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζακύνθου, καθώς είχε αυστηροποιηθεί κατά πολύ το νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων, ενώ προβλέπεται και πολιτής κάθευξη. Ωστόσο, υπάρχει καταγγελία φιλοζωικού σωματείου του νησιού, που αναφέρει σε ανάρτηση ο Ζακυνθινός Όμιλος Μέρημνα Ζώων, ότι προηγήθηκε σχετική καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ζώου, ενώ περιγράφηκε τις συνθήκες από τις οποίες διαπράχθηκε η αξιόπινη πράξη. Σύμφωνα με την φιλοζωική οργάνωση, πρόκειται για έναν ανήλικο γάτο, τον οποίο είναι 63χρονη Ζακυνθινή, έπνιξε με κορδόνι περασμένο στο λαιμό του, ενώ το άψυχο σώμα του ζώου, άκουσον, βρίσκεται κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων αρχών στην κατάψυξη της ιδιοκτήτριάς του, που έκανε και την καταγγελία, όπου και θα παραμένει έως και την 3η 25 Αυγούστου, λόγω της σημερινής τοπικής αργίας που αφορά τον εορτασμό του πολιούχου της Ζακύνθου Αγίου Διονυσίου, καθώς θα ακολουθήσει νεκροψία. Ωστόσο, να πούμε ότι η 63χρονη που έχει συλληφθεί για τη θανάτωση της γάτας και της έχει επιβληθεί και πρόστιμο, είναι πεθερά της ιδιοκτήτριας της γάτας. Δηλαδή αυτή που έκανε την καταγγελία κατήκηλε ουσιαστικά την πεθερά της.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα η οποία πεθερά της φυλά δύο μικρά παιδιά. Θα πάει για συμπληρωματική κατάσταση σήμερα η ιδιοκτήτρια της γάτας που έκανε και την καταγγελία, γιατί έχει κάποιες υποψίες ότι ίσως τα μικρά παιδιά θανάτωσαν τη γάτα χωρίς να το θέλουν και την έδωσαν, της έδωσαν το λαιμό με ένα κορδόνι με κόμπους και η γάτα είχε μαρτυρικό και βασανιστικό θάνατο. Ωστόσο, η γυναίκα που κατήγγειλε την 63χρονη την είδε κάποια στιγμή πάνω από το άψυχο σώμα της γάτας. Η 63χρονη στην κατάστασή της δεν παραδέχτηκε ότι ευθύνεται για τη θανάτωση της γάτας. Είπε ότι απλά τη βρήκε σε αυτή την κατάσταση με ένα κορδόνι στο λαιμό λίγο πριν η γάτα έτσι ξεψυχήσει.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορα θέματα που μένει να διευκρινιστούν, να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση.
0: Και ποιος τελικά ευθύνεται γι' αυτό.
2: Ναι. Βέβαια συνελήφθη ως υπεύθυνη η 63χρονη που φύλαγε τα παιδιά, γιατί η γυναίκα που θα κάνει τη συμπληρωματική κατάθεση σήμερα θα κινηθεί και εναντίον των γονιών των παιδιών που φυλάει η πεθερά της. Έχει κινηθεί και κάτω της πεθεράς της γιατί την είδε πάνω από τη γάτα ενώ η γάτα είχε ήδη ξεψυχήσει. Δεν έχει όμως υποψίες γιατί έχει ενεργό δράση με τις φιλοζωικές οργανώσεις η κυρία που έκανε την καταγγελία, η ιδιοκτήτρια της γάτας, ότι ενδεχομένως τα παιδιά, επειδή τα είχε δει και άλλες φορές να παίζουν, να κυνηγούν και άλλα 20 τα ζώα, ενδεχομένως θέλησαν να παίξουν, αλλά και μη θέλοντας έπνιξαν τη γάτα με αυτό το κορδόνι. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα σχετικό. Είναι δικές μας αποκλειστικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Να, θα δούμε τελικά. Οι αρχές θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει και οφείλουν να κάνουν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη οδηγός Γιοταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Την ίδια ώρα το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από φυλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Η Μαργαρίτα Βάρθρη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως έντονες είναι αντιδράσεις εδώ στην Κέρκυρα από το θάνατο ενός σκύλου, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος στον δρόμο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο δημοσιοποιήθηκε προκαλώντας οργή. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ένα γιοταχή να αντιλαμβάνεται το σκύλο και να κόβει ταχύτητα, και αφού περνάει πάνω από το σκύλο ξανακόβει ταχύτητα. Η 44χρονη οδηγός που συνελήφθη από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κέρκυρας, όπως είπες και εσύ, Δίκη, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να πατήσει το ζώο, αλλά δεν το είδε. Που είναι λίγο δύσκολο, καθώς όπως σας είπα, φαίνεται στο βίντεο ότι κόβει ταχύτητα όταν βλέπει το σκύλο και μετά αφού περνάει πάνω από το σκύλο. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δικογραφίας, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν αν η οδηγός θα κληθεί σε απολογία, αν θα παραπευθεί ή αν η δικογραφία θα τεθεί σε αρχείο. Όπως είπες, Βίκη, και οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν έντονες αντιδράσεις και εξετάζουν το δεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Το γεγονός ότι το ζώο ήταν δεσποζόμενο και άνοιγε στην οικογένεια που κατοικεί στο σπίτι μπροστά από το οποίο σημειώθηκε το περιστατικό, έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση και οργή στην τοπική κοινωνία. Σε περίπτωση που προκύψει από την έρευνα ότι ο θάνατος του ζώου προκλήθηκε εκ προθέσεως, η πράξη διώκεται ως κακούργημα και ο νόμος προβλέπει για τέτοιες περιπτώσεις κάθεξη ως 10 έτη και χρηματική ποινή που μπορεί να αγγίξει τα 50.000 ευρώ, Δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και το σκηνικό δεν αναμένεται να παρουσιάσει αλλαγές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Στο επίκεντρο βρίσκονται Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία. Μέγιστες θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε όμως εμείς στην Δυτική Ελλάδα. Στην Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρας, να μας πει έτσι εκεί η κατάσταση που επικρατεί, την κατάσταση μάλλον που επικρατεί, είναι ιδιαίτερα, υπάρχει μεγάλη δυσφορία, είναι υψηλές θερμοκρασίες, Αθανασία.
2: Δοκιμάζεται, Βίκη, κυρίες και κύριοι, Δυτική Ελλάδα, και είναι το τρίτο ή τέταρτο, έτσι, η τέταρτη μέρα που δοκιμάζεται τόσο πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο κέντρο της πόλης των Πατρών αυτή τη στιγμή φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση όμως να είναι πολύ μεγαλύτερη, το θερμικό φορτίο να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έχει και υψηλό ποσοστό υγρασίας η Πάτρα, οπότε όλο αυτό το κλίμα είναι αποτρεπτικό για τους περισσότερους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι ευτυχώς και έχουν κοντινές παραλίες και μπορούν να αποδράσουν. Ωστόσο, το αγρίνιο είναι αυτό που σήμερα καίγεται στην κυριολεξία, ενώ γύρω στους 39 με 40 βαθμούς και αυτό, ενώ στο Μεσολόγγι θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου ακριβώς, με την υγρασία εκεί λόγω και της λιμνοθάλασσας να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Φυσικά υπάρχουν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα κλιματιζόμενες αίθουσες προκειμένου να ευπαθείς ομάδες και μεγαλύτερες σε ηλικίες άτομα να καταφεύγουν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην Πάτρα σας είπα ότι έχει κοντινές παραλίες. Στο Μεσολόγγι επίσης μπορεί να πάει κάποιος στην Τουρλίδα, στο Κρυονέρι, στο Λούρο ή ακόμα και να κάνει και λασπόλουτρα στην Αγία Τριάδα, αλλά θέλει μεγάλο ρίσκο αυτές τις ημέρες λόγω της ζέστης. Να πούμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας λένε οι μετεωρολόγοι. Θα προσέχουμε για τις πυρκαγιές, γιατί όλο το αυτό το θερμικό φορτίο είναι... καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, υπομονή, εδώ θα είμαστε να καταγράφουμε έτσι τις ζέστες και τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα περάσει, δεν θα
0: και ας καταγράφουμε μόνο τις θερμοκρασίες, Αθανασία, όχι όμως φωτιές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως είπαμε και ακούσαμε, ότι ξεπερνούν ή φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Ελαφωνήσι Χανίων καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Καύσωνας και η εξαντλητική πεζοπορία είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακή ανακοπή 49χρονη Γαλλίδα τουρίστρια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσσαρνα. Στο μεταξύ, αυτή την περίοδο έχουμε και τη διάσωση 35 περίπου νεοσών γυπαετών στο νησί. Και να πάμε στην Ερθχανίων και στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία εχθές. Μια πολύ νέα γυναίκα, 41 μόλις ετών, Γαλλίδα τουρίστρια. Περπατούσε, πεζοπούσε επί αρκετές ώρες στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσσαρνα, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη ευαισθησία και να καταρρεύσει. Η περιοχή εκεί είναι χωρίς καθόλου σκιά, ετρώδης. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι 40,5 έχουν αίσθηση 45-46 βαθμών Κελσίου. Η γυναίκα κατέρρευσε, άμεσα κλείθηκε το 112 και έσπεσε δύναμη της πυροσβεστικής ασθενοφόρου από το κέντρο υγείας Βάμου. Έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη της άδειας γυναίκας που υπέστη καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του κέντρου υγείας Κισάμου στο νοσοκομείο Χανίων, συνοδεία περιπολικού, για να ανοίγει ο δρόμος να μην υπάρξει καθυστέρηση, ενώ την ίδια ώρα οι διασώστες έκαναν κάρπα. Δυστυχώς όμως στα τέπη του νοσοκομείου και παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, η γυναίκα κατέληξε. Πως τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δείξει η ιατροδικαστική εξέταση. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, και ίσως πρέπει να πει και στην ατζέντα των ξενοδοχείων αυτό, ότι οι άνθρωποι, οι επισκέπτες που αγαπάνε πολύ τη φύση, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, γιατί βρίσκονται σε ένα άγνωστο τόπο με ιδιαίτερες κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, συνθήκες. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε το μήνα Αύγουστο και πάρα πολλές διασώσεις νεογνών γυπαετών αλλά και άλλων ειδών πουλιών, που επειδή είναι μικρά και άπειρα εύκολα εξαντλούνται, με αποτέλεσμα να αφυδατώνονται, συχνά να πνίγονται ή να καταλήγουν στη μέση του δρόμου. 35 συνολικά, μας ανέφερε ο Πέτρος Ολυμπεράκης από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, διασώσεις γυπαετών έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ασυνήθιστο, καλούνται οι πολίτες που ευτυχώς θα πρέπει να πούμε εδώ και μπράβο τους. Σε τρεις περιπτώσεις, σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ανταποκρίθηκαν και έπραξαν τα δέοντα και δεν εγκατέλειψαν τα όρνια αβοήθητα, να καλούν τις διευθύνσεις δασών που αυτές θα έρχονται να παραλαμβάνουν τα πτηνά που θέλουν ειδική μεταχείριση και φροντίδα μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία τους και να καταφέρουν να επιβιώνουν μόνο τους στο άγριο περιβάλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κάθετη αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες εξορίξεις μεταλλευμάτων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας επανέλαβαν τα Δημοτικά Συμβούλια Διδημοτήχου και Σουφλίου, καθώς κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν για τη συγκεκριμένη επένδυση λόγω πιθανών διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για το ίδιο μάλιστα θέμα θα συζητήσει απόψε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρτορ Εστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, έχουμε ουσιαστικά επικαιροποιήσεις προηγούμενων ψηφισμάτων τους, με τα οποία έχουν ήδη πει όχι τις εξορίξεις στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου στις τελευταίες τους συνεδριάσεις γνωμοδότησαν αρνητικά. Και απόψε, όπως είπες και εσύ, το ίδιο θέμα έρχεται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί και αυτό έχει κληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατυπώσει τη θέση του, γιατί μιλάμε για ένα θέμα που έχει διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, αυτή η εξόριξη προφανώς δεν έχει ξεκινήσει, γιατί το θέμα είναι σε διαβούλευση και στην τοπική κοινωνία της Βουλγαρίας. Ωστόσο, επειδή υπάρχει εγκύτητα με την Ελλάδα και υπάρχουν πιθανοί διασυνοριακοί κίνδυνοι, η βουλγαρική πλευρά ως όφιλε ζήτησε τις παρατηρήσεις και τις απόψεις και της ελληνικής πλευράς, εξού και οι γνωμοδοτήσεις που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας. Τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχει η Βουλγαρία, Τα αποθεματικά μεταλλεύματα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται αυτή η εξορυκτική δραστηριότητα είναι περίπου 12 εκατομμύρια τόνοι. Η εξόρυξη προβλέπεται να γίνει στη διακρατική λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου που καταλήγει στον Εύρο και οι έντονες ανησυχίες που διατυπώνονται αφορούν το ρυπαντικό φορτίο από στοιχεία όπως αρσενικό, υδράργυρος, μόλυβδος, την όξινη απορροή στο ανοιχτό όριγμα, πιθανές αστοχίες του φράγματος, την υπόγεια διαφυγή ρύπανσης και τη διασπορά παραγόμενων εναέριων αποβλήτων από την εξόρυξη που μπορεί αυτή η διασπορά να έχει εμβέλεια μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Σε κάθε περίπτωση, η δίκη ήδη από τις αρχές του 24 που το θέμα άρχισε να συζητιέται και να απασχολεί πιο έντονα τον Εύρο, όλες οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί ως τώρα είναι αρνητικές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα συμπληρώνονται 19 χρόνια από τη μεγάλη φωτιά του 2007 στη Ζαχάρο. Σήμερα το πρωί έγινε το μνημόσυνο για τους πεσόντες πυροσβέστες, ενώ το απόγευμα θα τελεστεί το μνημόσυνο για τα θύματα της πυρκαγιάς. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και να θυμίσουμε, Παναγιώτη, ότι τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 49 άτομα.
6: Ακριβώς 49 άτομα στην Ηλία, συνολικά 64 σε όλη τη χώρα και σε γειτονικούς νομούς. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ηλία, είχαμε 49 νεκρούς, πάνω από 1 εκατομμύριο καμένη γη. Μια τεράστια οικονομική και οικολογική καταστροφή που τα σημάδια της ακόμα υπάρχουν ορατά στην Ηλία παρά τη φυσική αναγέννηση. Οικονομικά η περιοχή δεν ήταν εύκολο να ορθοποδήσει, γιατί ακολούθησε και η οικονομική κρίση. Μιλάμε για μια πύρινη τραγωδία. Σήμερα το πρωί τελέστηκε το μνημόσυνο για τους τρεις πυροσβέστες που έφτασαν πρώτοι στη φωτιά και δυστυχώς κάηκαν, απανθρακώθηκαν. Έγινε το μνημόσυνο παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας και στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο το μνημόσυνο των συγγενών των θυμάτων στο εκκλησάκι που έχει στηθεί εκεί στην μνήμη τους. Μετά από 19 χρόνια οι πολίτες που είναι ακόμα και θυμούνται την κατάσταση, τονίζουν ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική και στόχος είναι κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί 19 χρόνια μετά, να μην ξαναζήσει η Ηλία μια τέτοια τραγωδία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Ένα 7χρονο αγοράκι κινδύνεψε χθες σε παραλία του Δήμου Τεμπών, σώθηκε από τους ναυαγοσώστες και νοσηλεύεται τώρα εκτός κινδύνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Ένα ακόμη περιστατικό που η παρουσία των ναυαγοσωστών έπαιξε καθοριστικό ρόλο και το λέμε αυτό γιατί πριν από ένα μήνα είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό με μια 45χρονη γυναίκα στο στόμιο της Λάρισας, όπου οι ναυαγοσώστες πραγματικά την επανέφεραν στη ζωή καθώς είχε χάσει τις αισθήσεις της. Το ίδιο συνέβη χτες και με το 7χρονο αγόρι που πήγε να κάνει το μπάνιο του μαζί με τους γονείς του και κάποια στιγμή αισθάνθηκε την αδιαθεσία. Μέχρι οι ναυαγοσώστες να τρέξουν στο σημείο να τον επαναφέρουν κάνοντας κάρπα, γιατί αυτό τον επανέφερε στην ζωή, και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου νοσηλεύεται, είναι εκτός κινδύνου. Αυτό είναι το σημαντικό, αλλά να δεικνύει για μία ακόμη φορά την χρήση των ναυαγοσωστών, πόσο απαραίτητη είναι στις παραλίες. Αυτό όμως που τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Τεμπών, ο κ. Γιώργος Μανώλης, είναι ότι με βάση την νομοθεσία ότι είναι οι συγκεκριμένοι ναυαγοσώστες στην περιοχή, όμως ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα, με βάση την εικόνα και την ακτογραμμή που υπάρχει, ότι θα πρέπει να είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι ναυαγοσώστες, γιατί είναι πάρα πολύ καθοριστική η παρουσία τους στα παράλια της Λάρισας, εκεί όπου είναι χιλιάδες ελαιόμενοι που βρίσκονται στα παράλια όλο αυτό το διάστημα, έτσι, του καλοκαιριού.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ομάδα εθελοντών τώρα που θα εκπαιδευτούν στη χρήση απεινιδωτή για να παρέχουν την πρώτη κρίσιμη βοήθεια σε λουόμενους στις παραλίες του Δήμου Μαρονίας Απών, συγκροτείται με ιδιωτική πρωτοβουλία. Περισσότερα τώρα θα μας πει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής. Αμαλία.
8: Καλό μεσημέρι από Κομωτινή. Σε εθελοντική δράση συγκρότησης ομάδας 10 ατόμων που θα μπορεί να είναι οργανωμένη και συνδεδεμένη και να προσφέρει υπηρεσίες χρήσης απεινιδωτή κάλεσε τους κατοίκους της Μαρόνιας η Εσρά Δεβεντίογλου Καραμπινάρ, παιδίατρος με καταγωγή από Κομωτινή, η οποία είναι κόρη του γιατρού Ομέρ Δεβεντίογλου, που έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή στην παραλία Πλατανικής Μαρόνιας πριν 3 εβδομάδες, καθώς τα πρώτα 5 λεπτά που είναι κρίσιμα για τη ζωή δεν υπήρχε κοντά ποινιδωτής. Η τραγική ηρωνία είναι πως κανένας από αυτούς που έσκεψαν να βοηθήσουν δεν ήξεραν και δεν ενημέρωσαν τον αβαγοσώστη, ο οποίος διαθέτηκε ατυνειδωτή. Η κυρία Δεβεντίγλου ζήτησε να συγκροτηθεί ομάδα 10 ατόμων μόνιμων κατοίκων της Μαρόνιας και να εκπαιδευτεί και εκπαιδεύεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στη χρήση του ατυνειδωτή και κυρίως στην ψυχραιμία που πρέπει να επιδειχθεί εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, θα υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που θα ενημερώνει για το πού βρίσκεται ο πλησιέστερος στο περιστατικό εθελοντή σε μια περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αμαλία. Καταστράφηκαν πριν καν λειτουργήσουν οι 3 από τις 4 ράμπες πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες που τοποθετήθηκαν σε παραλίες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ύστερα από την κακοκαιρία της περασμένης εβδομάδας. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει και να πούμε, Ελένη, πως αυτό ήταν ένα έργο προϋπολογισμού 275.000 ευρώ και δεν λειτουργήσε καν.
9: Δεν λειτουργήσε. Καλώς μεσημέρι, γιατί ο καιρός εδώ στο Αιγαίο δεν τα σήκωσε. Αν και μάθαμε ότι στην Κρήτη, ας πούμε, στο Λιβικό Πέλαγος, παρόμοια κατασκευή άντεξε. Τώρα, εδώ έχουμε διστάμενες απόψεις για το πώς τεχνικά, τέλος πάντων, έπρεπε να γίνει αυτή η εγκατάσταση, γιατί εδώ πέρα αποδείχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, τη χωροθέτηση την κάνει κτηματική. Και τώρα ο Δήμος έχει ζητήσει να αλλάξει η χωροθέτηση. Στην ίδια παραλία δηλαδή, αλλά σημείο που να είναι πιο επίνεμο. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Πάντως το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα από το γεγονός ότι αυτά άρχισε η εργολαβία μέσα στο Μάιο, κάπου μέσα στον Ιούνιο τελείως. Είχαν μπει επίσης και τουαλέτες για αμαία, καθώς επίσης και χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα, ας πούμε, που θα χρειάζονταν και μετά να πάνε στις ράμπες. Και είχαν και πάρα πολλές ζημιές από κάποιους, βέβαια, που δεν τα σεβάστηκαν, από ό,τι μας έλεγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τώρα, ο επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης, ο κύριος Τσαπράζης, είπε ότι εδώ δόθηκαν ένα σωρό χρήματα και παρεκάμφθησαν βασικές εγκρίσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της κατασκευής. Η θάλασσα περιοχή, στην αλήθεια, είναι βαθιές και εκτεθειμένες σε κυματισμό, γεγονός που απαιτούσε λιόμενα ή κινητά ισοσυστήματα με ρόδες, τα οποία θα μπορούσαν να τοποθετούνται και να αποσύρονται καθημερινά όταν υπάρχει ανάγκη, με τη βοήθεια βέβαια του ναυαγοσώστη. Και συνέδεσε το ζήτημα με ευρύτερες καθυστερήσεις στην κρατική μέρημνα για άτομα με αναφυρία, αναφέροντας την περίπτωση κατοίκου της αγοράς που είχε ολική τυφλότητα, που εδώ και 10 χρόνια δυσκολεύεται να πάρει το αντίστοιχο επίδομα. Τώρα, ο κύριος Καμπούρης από την πλευρά του Δήμου Ρήγα Θεραίου, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ο αντιδήμαρχος, είπε ότι το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και συμμετείχαμε με κάποια, λέει, μελέτη για το πού θα τοποθετηθούν και αυτά τα σημεία τα ενέκρινε η κτηματική υπηρεσία. Είπε ότι η διοίκηση είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την αντοχή των κατασκευών ήδη από τότε που τοποθετήθηκαν, στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, ο ανάδοχος είχε διαβεβαιώσει πως τα συστήματα λειτουργούν σε αντίστοιχα ανοιχτά πελάγη. Πάντως και οι δύο είναι τώρα διατεθειμένοι να προχωρήσουν και να το φτιάξουν αυτό το έργο, και μάλιστα σκέφτονται το χειμώνα, επειδή ακόμα είναι πιο άγρια τα πράγματα με τις θάλασσες, να αποσυναρμολογείται τελείως και να ξανασυναρμολογείται κάθε χρονιά. Όπως είπε, είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι προδιαγραφές, είπε ο κύριος Καμπούρης. Αυτά προβλέπει, τέλος πάντων, το πρόγραμμα. Αυτά κάναμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Πάντως, καλό θα είναι να αναφέρουμε που είναι στο Χορευτό, στον Αεγιάννη, στο Παπανερό και στους Αγίους 40.
9: Το θέμα είναι ότι οι τρεις δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη, μάλλον οι τρεις δεν δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη. Έχει αντέξει πάντως.
0: Στον Αγιάννη, στο Χορευτό πάντως, Παπανερό και Αγίου 40 δεν άντεξαν.
9: Δεν λειτουργήσαν
0: καν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. έναρξη της κυνηγετικής περίοδου σήμερα στο Λασίθι και ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το κυνήγι, υπάρχουν ορισμένοι ψηφιακοί κανόνες τους οποίους οφείλουν να ακολουθήσουν οι κυνηγοί. Να πάμε εμείς στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, έτσι ώστε να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ιάσον.
10: Καλό μεσημέρι, και για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, φέτος έχουμε ένα ειδικό καθεστώς για το Τριγώνι, όπου θεσπίζεται ετήσιο εθνικό όριο 36.000 ατόμων, μειωμένο κατά 87% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του 2013-2018, που είναι η εποχή που καταγράφηκε. Σημαίνει ότι έχουμε λιγότερα, και λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουμε λιγότερα θυράματα. Τώρα να σας πω ότι έχουμε πια υποχρεωτική δήλωση μέσω ΑΠΚ, αν κυνηγός εφοδιάζεται κατά την έκδοση της άδειας με μοναδικό κωδικό QR και αποκτά πρόσβαση στην ειδική online εφαρμογή της υπηρεσίας. Η δήλωση της ημερήσιας κάρπωσης είναι υποχρεωτική πριν την αναχώρηση από τον κυνηγότοπο. Δηλαδή, αν κάποιος κυνηγήσει και βρεθεί με ένα θύραμα και δεν το έχει δηλώσει, τότε είναι παράνομη διαδικασία και ακολουθούνται οι κυρώσεις που προβλέπονται. Επίσης, εναλλακτική διαδικασία θα γίνεται μέσω SMS για μη κατόχους smartphones. Τώρα να σας πω για την Κρήτη τώρα, ότι η περίοδος του κυνηγού του λαγού, που βασικά ενδιαφέρει τους κρητικούς εδώ, είναι από 15 Νοεμβρίου έως 11 του 27, 15 Νοεμβρίου του 26, επιτρέπεται επιτρεπόμενες μέρες την Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, και όριο ένα άτομο ανέξοδο. Εγώ δεν συμφωνώ με το κυνήγι, παρότι έχω ένα όπλο από τον παππού μου.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, Ιάσον. Δεν μπορούμε να την αναλύσουμε τώρα. Εσύ πάντως δεν συμφωνείς, ίσως κάποιοι άλλοι διαφορούν.
10: Από εκεί πέρα όμως.
0: Πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες.
10: Οι κανόνες, και καμιά φορά οι κυνηγοί προστατεύουν περισσότερο το περιβάλλον σε κάποιες φορές που έχω δει. Δηλαδή, και αυτοί δεν θέλουν να χάνουν τα θυράματα.
0: Έτσι ακριβώς.
10: Δεν είναι μόνο η κυνηγή, είναι τα ψεκάσματα, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη φύση. Είναι πολλά πράγματα που έχουν λιγοστέψει πραγματικά την πανίδα στα δάση μας.
0: Γι' αυτό είπα, Ιάσον, ότι είναι μεγάλη συζήτηση το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, διότι υπάρχουν πάντοτε υπέρ και κατά σε οτιδήποτε και αν αποφασίσουν.
10: Όπως το περιθάρεμα, όπως και το κυνήγι.
0: Έτσι ακριβώς.
10: Όλα αυτά έχουν μια... Οι παλιοί είχαν μια ισορροπία διαφορετική.
0: Ναι.
10: Βλέπουμε τώρα ότι
0: ίσως ανατρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς με την έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά τίθεται σε εφαρμογή και η πρώτη μια σειρά τροποποιήσεων στις γραμμές του ΟΑΣΤ που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι αλλάζει ο χάρτης των δρομολογίων του ΟΑΣΤ, ειδικά για τα λεωφορεία που κινούνται στην Καλαμαριά από και προς εκεί. Μία ξεχωριστή γραμμή ιδρύεται πλέον και θα κατευθύνεται από το τερματικό σταθμό του μετρό στη Μίκρα, το καινούργιο τερματικό δηλαδή, προς το αεροδρόμιο και ξεκινάει την Πέμπτη, δηλαδή την ημέρα λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρό. Όλες οι υπόλοιπες ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου. Μία νέα γραμμή θα συνδέει τους δύο τερματικούς σταθμούς, τη Μίκρα με τη Νέα Ελβετία, και από εκεί και πέρα αυτή λέγεται η γραμμή Μ2, η οποία θα πηγαίνει, η γραμμή Μ2 θα πηγαίνει από τη Μίκρα στο IKEA, για να συνδέει με τα άλλα δρομολόγια. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει, καταργούνται ουσιαστικά οι γραμμές του 6 και γίνονται πλέον γραμμές που συνδέουν

0: αν και οι περισσότεροι, θα εξυπηρετούν τουλάχιστον για το κέντρο με τον Μετρό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε συνήθως της τελευταίας στιγμής και αυτό φαίνεται καθώς στην Θάσο υπάρχει πληρότητα πάνω από 95% και οφείλεται σε αυτό για τους Έλληνες τουρίστες που είναι της τελευταίας στιγμής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασφεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
2: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά στη Θάσο επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση από αυτό το κομμάτι του τουρισμού της τελευταίας στιγμής που στην πλειοψηφία τους ήταν Έλληνες, όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο κύριος Γιάννης Μαρκιανός. Σημειωτέων ότι αυτή τη στιγμή η πληρότητα στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια ξεπερνάει το 95%. Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι γενικότερα στη Θάσο φέτος κυριαρχούν τα πρωτιέχουν οι Ρουμάνοι τουρίστες και από την άλλη, σύμφωνα και με τις κρατήσεις που υπάρχουν και από τις πλατφόρμες των κρατήσεων, φαίνεται ότι η επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί το ίδιο ακριβώς όπως οι προηγούμενες δύο, ενώ υπάρχουν πολύ αισιόδοξα μηνύματα και για το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον κύριο Μαρκιανό. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μετατροπή της κοινοπραξίας του καζίνο Λουτρακίου σε ανώνυμη εταιρεία πρόκειται να συμβεί με πρωτοβουλία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, μετά και τα νέα οικονομικά και νομικά δεδομένα. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά σε έκτακτη συνέντευξη τύπου και ο Σταύρος Ζορμπαλάς τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Πράγματι, πάμε σε ένα μετασχηματισμό. Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το καζίνο Λουτρακίου περνά σε ένα άλλο καθεστώς. Από κοινοπραξία μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία για 99 χρόνια, σύμφωνα και με τα όσα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Με το νέο καθεστώς, όπως τόνισε ο Δήμαρχος ο κ. Γιόνης, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει εγγυημένο ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα 900.000 ευρώ σε ετήσια αναπροσαρμογή, πρόσθετη συμμετοχή στα κέρδη και διατήρηση του ποσοστού 16% χωρίς από μείωση, ακόμα και σε περίπτωση μελλοντικών αυξήσεων του κεφαλαίου, είπε ο Δήμαρχος. Για την παραχώρηση της χρήσης.
1: Μάλιστα. Μάλλον έχουμε χάσει τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε ακούσει ένα μεγάλο κομμάτι από το ρεπορτάζ του. Εμείς να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση των τοιχογραφιών της Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, το οποίο ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Ένα σημαντικό έργο για τη διάσωση αλλά και για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτείας προχωρά στη Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, καθώς η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ιστορικών τοιχογραφιών του μνημείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 297.000 ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το πρόγραμμα LEADER. Πρόκειται για χρηματοδότηση που επιτρέπει την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση ούτε για το Δήμο Φιλιατών, ούτε για τη Μητρόπολη Παραμυθιάς. Οι τοιχογραφίες της Μονής, να ξέρετε ότι αποτελούν ένα σημαντικό δείγμα της μεταβαζιδανής ισογραφικής στην περιοχή, χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα και αποδίδονται στο εργαστήριο του σημαντικού ισογράφου Μιχαήλ. Μάλιστα. Από το Λινοτόπι Καστοριάς, γεγονός που ενισχύει ιδιαίτερα την καλλιτεχνική και ιστορική αξία του μνημείου. Ωστόσο, η κατάσταση διατήρησής του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου και οι τοιχογραφίες έχουν υποστεί εκτεκταμένες φθορές με ιδιαίτερες σοβαρές συνέπειες να έχουν προκληθεί από πυρκαγιά που σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η επέμβαση, να ξέρετε, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αλλοιώσεις και να διασφαλιστεί η προστασία των έργων για τις επόμενες γενιές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην Χίο, καθώς σήμερα ξεκινά το 5ο Χίος Φέστιβαλ. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
5: Καλό μεσημέρι από την Χίο. Πρόκειται για το φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με πρώτο σταθμό σήμερα και να είναι στο Μάρμαρο Καρδαμήλων, τον παραλιακό οικισμό των Καρδαμήλων, το λιμάνι και τη θάλασσα, να διαμορφώνει το φυσικό σκηνικό της βραδιάς, όπου ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, θα παρουσιάσουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποιήση και τη ζωντανή μουσική, και είναι εμπνευσμένα από την ποιήση του Οδυσσέα Ηλίτη. Το ταξίδι αυτό που συνδέεται την καλλιτεχνική δημιουργία με το ανθρώπινο βίωμα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε ότι οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν.

0: καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και την επόμενη, με ξεχωριστή τη συμμετοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κ. Θεοδόρου Δευτέρου, με τη βραδιά της 28ης Αυγούστου να είναι αφιερωμένη σε αυτόν, με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία του Θείου, μεταξύ αυτών και στο Αρχοντικό Καστέλι. Θέλω να πούμε επίσης δείτε ότι είναι μια σειρά από εκδηλώσεις που γίνονται με πλήθος ομιλητών που θα θίξουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τόπου και με την πορεία που μπορεί να έχει. Ενώ ξεχωριστά αναμένεται να είναι και η προώθηση, τουλάχιστον θέλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με την έκθεση προϊόντων από όλο το Βόρειο Αιγαίο που θα γίνει την επόμενη Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, στο Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Γιώργος Καλυτάς. Οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες για το κοινό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Βέβαια, στις προειδοποιήσεις είναι πως η θερμοκρασία θα διατηρηθεί και αύριο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Εάν εξαιρέσεις τη ζέστη που δεν το λες για κανονικότητα, το να είναι τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και αρκετές περιοχές της χώρας να είναι στο φούρνο με σαραντάρια, αυξημένη υγρασία και απομυκτική ατμόσφαιρα, αν εξαιρέσεις αυτό λοιπόν, όλα τα άλλα δείχνουν κάπως μια επιστροφή σταδιακή στην κανονικότητα και στην καθημερινότητα. Από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα, με πολύ γεμάτη ατζέντα, μέχρι την επιστροφή των εκδρομέων από τις διακοπές. Και αυτό το τελευταίο είναι σχετικό, γιατί κάποιοι έρχονται, κάποιοι άλλοι φεύγουν. Ωστόσο, το ισοζύγιο γέρνει πλέον καθαρά προς την πλευρά της επιστροφής και η διαφορά είναι εμφανής από το πρωί και στην κίνηση στους δρόμους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες από την αγορά και για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Πεντέλεπη της οδού Αριστοφάνους. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών. Καύσωνας διαρκεία στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιά σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενη χώρη του Δήμου Αθηναίων. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στις φλόγες πετρελαιοφόρου που επιλέγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Σώ το πλήρωμα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία για τη βοηθά της Ηνωμένες Πολιτείες. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, λέει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και τέλος, έθριος και ζεστός ο καιρός, 39 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Σε πολύ ψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κατά τόπους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αυξημένος βέβαια παραμένει πάντα και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα για την εξέλιξη του καιρού, καθώς και για τις συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση νωρίτερα του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και μάλιστα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νότι, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και έναν συνολικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αν όπως σωστά επεσήμενες και το αναμένουμε μείνει σε ψηλά επίπεδα ο υδράργυρος, στο πολιτικό πεδίο το κλίμα θερμαίνεται έτσι περαιτέρω και παρά το χειμώνα που θα ακολουθήσει, την προχειμένο και άνοιξη, μέχρι τότε θα είναι υψηλά το πολιτικό θερμόμετρο αναφυσβήτητα. Ο Πρωθυπουργός, όπως σωστά είπε, Γρηγόρη, περιέγραψε όχι μόνο το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, προανήγγειλε ότι το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής θα ανακοινωθεί την ΔΕΘ, αλλά θα δοθεί και ένα οδικός χάρτης, θα περιγραφεί ένας οδικός χάρτης μέχρι το 2030, όχι μόνο η σεζόν 26-27, πάντοτε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο, που ο εκάστοτε πρωθυπουργός εξαγγείλει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το επόμενο έτος και έτσι οριοθετείται και η νέα πολιτική σεζόν που ξεκινάει. Εδώ τώρα πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα ήταν το πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας αυτής πολιτικής σεζόν 26-27, ναι. Το τελευταίο πριν από την έκθεση της Θεσσαλονίκης και βεβαίως το, η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία έκθεση πριν τις εκλογές, την οποία ανεβαίνει για πολλαστή φορά από το 2019. Που πρωτοεξελέγει ο κυρίαρχος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός.
1: Και όλα αυτά που λες έχουν τη σημασία τους, πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό που είπε εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής.
1: Τώρα, στη συνέχεια, Νότι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο την ολοκλήρωση του Ταμείου στις 31 Αυγούστου, σε λίγες μέρες από τώρα δηλαδή.
2: Ναι, και εγώ λίγο νωρίτερα στην εκπομπή της Ευαγγελίας Επαλτανίσης, μάλιστα του Ρέντιο, σημείωσα Γρηγόρη ότι αυτό εμένα, από ό,τι καταλαβαίνω, θυμίζει, περιγράφει μάλλον, και έναν οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές. Οργανώνει ένα προεκλογικό αφήγημα από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Γιατί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Λαϊκό Κόμμα, ο Μακρόν, ο φιλελεύθερος πρόεδρος της Γαλλίας και ο Ντακώστας Σοσιαλδημοκράτης, που ήταν οι πρώτοι που έθεσαν το ζήτημα της, μετά την πανδημία του COVID και την ύφεση που προκάλεσε στις οικονομίες όλου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, το ζήτημα ενός ταμείου ανασύνταξης και ανθεκτικότητας του RRF. Σημείωσε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ της, από τα κονδύλια που ήταν δυνατόν να διατεθούν. Από 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα έχουν υπάρξει κρεμότητα μόλις 2, και αυτά θα ολοκληρωθούν τις επόμενες μέρες. Γιατί ξέρεις, τα χρήματα που έρχονται από το Ταμείο δεν είναι όπως από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ για παράδειγμα, που μπορούν με γέφυρα να περάσουν σε μια επόμενη περίοδο, ή τα παίρνεις μέχρι τότε ή χάνονται. Θα ολοκληρωθούν και μέχρι θα υποβληθεί ο φάκελος και μέχρι το Δεκεμβρίο θα πληρωθούν. Σημείωσε και μια σειρά από άλλες, κατά την κυβερνητική ανάλυση, επιτυχίες. Αυξήθηκε το ΑΕΠ, ενώ άλλες χώρες είδαν το ΑΕΠ τους να υποχωρεί. Έχουμε βεβαίως το επίπεδο της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα, όπως είπε ο κυρίας Μητσοτάκης, που θα παραλάβει το 2028 τα Καναντέρ, που και μέλη της πρωτοβουλία άρχισαν να ξαναπαράγονται. Είχε μείνει πίσω η παγκόσμια κοινότητα σε αυτό, και αυτή είναι μια απάντηση στις φωτιές και στο μέλλον. Βεβαίως θα έχουμε και την δυνατότητα να δούμε και τα εγγένεια του μετρό, μάλλον της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης και στην Καραμαλιά. Την Πέμπτη θα ανέβει ο
1: Πρωθυπουργός. Όλα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Όλα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μια σειρά από σημεία. Αναφέρεται και στο χωροταξικό και για τα αιωλικά πάρκα και τα θαλάσσια πάρκα, και οπωσδήποτε μην ξεχάσουμε την ξεχωριστή αναφορά προς το τέλος της ομιλίας του που έκανε στα ελληνοκριτικά.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, πάμε να ακούσουμε τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμείευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά νότι, δύο αναφορές θέλω, δύο σημεία να σχολιάσουμε. Το ένα, η ειδική αναφορά του Πρωθυπουργού στην Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές από 1η Σεπτεμβρίου, η συμφωνία για τις τιμές στα ράφια δηλαδή. Και το δεύτερο, η κριτική σε αιτιάσει αντιπολίτευση για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πρώτο, η κυβέρνηση σταθερά παραδέχεται ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και υποστηρίζει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να το αντιμετωπίσει. Ένα λοιπόν σημείο, μια απάντηση είναι και αυτή που ξεδιπλώνεται με την προσπάθειά της να φανούν στα ράφια χαμηλότερες τιμές για προϊόντα μετά από συμφωνία με συμφωνία με τους, θα λέγαμε, κοινωνικούς εταίρους, θα εννοούμε τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε πρώτη φάση. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο με ρώτησες.
1: Είναι για την κριτική της αντιπολίτευσης αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
2: Ναι, θα έχουμε μια ευκαιρία αύριο να συζητήσουμε και με στελέχη κυβερνητικά και της αντιπολίτευσης, γι' αυτό σε μια εκτακτή εκπομπή θα κάνω, αλλά η κυβέρνηση επιμένει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί ευρωπαϊκοί σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να αποπληρώνεται το χρέος, το δημόσιο χρέος, δεν μπορούν να διατίθενται αυτά τα κεφάλαια σε παροχές, έτσι όπως ουσιαστικά ζητούσε η κυβέρνηση, και υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα είναι διπλό, διότι όχι μόνο μειώνει το χρέος, αλλά και οι δυνατότητες μελλοντικού δανεισμού θα είναι πολύ καλύτερες, με χαμηλότερα επιτόκια διαπραγματεύσεων σε κάθε επίπεδο.
1: Ωραία.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάδα και δημιούργησαν ένα πλαίσιο, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό λέει η κυβέρνηση, η χώρα βρίσκεται σε μια πορεία όπου σε ένα χρόνο δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Μητσοτάκη το έχει καταφέρει. Αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται, υποστηρίζει η κυβερνητική αφήγηση.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Μητσοτάκης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
3: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Και να κλείσουμε Νότια Ανιάδη με το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα.
2: Ναι, τα ηλεκτρικά και με δεδομένα όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν μπορούσαν να λείπουν. Προς το τέλος της εισαγωγικής ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, προς το Υπουργικό του Συμβούλιο, σημείωσε ότι επανέλαβε, μάλλον, ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μια και μοναδική διαφορά της υπαλλοκροπίδας και της ΑΟΣ και κάλεσε την Άγκυρα για άλλη μια φορά να απαντήσει αυτό, να συμφωνήσει την προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Ουσιαστικά αυτό έρχεται και σαν συνέχεια απαντήσεων και τοποθετήσεων κυβερνητικών τελεχών και του Υπουργού Εξωτερικών, καθήλων αρμοδίου, τη συνέντευξη που παραχώρησε χτες στο Βήμα Δημοσίου και μάλλον χτες στο Βήμα της Κυριακής, στο οποίο εγώ ξεχωρίζω τη φράση «θέλουμε ειρήνη, αλλά από θέση ισχύως». Και αυτό το θέσει ισχύως η αυτοπεποίθηση, δηλαδή που θέλει ως μήνυμα να σταλεί προς τα έξω, νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της νέας μεταναμόμενης τριβής, φάσης τριβών με την γείτονα.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό.
3: Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες, Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο, τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτά λοιπόν ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε το μεταξύ και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Στο δρόμο πάντα προς τη ΔΕΘ και με φόντο το πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2027 αλλά και τον οδικό χάρτη για το 2030. Το News Radio 105,8 και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ξεκίνησαν από σήμερα μια μεγάλη έρευνα. Άνοιξαν τα μικρόφωνα του σταθμού και φιλοξενούν εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και της πραγματικής οικονομίας προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους. Ο πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα ήθελε να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα ρωτήθηκε αν θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων του κλάδου, ποιο θα προέτασε στο βασικότερο, στο πρώτο, στο οποίο θα θέλει απάντηση και ικανοποίηση από το κυβερνητικό επιτελείο.
4: Η ΓΕΣΕΒΕ έχει αποστείλει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα μια σειρά αξώνων πολιτικής που αφορούν από το φορολογικό μέχρι την κατάρτιση. Θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες στους εμπόρους της βιοτέχνης, αλλά βεβαίως τα κυρίαρχα θέματα έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τη ρευστότητα και τη στέγαση.
5: Εάν μπαίναμε σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προτάσατε ως το βασικότερο, ως το πρώτο στο οποίο θα θέλατε απάντηση και ικανοποίηση από το
4: κοινωνικό? Είναι πολύ δύσκολο να πάω σε ένα, αλλά θεωρώ θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους ένας νόμος του 2023 και αφορά την τεχματή φορολόγηση, που είναι ένας άδικος νόμος και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έκλεισαν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα. Και βέβαια πρέπει να δούμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Έτσι, και με τη ρύθμιση, που είναι κάτι που ζητάμε, είναι η θεσμοθέτηση επιτέλους της προστασίας της επαγγελματικής στέγης.
1: Ανάλογη ερώτηση έγινε και στο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επενδυτήρου Αθηνών. Ποιο είναι το πρώτο αίτημα που θα θέτει προς την κυβέρνηση και θα ζητούσε άμεσα απάντηση?
6: Τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ως μικρομεσαίοι είναι τα εξής. Το ένα είναι το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό. Το ενεργειακό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια η οποία καύσιμα που ακούμε σήμερα, ένα προϊόν για παραχθή χρειάζεται καύσιμα, για να μεταφερθούν τα προϊόντα χρειάζεται καύσιμα. Όσο αυτά τα δύο ζητήματα δεν βρίσκουν λύση, αυτό τι σημαίνει? Περιορίζουν το εισόδημα του καταναλωτή, άρα μειώνουν τις αγορές. Και βέβαια μην ξεχνάμε το θέμα της στέγης για αυτούς που τους αφορά. Και τέλος η ρύθμιση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, κύριε Αδαμόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουν αρρύθμιστες υποχρεώσεις.
7: Και αν σας ζητούσα μια διαβάθμιση, μια ιεράρχηση.
5: Μια προτεραιοποίηση, ας το πούμε έτσι, ναι.
6: Σίγουρα θα σε έλεγα το πρώτο θέμα της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια ουσιαστικά δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή που είναι αυτονόητο, επηρεάζει και τις επιχειρήσεις.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Η πορεία υλοποίησης της συμφωνίας βρέθηκε επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να ενημερώνει για τους κωδικούς και το είδος των προϊόντων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γογό, τι έχουμε να περιμένουμε σε μια εβδομάδα από σήμερα? Μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περισσότεροι από 1.100 κωδικοί έχουν μέχρι στιγμής μπει στη λίστα με τις μειώσεις τιμών που έχει καταρτήσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, με τον αριθμό τους, Γρηγόρη, να αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες. Από τις 31 Αυγούστου, όπως είπες και εσύ, την ερχόμενη Δευτέρα, οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ αυτές τις μειώσεις. Μάλιστα, θα υπάρχει και ειδική σήμανση. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτούς τους 1.100 κωδικούς που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, πρόκειται περίπου για 750 κωδικούς επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παρότι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αρχικά έχει γίνει γνωστό ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν θα περιλαμβάνονταν στη συμφωνία, τελικά κάποιες αλυσίδες έστειλαν μία λίστα με 100 μέχρι στιγμής κωδικούς. Στην τελική λίστα τώρα προστίθενται και περίπου 320 κωδικοί σχολικών ειδών, όχι μόνο από σούπερ μάρκετ Γρηγόρη, αλλά και από αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών βιβλιοπωλείου που κατέχουν και τη μερίδα του λέοντος στην αγορά σε αντίθεση με τα σούπερ μάρκετ. Και έτσι οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν αυτά τα είδη σε χαμηλότερες τιμές και εκτός σούπερ μάρκετ. Μέχρι στιγμής πάντως η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές κινείται στο 6,5 με 7%. Ωστόσο πρόκειται για ένα ποσοστό που δεν έχει κλειδώσει ακόμα, καθώς δεν έχει προσθεθεί η συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Στις μειώσεις τιμών που έχουν στείλει ήδη οι προμηθευτές θα προσθεθεί και ένα ποσοστό έκπτωσης και από κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ ξεχωριστά. Τώρα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται μέχρι στιγμής στα είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα κρέατα, που είναι και η κατηγορία που επιβαρύνει περισσότερο το καλάθι του νοικοκυριού. Εκεί η εικόνα θα οριστικοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, γιατί πρόκειται για νοπά προϊόντα και οι τιμές τους μεταβάλλονται συχνά. Επομένως, οι προμηθευτές θα αποστέλουν τα στοιχεία των μειώσεων μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Τώρα, το βλέμμα στρέφεται στις 31 Αυγούστου και το μεγάλο ζητούμενο είναι πόσοι τελικά θα είναι οι κωδικοί. Εκτιμάται ότι θα είναι περίπου στους 1.200 που θα είναι τελικά στη συμφωνία και κυρίως ποια θα είναι η τελική μείωση που θα φτάσει στο ράφι. Να υπενθυμίσουμε ότι στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν το ποσοστό των μειώσεων να κινείται από 5 έως και 20% ανάλογα με το προϊόν.
1: Εγώ, Κασέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έχει αρχίσει λοιπόν η αντιστροφή μέτρηση σε μια εβδομάδα. Την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα έχουμε τις μειώσεις τιμών στο ράφι. 1.200 προϊόντα περίπου θα είναι σε αυτή τη συμφωνία. Θα έχουμε και εκπτώσεις και στα σχολικά ίδια. Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε νωρίτερα, ακούσαμε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος υπενθύμησε ότι για την εφαρμογή αυτής της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών.
9: Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, και το επόμενο θέμα αφορά όλο τον κόσμο, αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και έχει να κάνει με τις τιμές, αλλά τις τιμές των καυσίμων. Καθώς τα υψηλότερα επίπεδα από το τέλος Μαΐου διαμορφώθηκαν οι δηληστηριακές τιμές, με αποτέλεσμα στην αντλία βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης να κοστολογούνται πάνω από τα 2 ευρώ. Κρίσιμη είναι η εβδομάδα που ξεκινά για το κόστος των μετακινήσεων. Πάμε στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Ερνιού, στον Θάνο Τσίρου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί είναι κρίσιμη, Θάνο, γιατί πέρα από τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν, περιμένουμε και ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο εδώ στην Αθήνα για ενδεχόμενη παράταση των επιδοτήσεων στη χώρα μας από κράτους και δηληστήρια. Καλό μεσημέρι.
10: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η σημερινή κατάσταση στις αγορές καταρχήν, διεθνή τιμή πετρελαίου στα 93 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε δει και χειρότερα το προηγούμενο διάστημα, είναι μια υψηλή τιμή, αλλά έχω να σου πω ότι αυτό το οποίο προκαλεί ανησυχία είναι η πολύ μεγάλη αύξηση που παρατηρείται διεθνώς στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Ένας ξεχωριστός οικονομικός δείκτης που παρακολουθούν οι αγορές, καθώς αυτός είναι που επηρεάζει κατά κύριο λόγο τις τιμές των καυσίμων όπως τις βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε σαφή μείωση της προσφοράς δηλισμένων προϊόντων και αυτό έχει αποτυπωθεί έντονα. Ήδη οι τιμές χοντρικής ή δηληστηριακές τιμές, αν προτιμάτε, έχουν καταγράψει πολύ μεγάλη άνοδο ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, με αποτέλεσμα ολόκληρη η επιδότηση που είχε θεσπιστεί για το συγκεκριμένο μήνα, τόσο από την πλευρά του κράτους, το οποίο υπενθυμίζουμε είχε δώσει 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, όσο και από την πλευρά των δηληστηρίων που είχαν προσθέσει άλλα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης αλλά και 10 λεπτά στην αμόλυβη, ουσιαστικά να έχουν εξανεμιστεί και οι οδηγοί σε όλη την Ελλάδα να πληρώνουν τιμές καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ειδικά στα νησιά, όσοι μας βρίσκονται εκεί και μας ακούν αυτή τη στιγμή, θα βλέπουν τις πινακίδες στα πρατήρια, στα περισσότερα νησιά, ειδικά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μιλάμε για τιμές που έχουν ξεφύγει ακόμη και πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα, οι εξελίξεις που περιμένουμε. Αφενός, το τι θα γίνει σήμερα με τις κυρώσεις που θα ανακοινωθούν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και ποιες θα είναι οι συνέπειες στις τιμές, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Από εκεί και πέρα βεβαίως περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, καθώς είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, να ανακοινωθούν οι κινήσεις που θα γίνουν τόσο από την πλευρά του κράτους, δηλαδή το αν θα παραταθεί ή όχι αυτή η επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ή αν θα έχουμε κάποιο άλλο είδος παρέμβαση, και επίσης ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνουν τα ίδια τα δηληστήρια, αν δηλαδή θα προσθέσουν ακόμη έναν μήνα στην επιδότηση, τη δική τους επιδότηση, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές. Οι αποφάσεις αυτές θα είναι καθοριστικές για το πώς ακριβώς θα εξελιχθούν οι τιμές των καυσίμων από την επόμενη εβδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα δεν περιμένουμε κάποιες μειώσεις. Το αντίθετο, για αύριο αναμένονται από τους εκπροσώπους του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών αυξήσεις, κυρίως στην αμόλυβδη.
1: Θάνο Τσιρονά, σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τις ασφιχτικές συνθήκες στην αγορά, πάμε στις ασφιχτικές συνθήκες που δημιουργεί ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας, κυρίως στις πόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι ειδικοί επαναλαμβάνουν τις συστάσεις για αποφυγή έκθεση στον ήλιο και συνιστούν την παραμονή, ειδικά των ευάλωτων ομάδων, σε δροσερούς χώρους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζακοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, να δούμε σε ποιες περιοχές έχουμε ήδη σαραντάρια και σήμερα και τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Καλό μεσημέρι.
11: Βεβαίως, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι βιώνουμε μια ζέστη δύο ταχυτήτων στη χώρα μας. Κάπου λοιπόν έχουμε συνθήκες καύσωνα και το βιώνουν χειρότερα και με την υγρασία που είπες και με άπνοια. Σε κάποιες περιοχές είναι λίγο πιο ευεργετημένη η κατάσταση, πιο ευνοημένη και οι συνθήκες είναι καλύτερες. Να σου πω ότι αυτήν την ώρα αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι η αίσθηση θερμοκρασίας στην Πρέβεζα και σε παραθαλάσσιες περιοχές εκεί της Ηπείρου είναι στους 48 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι πόσο έντονος είναι εκεί ο δείκτης δυσφορίας, ενώ έχουμε φτάσει και τα σαραντάρια, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές, η θερμοκρασία πέφτει αρκετά το βράδυ, κάτω από τους 25 βαθμούς. Δεν ισχύει το ίδιο για την Αττική, που βιώσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 37 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα είναι σχεδόν ίδια καιρικά, δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα ελαφρύ βοριαδάκι στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ, μόνο πολύ πολύ τοπικά θα φτάνει τα 7. Θα έχουμε και πάλι σαραντάρια στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη και κάποιες μπόρες με μονωμένες ορεινές περιοχές. Την Τετάρτη θα μπει ένας βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος στα 6 μποφόρ με τη θερμοκρασία συνολικά στη χώρα μας στους 38 βαθμούς και Πέμπτη και Παρασκευή θα φρεσκάρει ο βοριάς μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, θα το καταλάβουμε, θα είναι καλύτερες ημέρες. Με ένα πισωγύρισμα της ζέστης, κυρίως θα έλεγα το Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα την Κυριακή, όχι όμως χειρότερο σε σχέση με αυτά που ζήσαμε. Άρα μένουμε με οροφή τα σαραντάρια και μια υπομονή μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Μας το φύλαγε για το τέλος του καλοκαιριού όλο αυτό ο καιρός. Νικολέτα Ζακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά πριν σε κλείσουμε, να μας πεις και δύο λόγια τον χάρτη επικινδυνότητας, γιατί έχουμε και τις πυρκαγιές. Δεν την προλάβαμε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι σε επιφυλακή οι αρμόδιες αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, εντωμεταξύ έχουμε έντονη ζέστη σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με την υγρασία που δημιουργούν μια αποπνιτική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές, όπως στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα. Να ακούσουμε κατοίκους της πόλης που μίλησαν στην κάμερα του Air News.
12: Μου σχήμα έχω γίνει, δεν αισθάνομαι καλά.
13: Ήρθα εδώ λίγο για δροσιά, αλλά...
14: Δουλεύουμε σε όλες τις συνθήκες.
15: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει άπνοια.
16: Και έχει αυτό το συνεφόκαμα, νομίζεις ότι δεν έχει ζέστη, αλλά τελικά σε ξεγελάει.
1: Δύσκολες ώρες και δύσκολες μέρες και στη Λάρισα, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία. Να ακούσουμε και οι κατοίκους.
17: Εδώ στα παγκάκια είμαστε. Εδώ αράζουμε μέχρι τις 10.30, 11. Πάμε στο σπίτι μετά, δεν πιάνουμε το βράδυ έξω.
18: Αν πιάσει πολύ ζέστα, μετά εντάξει, πιάνουμε τον ίσκιο.
1: Δύσκολες συνθήκες σε πολλές περιοχές και στην Λάρισα, βεβαίως και στην Πάτρα, όπου η θερμοκρασία εκεί έχει ξεπεράσει τους 39 βαθμούς, γεγονός που οδήγησε πολύ κόσμο προς τις κοντινές παραλίες. Τώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί σήμερα οι Αττικοί και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Γιατί προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίσης για περιοχές της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με την ενεργοποίηση του Red Code, του, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε πλήρη κινητοποίηση με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Παράλληλα, δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες δράσεις για την ετοιμότητα των υπηρεσιών, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Για την αυξημένη φυλακή μίλησε στην τηλεόραση του Ερκιούς ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
19: Είναι ο χάρτης επικινδυνότητας σήμερα σε τέτοιο βαθμό όπου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη επαγρύπνηση από τις δυνάμεις που είναι εμπλεκόμενες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους πολίτες, γιατί κάθε δραστηριότητα στη φύση η οποία μπορεί να προκαλέσει πυνθυρισμό μπορεί να αφήσει δυστυχώς αποτύπωμα δύσκολο με επιπτώσεις και συνέπειες όχι μόνο σε κίνδυνο ανθρώπινων ζώων αλλά περιουσιών και του δασικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στα εθνικά ζητήματα, εκεί όπου κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα οι χειρισμοί της Άγκυρας, η οποία τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά με τη χώρα μας. Το μήνυμα όμως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν επιδίωξη, αλλά το μέσο για μια πιο λειτουργική σχέση με την Τουρκία, εξέπεψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γερπετρίδης, μιλώντας νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Τόνισε παράλληλα πως η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα είναι αναγκαία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνεπάγεται καμία απολύτως υποχώρηση από τις βασικές εθνικές θέσεις της Τουρκίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και το μήνυμα που έστειλε από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Πρωθυπουργός. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε το μήνυμα που έστειλε ότι είναι ξεκάθαρο. Το μόνο πράγμα που συζητάμε με την Τουρκία είναι τον καθαρισμό της υφαλοκρηπίδας, τίποτε άλλο. Θέλουμε εστίαση καλής γειτονίας, αλλά είναι απαράβατο το γεγονός ότι θα υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε μια εφόλιστη συνέντευξή του σε ιδιωτικό κανάλι και απαντώντας στις προκλήσεις της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες, επεσήμανε ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι επιδίωξη, αλλά όπως ήδη προανέφερε, στο μέσο για να συνεχίζονται οι συνομιλίες δεν σημαίνει υποχώρηση και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ανησυχούμε, επαγρυπνούμε και είναι αυτονόητο, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε ανάλογες ερωτήσεις, πως εάν χρειαστεί θα απαντήσουμε με όλους τους αναγκαίους τρόπους, ήδη το έχουμε δείξει και επί του πεδίου και αν χρειαστεί και με φρεγάτες και F-16 και με F-35 από του χρόνου. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, δρά, η εποχή της αδράνειας, είπε χαρακτηριστικά, έχει παρέλθει οριστικά. Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμενε ακόμα ότι έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση όλων των ευρωπαϊκών αρχών και οργάνων για τις κινήσεις της Τουρκίας και μάλιστα προανήγγειλε ότι θα προχωρήσουμε στις επόμενες ημέρες σε διεθνή διαβήματα και θα το θέσουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Γρηγόρη.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Γεραπετρίτης.
21: Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύος. Διότι σήμερα η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ. Εάν με ρωτάτε αν θα συνεχίσουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, η απάντηση είναι ναι, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Άρα, και βεβαίως θα υπάρξει και η φρεγάτα και θα υπάρξουν και τα αναβαθμισμένα F-16. Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
1: Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού συμφέροντος, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
22: Τουρκία παρανομεί διότι δεν ρυθμίζεις χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία. Είτε αυτό λέγεται Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συζητιέται στην Τουρκία και το ακούτε ότι κάποια στιγμή ίσως το δούμε να το παρουσιάζει η Τουρκία, είναι πέρα ως πέρα παράλογα και έολα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ήρεμα νερά είναι εργαλείο πολιτικής. Μήπως και μπορέσει και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα και επιληθεί η διμερής διαφορά που έχουμε, δηλαδή η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα μας και για να βαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με τα χέρια σταυρωμένα στα χρόνια που περάσαν όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις.
1: Τώρα ένα ενδιαφέρον ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Λουκά Τσούκαλη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Δηλαδή, πώς βλέπουν οι Τούρκοι τους Έλληνες, τι λένε στην Τουρκία για μας εδώ στην Ελλάδα μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Να ακούσουμε την απάντησή του.
22: Αυτός ο γείτονας πώς βλέπει την Ελλάδα? Βλέπει την Ελλάδα σαν μια πολύ μικρότερη χώρα από αυτόν. Πιστεύει ότι ο συσχετισμός δυνάμεων αλλάζει υπέρ του. Και ταυτόχρονα βλέπει μία Ελλάδα που τον ενοχλεί σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή πρώτον τον ενοχλεί γιατί προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι ο γείτονας αυτός, λέω τώρα πώς σκέφτονται οι Τούρκοι, έτσι, πώς σκέφτεται ο κύριος Ερντογάν και ευρύτερα ο πολιτικός κόσμος της Τουρκίας. Μια χώρα Ελλάδα η οποία προσπαθεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, όπως αναφέρθηκε και πριν. Και τρίτο, και όχι λιγότερο σημαντικό, αλλά γίνεται όλο ένα και περισσότερο σημαντικό, έχει μια Ελλάδα η οποία θεωρεί ότι έχει δημιουργεί μια στρατηγική σχέση με τη χώρα που θεωρείται σήμερα στην Τουρκία ως ο μεγαλύτερος εχθρός. Και αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ.
1: Φεύγουμε από τα ελληνοτουρκικά και να πάμε στην είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, κυρίες και κύριοι, το παρελθόν του δράστη της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη. Ερευνούν οι αρχές καθώς αναζητούν το κίνητρο της πράξης του. Δυστυχώς όμως, όποιο και να είναι το κίνητρο, μία ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμή, ο 48χρονος είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και μάλιστα είχε συλληφθεί το 2006, ενώ περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που έγραψε το έγκλημα του 48χρονου αυτόχειρα. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το προφίλ του δράστη. Τραγική φιγούρα μέσα σε όλα αυτά, η μητέρα του θύματος, η οποία μίλησε στην κάμερα του Ερτιούς.
2: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
3: Πότε το μάθατε για την κόρη?
2: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
4: Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει αφενός το επιβαρυμένο παρελθόν του 48χρονου δράστη της Άγκυρας δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς και η σχέση που διατηρούσε με το θύμα, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του και την πυροβόλησε δύο φορές, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και νεκρή στο έδαφος. Η καμέρα ασφαλείας πολυκατοικίας, πρέπει να σου πω, ότι έχει καταγράψει όλο το σκηνικό του εγκλήματος και είναι ένα υλικό το οποίο αποτυπώνει την κοινικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που έδειξε, ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα ο 48χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας. Έφτασε εδώ έξω από την πολυκατοικία, αφού είχε σταθμίσει το μπλε αυτοκίνητό του σε κοντινή απόσταση, έτσι σε καρτέρι έξω από το κτίριο και μόλις είδε τη 45χρονη να βγαίνει από την είσοδο, τη 45χρονη μητέρα, την πυροβόλησε δύο φορές. Προτού ωστόσο την πυροβολήσει, την απείλησε, έχοντας παρατεταμένο το περίστροφο, αναγκάζοντάς την να γονατίσει και στη συνέχεια της έριξε δύο σφαίρες, μία στο πρόσωπο και μία στο σώμα. Μάλιστα, στο σημείο στην είσοδο της πολυκατοικίας υπάρχει ακόμη και η τρύπα από τη σφαίρα που άφησε το περίστροφο του 48χρονου. Μιλάμε για ένα βεβαρημένο παρελθόν, το οποίο θα κάνει κυρίως με ένα περιστατικό που είχε λάβει χώρα το 2016 στην Αλβανία, όταν τότε ο 48χρονος, σήμερα 48χρονος καθοδράστης, είχε συλληφθεί για ένα περιστατικό, δικογενειακό περιστατικό, μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του. Είχε συλληφθεί, είχε σε βάρος του σχηματιστεί δικογραφία, ενώ υπάρχουν και αναφορές από αλβανικά μέσα ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα την παρακολουθούσε με μια επίμονη διαδικασία, είχε κατηγορηθεί δηλαδή και για στόκινγκ. Σε κάθε περίπτωση, φως αναμένεται να ρίξει σε έρευνες και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές συσκευές του 48χρονου, που θα δείξουν αν υπήρχε κάποια συνομιλία που να δείχνει προσωπική διαφορά ή κάποιο άλλο λόγο τον οποίο, ο οποίος τον οδήγησε να προβεί σε αυτό το έγκλημα. Και φυσικά θα δείξει αν είχε οργανώσει αυτό εδώ το φωνικό καρτέρι, κάτι που φυσικά αποτυπώνεται και από τις κινήσεις του εδώ στη γειτονιά στη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή στάθμευσε στην πλατεία σε 100 μέτρα από το σημείο, περπάτησε μέχρι εδώ, περίμενε έξω από το κτίριο υπομονητικά, μόλις την είδε, την πυροβόλησε και στη συνέχεια έστριψε το περίστροφο προς την πλευρά του και έβαλε τέλος στη ζωή του.
1: Σοκαρισμένη κοινή γνώμη, σοκαρισμένοι βέβαια και οι άνθρωποι, οι ένοικοι της πολυκατοικίας και οι άνθρωποι που μένουν στην ευρύτερη γειτονιά. Να ακούσουμε όσα είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ερνιούς ένας από αυτούς.
3: 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Τους έχω δει, πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μία γυναίκα με την κόρη της.
1: Φεύγουμε από τη Νέα Σμύρνη, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην Πελοπόννησο, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα να ταξίδευε με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Μαρία Τομαρά, η οποία θα μας πει περισσότερο για την επιχείρηση, για τον εντοπισμό του που είναι σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Όταν το συμβάν έγινε στις 18 του μήνα, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η σύζυγός του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, ξεκίνησαν για ένα ταξίδι από τις Σιρακούσες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν δεινός ψαράς ο αγνοούμενος. Είχε πιάσει ένα μεγάλο τόνο, τον καθάριζε πάνω στο κατάστρωμα και φαίνεται ότι γλίστρησε στο αίμα του ψαριού και βρέθηκε στη θάλασσα. Η γυναίκα του είπε πως τον άκουσε να της λέει να κλείσει τη μηχανή του σκάφους. Ωστόσο η ίδια πανικοβλήθηκε και παρόλο που είχε δίπλωμα χειριστή σκάφους δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος. Με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πάρα πολύ από το σημείο της πτώσης του σύζυγου της. Όταν σε κάποια στιγμή κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσει, δεν υπήρχε σήμα δηλαδή να επικοινωνήσει. Όταν βρέθηκε το σήμα, ειδοποίησε ένα φιλικό τους πρόσωπο στην Ισπανία και αυτός με τη σειρά του ειδοποίησε τις αρχές και την υπόλοιπη οικογένεια. Το σκάφος μουλκήθηκε, ήταν 18 με 20 μίλια μάλλον μακρύτερα από την ανοιχτά της Πύλου στα διεθνή ύδατα και ρημουλκήθηκε κατόπιν κλήσης από το λιμεναρχείο από ένα ιδιωτικό σκάφος εδώ της περιοχής. Ήταν ακυβέρνητο, έτσι. Η γυναίκα με το γιο της βρίσκονται στην Πύλο και αναμένουν βεβαίως τις εξελίξεις των ερευνών.
1: Όπως και όλοι περιμένουμε λοιπόν για αυτό το θρίλερ. Μαρία Τομαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε όλα αυτά, με την ατμόσφαιρα να είναι απομυθική σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω του καύσωνα, έχουμε και το φόβο του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε φάση κλιμάκωση των κρουσμάτων βρίσκεται ο ιός, με όλο και περισσότερα δείγματα που λαμβάνονται από ασθενείς να επιβεβαιώνονται ως θετικά στην νόσο. Πάμε στη Σμαράδα Γορογιάννη, τη συνάδελφο που καλύπτει τα θέματα υγείας και θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα υπολογίζουν οι αρμόδιοι Σμαράδα ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αυξητική τάση καταγράφεται καθημερινά στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεγάλος είναι ο αριθμός δειγμάτων που αποστέλλεται από κλινικές και νοσοκομεία της Αττικής σε εξειδικευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης του ιού. Ένα από αυτά είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας. Πλέον οι γιατροί είναι συνειδητοποιημένοι και όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα, αμέσως στέλνουν το δείγμα, το οποίο επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου. Μέσα σε μία μέρα, μετά από μοριακό έλεγχο που γίνεται. Γενικότερα, οι περιοχές που είναι στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι πρώτα η Αττική, με πιο επιβαρημένους δήμους, τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βούλα, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη. Ενώ Γρηγόρη, να πούμε ότι υπάρχουν και δήμοι που ακόμα δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα, αλλά λόγω των δεδομένων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, τα εντομολογικά δεδομένα, όπως λένε οι επιστήμονες, και τα γεωμορφολογικά, εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο, θεωρούνται υψηλού κινδύνου περιοχές και αυτή είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου Αττικής, Φιλοθέης Ψυχίκου, Μεταμόρφωσης, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Να πούμε ακόμη ότι έχουν εκδοθεί και κάποια μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Πρέπει να υπάρχει διπλός έλεγχος, μοριακός έλεγχος στους αιμοδότες που προέρχονται από την Αττική, και επίσης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για μοριακό έλεγχο του αίματος διακόπτεται η αιμοδοσία, δηλαδή κάποιος που θέλει να γίνει αιμοδότης δεν μπορεί για 28 ημέρες. Γρηγόρη.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ατζέντα. Σχόλια και συζητήσεις προκαλεί από βάση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΘ μερικές μέρες νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απρέπεια και αλαζονία καταλογή στον ιδρυτή της Ελλάς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα αποδίδει στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Πάμε ξανά στο Νότιο Ανιάδη. Νότι, έχουμε ένα νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μπροστά μας.
6: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα έλεγα πέρα από την απρέπεια και λαζονία είναι ακόμα αιχμηρό που καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ακόμα αιχμηρότερη ήδη από το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα παλιόπεδο. Παλιόπεδο ήταν, παλιόπεδο μέντη. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας, είπε χαρακτηριστικά. Υπογραμμίζοντας και οι δύο κυβερνητικοί παράγοντες και ο Παύλος Μαρινάκης, Άδωνης Γεωργιάδης, το άτυπο έθιμο. Υπάρχει ένα πλαίσιο, υπάρχει μια χορογραφία, είπε κάποιες χαρακτηριστικά αυστηρή. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει και ανοίγει την έκθεση, λέγοντας ότι έχει να κάνει και συνέντευξη εκτός από την ομιλία του στις παραγωγικές τάξεις, και μετά με τη θεσμική σειρά ο αρχηγός της κοινωνικής αντιπολίτευσης, άλλη πολιτική στη σειρά, ανεβαίνουν και κάνουν και αυτοί την δική τους επίσκεψη και άρα απαντούν και τοποθετούνται. Ο Παύλος Μαρινάκης, το πρέπει να προσθέσουμε ότι σημείωσε επιπλέον το γεγονός ότι ότι Αλέξης Τσίπρας και Θεσσαλονίκη και διεθνής έκθεση παραπέμπει στο περίφημο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στην ΖΕΣ το 2014, το οποίο απεδείχθηκε ανεφάρμοστο και ο ίδιος άλλωστε που ακύρωσε. Άρα εδώ έχουμε ένα νέο σημείο αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζουν αλαζονία, απρέπεια, τακτικισμό και μάλιστα κακού χαρακτήρα παλιόπεδο, όπως είπαμε, την συμπεριφορά, την αντιθεσμική σε έναν άγραφο κανόνα του κ. Τσίπρα. Ωραία. Να επιλέξει να ανέβει πριν τον Πρωθυπουργό.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, τι είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.
8: Ο κ. Τσίπρας όσο και να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι φόβο. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα με επιτρέψετε να πω, ο κ. Τσίπρας.
1: Να μείνουμε στο ίδιο θέμα, πάμε να δούμε τι λένε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, έχουμε αντίδραση στο ΠΑΣΟΚ. Τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό και πριν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, Γρηγόρη. Θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός, θα έλεγα, στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για τις μεθοδεύσεις από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα, όπως δεν αφήνουν ασχολίαστη έτσι την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί στη ΔΕΘ για ομιλία στις 2 Σεπτεμβρίου και για συνέντευξη τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την καθιερωμένη ομιλία του και συνέντευξη τύπου στις 13 του μήνα. Μάλιστα, στελέχη του κόμματος δεν κρύβουν την ενόχλησή τους σημειώντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιλέγει εσκεμμένα να μιλήσει μια μέρα πριν την εκδήλωση, μάλιστα της 3ης του Σεπτέμβρη και λίγα 24 ώρα πριν την παρουσία του Αβρολάκη του Προέδρου Πασόκ κ. Αβρολάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Με βάση αυτή την κόντρα που έλαβε χώρα και το προηγούμενο διάστημα μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά και τις αποφάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης, θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει ως αντίπαλο όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Πασόκ. Και βλέπουν μάλιστα και κάνουν μάλιστα λόγο για μια light αντιπολίτευση από την πλευρά του κ. Τσίπρα προς το Μέγαρο Μαξίμου και επιθετικότητα και αντίστοιχα επιθετικότητα και κριτική προς τη Χαριλάου Τριμπούπη. Θα πρέπει να σου πω βέβαια ότι ο δρόμος του Πασόκ προς την 3η του Σεπτέμβρη, ημερομηνία ίδρυσης του κόμματος το 1974, mm-hmm. αλλά και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σίγουρα είναι ανηφορικός και με αρκετά εμπόδια, καθώς ο Νίκος Αμβουλάκης και το Πασόκ καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να αντιπαραθέσουν ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα στη ΔΕΘ, αλλά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά τις εσωκομματικές έρηδες.
1: Βέβαια, έχουμε νέες φωτιές τα τελευταία 24 ώρα, Άνδρε. Έχουμε νέες φωτιές εσωκομματικές στη Χαριλάου Τριμπούπη. Τι ακριβώς συμβαίνει?
9: Και ναι, αφορμή Γρηγόρη στάθηκε η τοποθέτηση του Χάρη Δούκα με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών με τίτλο Το Όχι της Ανατροπής, όπου ο κύριος ο Δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι το Πασόκ οφείλει να παραμείνει συνεπές στη συνεδριακή του απόφαση για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη δεξιά και φυσικά να μην υπάρχει κανένα περιθώριο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήρθε η απάντηση του Παναγιώτη Λούσκου, στελέχους που βρίσκεται κοντά στην Άννα Παντοχούλου, ο οποίος αμφισβήτησε τη λογική ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές και μάλιστα σημείωσε ότι είναι αποφάσεις των κομματικών διαδικασιών που αντανακλούν τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και

0: πιστέψουμε, δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε με τον κύριο Τσίπρα, επισημαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Και να έχει ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο. Και να κλείσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε σήμερα μία ακόμα αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, Ανδρέα.
0: Αναμενόμενη ήταν αυτή τη Όλγα Γύρω Βασίλη, μετά διαγραφή τη Νίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σήμερα ήταν η μέρα, όπως αναμενόταν αυτό το τελευταίο διάστημα, και τη ανεξαρτητοποίηση τη Όλγα Γύρω Βασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να επισημοποιηθούν οι αποφάσεις αυτές και να ανακοινωθούν δηλαδή επισήμως στην Ολομέλεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 12 βουλευτές, αλλά στην ουσία με 10 βουλευτές, αφού αποχώρησαν η κυρία Κασιμάτη και σήμερα η κυρία Γέρο Βασίλη. Και βέβαια περιμένουμε πλέον, και να υπενθυμίσουμε εγώ, ότι η κυρία Ρένα Μπόρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όταν η κυρία Γέρο Βασίλη είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το κόμμα, είχε ζητήσει από την ίδια να παραδώσει την έδρα της, αίτημα που όπως φάνηκε σήμερα δεν έγινε αποδεκτό από την κυρία Γέρο Βασίλη. Και φυσικά από εδώ και πέρα περιμένουμε και τις διαδικασίες που αναμένεται να υπάρξουν στη Βουλή για την εκλογή νέου αντιπροέδρου του κόμμα, αντιπροέδρου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αυτόματα με την εξαρτητοποίηση της κυρίας Γέρο Βασίλη ουσιαστικά εκπίπτει και από την θέση, την ιδιότητα της αντιπροέδρου που κατήχε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα εκτός σύνορων, να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από το μέτωπο του Ιράν. Βεβαίως, είμαστε πάντα εν αναμονή των ανακοινώσεων απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, του Αμερικανού Υπουργού των Οικονομικών, του Σκοτ Μπέσεντ, για νέα μέτρα, νέες κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης, με στόχο την οικονομική ασφυξία της χώρας. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Την ίδια ώρα, το Ιράν εξαπολύει, Δέσποινα, απειλές εναντίον των χωρών που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις τους εναντίον του.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε πρώτα, όπως είπες, από τον Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εν αναμονή της των ανακοινώσεων του. Νωρίτερα όμως έχουμε άρθρο του Financial Times που προειδοποίησε οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να γίνει παριάς της διεθνούς κοινότητας. Υποσχόμενος να διακόψει, υποσχέθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν κάθε ένα από μήνα σε οικονομική δίωδο προς την Τεχεράνη. Μάλιστα και σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαλύσει στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, έχουν καταστρέψει το σύνολο των στρατιωτικών εργοστάσεων και έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Απάντηση όμως είχαμε από την Τεχεράνη, όπως είπες. Ο Εσμαήλ Μπαγκάι, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην καθιερωμένη του ενημέρωση κάθε Δευτέρα, είπε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία ή εγκατάσταση χρησιμοποιείται για πιθανές επιθέσεις εναντίον του, προειδοποιώντας τις χώρες να μην παρέχουν έδαφος ή υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτήρισε λάθος την χρήση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ως έμπρακτη συμμετοχή της στον πόλεμο και είπε ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επιοίκεια. Λοιπόν, επίσης είπε ότι είναι προπαγάνδα οι αναφορές ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα επιβάλλει ο επιτιθέμενος. Και τέλος, εν αναμονή του Υπουργού των Εξωτερικών του Ομάν, είπε ότι η συνάντηση με τον κύριο Άραξη θα επικεντρωθεί στη μερή σχέση, στην περιφερεια και ασφάλεια και την κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με το ουκρανικό μέτωπο. Σήμερα στο Κίεβο φιλοξενεί την Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, την ώρα που η ρωσική πίεση εντείνεται και η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας.
2: Στο Κίεβο, λοιπόν, πραγματοποιείται παράλληλα η σύνοδος, όπως είπες, της Συμμαχίας των Προθήμων, με τις χώρες να συμμετέχουν στην ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας από το 1991. Mm-hmm. Στο Κίεβο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ, ο οποίος είναι το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό. Μάλιστα, έχει υποσχεθεί να βοηθήσει να μοιραστούν διαβαθμισμένες πληροφορίες με τα βρετανικά εξαρτήματα του πυράβλου μεγάλου βεληνικού σκάλπα στην Ουκρανία, κάτι που προκάλεσε και την αντίδραση του Κρεμλίνου.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, με δύο σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και θανάτωση ζώων που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε το φρικιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου γυναίκα οδηγός που εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρασε με το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά πάνω από σκυλάκι το οποίο κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Χρήστος Δανσής.
3: Η εικόνα του αβοήθητου σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει. Το δεσποζόμενο ζώο κοιμόταν σε ένα σοκάκι της Κέρκυρας έξω από το σπίτι του όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο. Ο οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, κόβει ταχύτητα.

0: ήττα πλησιάζοντας το σκύλο που κοιμάται, ωστόσο αποφασίζει να περάσει από πάνω του. Στη συνέχεια μάλιστα και αφού έχει περάσει πάνω από το ζώο, φαίνεται να πατάει φρένο για λίγο, αλλά αποφασίζει να συνεχίζει την πορεία της κανονικά. Ο σκύλος, βαριά τραυματισμένος, πεθαίνει λίγες στιγμές αργότερα. Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Οι αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων είναι μεγάλες. Με εντολή εισαγγελέα, ο οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα ασκηθεί εις βάρος της δίωξη και θα παραπενθεί σε απολογία. Σύμφωνα πάντως με τον νέο νόμο, η εκπροθέσεως θανάτωση ζώου τιμωρείται με αυστηρότατη ποινή κάθριξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, την έκπληξή της για τους ισχυρισμούς της 44χρονης οδηγού εξέφρασε η Έλενα Αρβανή, την νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
2: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για το τι βλέπουν τα μάτια μας.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, ακούγοντας τις δικαιολογίες που... Εντάξει, και εγώ δικηγόρος είμαι και εννοείται ότι εκείνος που υπερασπίζεται έναν δράστη θα πρέπει να έχει μάλλον τη δυνατότητα να προβάλλει κάθε μέσο για να τον υπερασπιστεί. Πριν όμως ακούμε κάποιες δικαιολογίες που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουμε.
3: Βλέπουμε, έτσι ακριβώς.
4: Ναι.
3: Για πείτε μας τώρα, τι προβλέπετε, ποιες ποινές προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις?
2: Εδώ λοιπόν ο 4830 του 21 για το αδίκημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς προβλέπει κακουργηματική ποινή, δηλαδή ποινή καθήρξεως έως και 10 έτη. Θα σας πω επίσης ότι προβλέπεται και χρηματική ποινή, είναι ανεξάρτητο αυτό από το διοικητικό πρόστιμο που βεβαιώνει η αστυνομική αρχή. Η χρηματική ποινή επιβάλλεται από την έδρα του δικαστηρίου και είναι και αυτή ανάλογου ύψους με το διοικητικό, δηλαδή φτάνει μέχρι τις 50.000 ευρώ.
1: Άλλη μια κτηνοδία καταγράφηκε αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο, όπου μια 63χρονη γυναίκα έπνιξε γάτα με σκηνή που της πέρασε από το λαιμό. Η ιδιοκτήτρια της γάτας κατήγγειλε ότι η 63χρονη γυναίκα την είχε δεμένη σε τυχείο με αποτέλεσμα τη θανάτωση του ζώου. Αμέσως ξεκίνησε σχετική έρευνα, η οποία επιβεβαίωσε τη θανάτωση του ζώου. Στην 63χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζάκυνθου.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε για μια σύντομη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα από την πρώτη αγωνιστική από την περνία της Super League και έχουμε και το δεύτερο φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών. Πού θες να ξεκινήσουμε?
6: Θα ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα, καθώς και τα έξι μάτς που έγιναν είχαμε νικητές. Δεν υπήρχε καμία ισοπαλία. Η πρωταθλητριά και ο ΠΑΟΚ πέτυχαν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ ο Όφι μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οριακή νίκη πέτυχαν ο Ολυμπιακός και ο Άρης. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ 3-1, ήταν τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός Κηφισιά έχει αναβληθεί με κατέληγμα του Παναθηναϊκού που θέλει να. Καθώς θέλει να προετοιμαστεί ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του. Να πάμε γρήγορα και στο μπάσκετ, να πούμε ότι μετά την νίκη της 89-81 χθες για την εθνική ομάδα, προχθές για την εθνική ομάδα, στο Χριστόδημο Ολυμπιακό Καταστάσιο, νέο φιλικό για την εθνική σήμερα, στις 6 ώρα με την Κύπρο, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
7: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
5: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά. Στο μικρόφωνο Γιάννης Παντελόπουλος. Στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Γιατράκος. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε αρχείο. Είναι η Δευτέρα που συνήθως πάμε και στις 2 ώρες με αρχείο. Θα πάμε στην εκπομπή γυναίκες με την Καρποντίνη, την Παναγιώτα. Τη Χριστίνα, συγγνώμη, και θα μάθετε για την Μαρία Καποδίστρια. Ήταν, να σας πω, η πρώτη δήμαρχος Κέρκυρας και δισεγγονή του Γεωργίου του Καποδίστρια, αδελφού του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε από το αρχείο του παραδοσιακού δημοτικού τραγουδιού της ΕΡΤ Πάτρας συγκροτήματα και τραγουδιστές που έγραψαν τραγούδια και ανέκδοτα τραγούδια εδώ στο δασίλειο της Πάτρας, στο ραδιοφωνικό σταθμό. Καλή ακρόαση.

γυναίκες. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Πάτρας που επιμελείται και παρουσιάζει η Χριστίνα Καρποντίνη.

Καλησπέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στη Μαρία Καποδίστρια Δεσίλα, την πρώτη εκλεγμένη γυναίκα δήμαρχο. Μια γυναίκα χειραφετημένη, δραστήρια, με πλατιά κουλτούρα και αυστηρή προσήλωση στην ιδέα του καθήκοντος.

Η Μαρία Καποδίστρια γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25 Μαρτίου του 1898. Πατέρας της ήταν ο νομικός Γεώργιος Καποδίστριας, εγγονός του μικρότερου αδελφού του κυβερνήτη Γεώργιου, και μητέρα της η Ελένη Καραπάνου, κόρη του γνωστού αρχαιολόγου και πολιτικού Κωνσταντίνου Καραπάνου. Μεγάλωσε στην Αθήνα σε ένα καλλιεργημένο μεγαλοαστικό περιβάλλον. Από πολύ νέα ανέπτυξε έντονη κοινωνική προσφορά, συμμετέχοντας στον Ερυθρό Σταυρό ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παντρεύτηκε τον Κερκυραίο διπλωμάτη Λουδοβίκο Σκάρπα, με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες, την Ελένη Μπουφίδη και την Δαρία Ερικέτη Σκάρπα. Ο γάμος της όμως κράτησε πολύ λίγο. Πήρε διαζύγιο το 1928 και εγκαταστάθηκε με τις κόρες της μόνιμα στην Κέρκυρα.

Η Μαρία Καποδίστρια, όταν εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα, ανέλαβε τη συντήρηση της αγαπημένης της Κουκουρίτσας, μιας από τις εξοχικές κατοικίες της οικογένειας Καποδίστρια. Η κατοικία αυτή είχε περιέλθει στην κατοχή της επειδή ο προπάπος της ήταν ο μοναδικός από τα αδέλφια που είχε αποκτήσει παιδιά. Είχε δε ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς έζησε εκεί για ένα διάστημα στα νανικά του χρόνια ο κυβερνήτης. Το 1935 παντρεύτηκε τον επιφανή κερκυραίο βιομήχανο Σταμάτη Δεσίλα, ο οποίος είχε εργοστάσιο κατασκευής σκηνιών στη Γαρίτσα. Η Μαρία με τον σύζυγό της ανέπτυξαν αξιόλογη και πολυσχηδή κοινωνική δράση στο ΠΙΚΠΑ, στη ΧΕΝ, στο νοσοκομείο, στο ορφανοτροφείο και στον Ερυθρό Σταυρό. Ιδιαίτερα την περίοδο του πολέμου, το ζεύγος Δεσίλα προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον τόπο. Στα χρόνια της κατοχής οργάνωναν τακτικά συσίτια και στήριζαν τους αναξιοπαθούντες στην Κέρκυρα. Η Μαρία από τον Νοέμβριο του 1940 υπήρξε εθελόντρια προϊσταμένη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο αστικό νοσοκομείο της Κέρκυρας, το οποίο συντηρούνταν χάρη στη γενναία χορηγία του συζύγου της. Από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο του 1941 ανέλαβε τη διεύθυνση του 18ου Στρατιωτικού Νοσοκομείου στην Αθήνα. Το νησί βγήκε από τον πόλεμο με βαθιά πληγωμένη την οικονομία του. Οι βομβαρδισμοί των Ιταλών προκάλεσαν ζημιές στο εργοστάσιο της οικογένειας, οι οποίες αποκαταστάθηκαν μετά τον πόλεμο.

Μετά την απελευθέρωση, στην πολιτική σκηνή του νησιού κυριαρχούσαν δύο προσωπικότητες, αλλά σε αντίπαλα στρατόπεδα. Στη δεξιά παράταξη, ο γνωστός πολιτικός και υπουργός Σπυρίδων Θεοτόκης, ενώ στην κεντρώα παράταξη, ο Θεόδωρος Δεσύλλας, αδελφός του Σταμάτη, επίσης υπουργός. Στις πρώτες μεταπολεμικές δημοτικές εκλογές το 1951, ο Σταμάτης Δεσύλλας εκλέχτηκε δήμαρχος. Το 1952, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατεδαφίστηκε ό,τι είχε μείνει από το πληγωμένο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας μετά τους γερμανικούς βομβαρδισμούς. Για την ενέργεια αυτή ασκήθηκε έντονη κριτική στο Δεσύλλα και υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Παρόλα αυτά, επανεξελέγει για δεύτερη συνεχή θητεία δήμαρχος Κερκυραίων, χωρίς καν να υπάρχει αντίπαλος. Όμως, ένα μόλις χρόνο αργότερα, στις 25 Δεκεμβρίου 1955, πέθανε ευνίδια από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 61 ετών.

Μετά το θάνατο του Δημάρχου, στην πόλη κηρύχθηκε πένθος ενός μηνός, ενώ σχεδόν αμέσως ξεκίνησε η συζήτηση για τη διάδοχη κατάσταση. Ανάμεσα στα ονόματα που αναφέρθηκαν ήταν και της Μαρίας Δεσίλα, σύζυγου του Δημάρχου, που είχε την ικανότητα και τις διασυνδέσεις να συνεχίσει το έργο του. Οι ζυμώσεις συνεχίστηκαν όλο το επόμενο δίμηνο. Στις 12 Μαρτίου του 1956 προκηρύχθηκαν αναπληρωματικές εκλογές και ορίστηκαν για τις 15 Απριλίου. Τελικά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ζήτησαν από τη Μαρία Δεσίλα, χάριν της πόλεως, να είναι υποψήφια. Στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς της πήγε στην Αθήνα, όπου έκανε διάφορες επαφές. Μεταξύ αυτών ήταν και η συνάντηση με τη στενή φίλη της Λίνα Τσαλδάρη, η οποία ήταν τότε Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας στην κυβέρνηση Καραμαλή. Έχουμε αναφερθεί στη Λίνα Τσαλδάρη σε παλιότερη εκπομπή μας. Στις 30 Μαρτίου 1956 υποβλήθηκαν για τις εκλογές 4 υποψηφιότητες, ανάμεσά τους και της Μαρίας Δεσίλα.

Η Μαρία Καποδίστρια Δεσίλα στην κεντρική προεκλογική της ομιλία τόνισε «Δεν έχω καμίαν απολύτως πολιτική δέσμευση και έμεινα μακριά των κομμάτων. Έχω εξασφαλίσει την αμέριστον και ανεπιφύλακτον συμπαράσταση τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των ηγετών των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως. Ο κύριος Καραμαλής με παρότρινε και με διαβεβαίωσε ότι μπορώ να απευθύνομαι προς αυτόν προσωπικώς δια κάθε ζήτημα της Κέρκυρας. Το μοναδικό υπονοούμενο το οποίο εντοπίστηκε στον τοπικό τύπο σχετικά με το φίλο της ήταν στην επίσημη ανακοίνωση ενός άλλου υποψηφίου ο οποίος διακήρυται. Τα δημοτικά προβλήματα σήμερον είναι κατά πάντα δύσκολα και εκτός της γυναικείας οικοκυρωσύνης.

Η μεγάλη νίκη της Μαρίας Δεσίλα ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις του άμεσου περιβάλλοντός της. Έλαβε το 52% των ψήφων έναντι 26% του δεύτερου υποψήφιου. Ψηφίστηκε σχεδόν από το 60% των γυναικών, ενώ παρατηρήθηκαν σοβαρές διαφοροποιήσεις και από τις προδημήνου βουλευτικές εκλογές. Εξελέγει με 5.365 ψήφους σε σύνολο 10.207. Φαίνεται ότι η Μαρία Δεσίλα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου επέδειξε μετριοπάθεια και δεν ανταπέδωσε τα πειρά. Μάλιστα, η οξύτητα των επιθέσεων από τους αντιπάλους της μάλλον την ωφέλησε, καθώς σύμφωνα με άρθρο της εποχής έδωσε την εντύπωση ότι ειδική το μία γυναίκα, η οποία ακριβώς διότι το γυναίκα θα έπρεπε να τύχει λεπτοτέρας μεταχειρήσεως. Και συνέχιζε το άρθρο. Η υποψηφιότητά της αποτελεί κατά κάποιον τρόπο νεοτερισμόν, συγκεντρώσασα ψήφους των ομοφύλων της αλλά και των ανδρών. Στη διαμόρφωση του νικηφόρου αποτελέσματος συνέβαλε αναμφισβήτητα η προσωπικότητά της, όμως και η προοδευτική αντίληψη της αστικής κερκυραϊκής κοινωνίας της εποχής.

Ως δήμαρχος, η Μαρία Δε Σίλα δεν εισέπραξε ποτέ τη δημαρχιακή αποζημίωση, η οποία μοιραζόταν σε άπορους πολίτες της Κέρκυρας, ενώ συνέχισε το έργο του συζύγου της. Όμως στις επόμενες εκλογές του 1959 δεν εξελέγει πάλι. Σε αυτό συνέβαλαν η φθορά του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήδη είχε συμπληρώσει 8 χρόνια θητείας, η αντικειμενική δυσκολία της να υλοποιήσει όλα όσα επιθυμούσε, αλλά και η γενικότερη πολιτική κατάσταση. Τα επόμενα χρόνια συνέχισε τις αγαθοεργίες, για τις οποίες μάλιστα τιμήθηκε με διάφορα παράσημα. Στις σημαντικές δωρεές της συγκαταλέγονται εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις του Πρεβεντορίου και των παιδικών κατασκηνώσεων στα Μάθη Δε Σίλα στον όρμο Γουβιών.

Η Μαρία Δε Σίλα ασχολήθηκε συστηματικά με τη διαχείριση της κουκουρίτσας, όπου χαιρόταν πάντα να υποδέχεται τους καλεσμένους της και άλλους επίσημους επισκέπτες της Κέρκυρας. Διακατεχόμενη από αίσθημα ευθύνης για τη διαφύλαξη της μνήμης του προγόνου της, αποφάσισε να μετατραπεί η θερινή κατοικία της οικογένειας μετά το θάνατό της σε κοινό αγαθό. Προσέφερε την κουκουρίτσα σε 3 πνευματικά ιδρύματα της Κέρκυρας προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί ένα μουσείο αφιερωμένο στον κυβερνήτη. Τα ιδρύματα αυτά ήταν η Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας και η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών. Σύμφωνα με τους όρους της δωρεάς, το Μουσείο Καποδίστρια διοικείται από τριμελές διοικητικό συμβούλιο με διετή θητεία, το οποίο αποτελείται από τους εκάστοτε προέδρους των 3 πνευματικών ιδρυμάτων στα οποία ανήκει. Βάσει της Διαθήκης της Δωρήτριας, ο ξάδελφός της Βιάρος Καποδίστριας υπήρξε ισόβιο μέλος της Τιμητικής Επιτροπής με συμβουλευτικό χαρακτήρα. Προσέφερε επίσης στο Μουσείο Καποδίστρια προσωπικά αντικείμενα του κυβερνήτη, έργα τέχνης, προσωπογραφίες, έπιπλα εποχής και κοιμήλια που ανήκαν στην οικογένεια. Το 1976 κλήθηκε από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τσάτσο να συμβάλλει στους επίσημους εορτασμούς του ελληνικού κράτους για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.

Το Μουσείο Καποδίστρια, κέντρο καποδιστριακών μελετών, ιδρύθηκε το 1981. Είναι το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα που αφορά αποκλειστικά την προσωπικότητα και το έργο του μεγάλου Ευρωπαίου διπλωμάτη και πολιτικού, του θεμελιωτή του ελληνικού κράτους. Η Κουκουρίτσα το 1995 κηρύχτηκε ιστορικό διατηρηταίο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είχε χτιστεί το 18ο αιώνα, ενώ πήρε την τελική της μορφή την περίοδο του Μεσοπολέμου. Είναι χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό δείγμα κερκυριακής εξοχικής αγρικίας. Το κτίριο βρίσκεται μέσα σε ένα κήπο έκτασης 13 στρεμάτων. Η αρχοντική κατοικία και ο περιβάλλον χώρος δημιουργούν μια σύνθεση απόλυτης αρμονίας, φυσικής ομορφιάς και ανθρώπινης δημιουργίας. Η απόλαυση και η δροσιά που προσφέρει ο κατάφυτος κήπος, τα λιθρόστρωτα μονοπάτια και η εξαιρετική θέα προς τη θάλασσα, τα βουνά της Υπήρου και την πόλη της Κέρκυρας κάνουν κάθε επίσκεψη στο μουσείο μοναδική. Ανάμεσα στα κοιμήλια που είχε διαφυλάξει η Μαρία Δεσίλα Καποδίστρια συγκαταλέγονται και τα 176 γράμματα του Καποδίστρια προς τον πατέρα του, που αποτελούσαν τμήμα της αλληλογραφίας του και τα οποία δημοσιεύτηκαν το 1972 αφού μεταφράστηκαν από τα Ιταλικά. Η Μαρία Δεσίλα πέθανε στην Κέρκυρα στις 15 Αυγούστου του 1980. Ήταν η πρώτη γυναίκα που οδήγησε αυτοκίνητο στην Κέρκυρα.

Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε η Χριστίνα Καρποντίνη. Ευχαριστώ πολύ τη Γεωργία Λιμπεροπούλου που ήταν στην τεχνική επιμέλεια. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη στις 18:00 το απόγευμα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.

0: θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να είναι ιδιαίτερα καυστικός στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Καυτηρίασε κατά πρώτο λόγο την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωραιοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας του 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα σχολεία στο ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγορεί για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Η Ελλάς αντεπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας τον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης και υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών, η χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 41 βαθμούς. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και άλλες 34 περιοχές αύριο, ανάμεσά τους Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθυρα. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο όρος Κιαρική στη Δυτική Σάμμο. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη, οι δασικές πυρκαγιές στη Βέρεια, κοντά στο χωριό Καστανιά και στο περιβόλι Γρεβενών. Η Τεχεράνη δημοσίευσε για πρώτη φορά τη λίστα με τα πλοία που παραβίασαν τα ιρανικά πρωτόκολλα διέλευσης και πλέον κινδυνεύουν με περιορισμούς στις μελλοντικές διελεύσεις τους, πρόστιμα, κράτηση ή κατάσχεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την αμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία για τους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Στην Κρήτη συνελήφθη ηγετικός στέλεχος σερβικής εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ίντερπολ Σερβίας, αλλά και ένταλμα σύλληψής του από την αστυνομία Βελιγραδίου για υποθέσεις πλαστογραφίας. Στα Χανιά προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται ότι ασελγούσε στην 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016 όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Συνεχίζομαι με δημοτικούς χορούς και τραγούδια από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας και παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας και λαούτο ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος. Ο Άγγελος Βέρας αρχίζει το πρόγραμμά του με το τσάμικο κάτω στα τσακώνικα.

Ακούσα τα δημοτικούς χορούς και τραγούδια από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Η τραγούδησε ο Άγγελος Βέρας και έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας και λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος.

Δημοτική μουσική και τραγούδια με το συγκρότημα του Μοριά, Ανδρέα Ντρόλα. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας. Θα αρχίσουμε το πρόγραμμα με το Τσάμικο «Τάχα δεν ήμουν νιός κι εγώ». Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
1: Έξω από τη Σεβίλη, σε επαρχία της φαντασίας του θεατρικού συγγραφέα Πιέρ Ογκουστίν Μπομαρσέ, στη βίλα του Κόμι Άλμα Βίβα. Όσο οι υπηρέτες του, ο Φίγκαρο και η Σουζάνα, ετοιμάζουν το υπνοδωμάτιό τους για την πρώτη νύχτα του γάμου τους που πλησιάζει, η Σουζάνα εξομολογείται στον αγαπημένο της πως ο αφέντης τους προσπαθεί να εφαρμόσει τον παλιό νόμο που του δίνει το δικαίωμα να κοιμηθεί με την υπηρέτρια πριν το γάμο της. Ο Φίγκαρο θυμώνει. Τα καμώματα του κόμη τα μαθαίνει και η Κοντέσα, που έχει βέβαια και εκείνη τον θαυμαστή της, τον έφηβο υπηρέτη δωματίου και Ρουμπίνο. Οι ιστορίες ερωτικών επιθυμιών περιπλέκονται με μικρές συνωμοσίες, χαριτωμένες παρεξηγήσεις και παιχνίδια της μοίρας. Σε έργο θεατρικό που στη Βιέννη του 1786 είναι απαγορευμένο από τον ίδιο τον αυτοκράτορα, τον Ιώζεφ το Δεύτερο. Ωστόσο, ο Wolfgang Amadeus Mozart, κρυφά, με λιμπρέτο του Λορέντζο Ταπόντε, μέσα σε 6 εβδομάδες συνθέτει αυτή τη χαριτωμένη ιστορία σε όπερα. Και μόλις 3 μέρες μετά την ολοκλήρωση της παρτιτούρας του, την 1η Μαΐου του 1786, διευθύνει την όπερά του «Η γάμη του Φίγκαρο» με μεγάλη επιτυχία. Με πιο επιτυχημένη από όλες, μια από τις πρώτες άριες της πρώτης πράξης. Ο Κερουμπίνο βρίσκεται στο δωμάτιο της Σουζάνα για να τη ζητήσει βοήθεια για τον έρωτά του με την Κόμισσα. Εκεί τον βρίσκει ο Κόμις και νομίζει πως έχει έρθει για τη Σουζάνα, θυμώνει και αποφασίζει για τιμωρία να τον στείλει να υπηρετήσει στο στρατό. Ο Φίγκαρο, που λόγω της παρεξήγησης έχει και αυτός τους λόγους του να χαίρεται, περιπαιχτικά, σε ρυθμό εμβατηρίου τραγουδάει τη μοίρα του Κερουμπίνο. Λίγους μήνες αργότερα, στις 5 Ιανουαρίου του 1787, η όπερα παίζεται στην Πράγα και εκεί η επιτυχία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν μιλούν για τίποτα άλλο από τον Φίγκαρο. Φίγκαρο και πάλι Φίγκαρο, πάντα Φίγκαρο. Βεβαίως, μεγάλη τιμή για μένα, γράφει ο Μότσαρτ σε φίλο του πίσω στη Βιέννη στις 15 Ιανουαρίου του 1787. Και διευκρινίζει πως η άριά του βγήκε στους δρόμους. Όλοι σιγοτραγουδούν, χορεύουν και σιγοσφυρίζουν στον Κερουμπίνο. Δεν θα πηγαίνεις πια, ερωτική πεταλουδίτσα, να κυσούλη μικρή άδωνη της αγάπης, μέρα και νύχτα παντού να τριγυρνάς και να αναστατώνεις τον ύπνο των όμορφων. Με μεγάλο μουστάκι και σάκο με προμήθειες, με όπλο στον νόμο, στο πλάι το σπαθί, με κράνος μεγάλο, μεγάλες τιμές και μικρή αμοιβή έτσι. Αντί για χορό, θα βηματίζεις μέσα στις λάσπες, σε βουνά και πεδιάδες, με σύννεφα και κρύο, με ήλιο και με καύσονες. Non piandrai farfallone.

Από την πρώτη πράξη της όπερας «Le Nozze di Figaro», «Η γάμη του Φίγκαρο» του Wolfgang Amadeus Mozart, ακούσαμε την άρια «Non più andrai» με τον Lucio Gallo, την ορχήστρα Wiener Philharmoniker σε διεύθυνση του Claudio Abbado. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα πολύ έντονη νομίζω. Τον έχω επιμελείτε ο Γιώργος Κωστόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά δε τη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, για κάποιο λόγο ήθελα να ακούσω τη Ροζαμούντε του Σούμπερτ. Αποσπάσματα από την Ροζαμούντε λοιπόν θα ακούσουμε. Δεν ξεκινάμε από την εισαγωγή, θα παίξει η εισαγωγή που είναι υπέροχη και είναι και το πιο γνωστό κομμάτι του έργου, αλλά θα παίξει προς το τέλος.

0: Ακούσαμε την Ανεζοφή Φων Όττερ. Και η Ροζαμούντι που διάλεξε ήταν η ορχήστρα της Ευρώπης υπό τη διεύθυνση του Κλάουντιο Άμπαντο. Και περνάμε στα επιδαύρια, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με την τελευταία παράσταση, με την παράσταση η οποία κλείνει για φέτος τα επιδαύρια. Αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο, στις 28 και 29 Αυγούστου, θα απεχθεί ο Ίων του Ευρυπίδη. Η μετάφραση, η σκηνοθεσία και η δραματουργική επεξεργασία είναι του Θωμά Μοσχόπουλου και πρόκειται για μια παράσταση που μας έρχεται από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Ο Θωμάς Μοσχόπουλος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Μοσχόπουλε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και θα θέλαμε να μας πείτε πρώτα-πρώτα πώς και επιλέξατε τον Ίωνα. Είναι μια ενηγματική τραγωδία του Ευρυπίδη. Βέβαια
1: δεν είναι καν καθαρά μη τραγωδία.
0: Ναι.
1: Θα λέει κανείς ότι έχει πολλά κωμικά και ηρωνικά στοιχεία για να χαρακτηριστεί καθαρά μη τραγωδία.
0: Και την Άλκηστη την είχατε διαλέξει στο παρελθόν.
1: Και την Άλκηστη και την Ιφηγένεια Ταύρης. Ναι. Που επίσης είναι ένα έργο με happy end, που έχει μείνει μόνο η Ελένη στη σειρά από τα περίεργα έργα. Κοιτάξτε να δείτε, ακριβώς για αυτό το λόγο, για το ότι πρώτον με εγωιτεύουν αυτά τα αφήσιμα έργα του Ευρυπίδη. Και επίσης το γεγονός ότι δεν είναι πολύ γνωστό στο κοινό, δεν είναι πολύ ελκυστική σκέψη για μένα. Δηλαδή ήταν κάτι που δεν ξέρω αν θα άντεχα να δω άλλη μία Αντιγόνη ή άλλη μία Ηλέκτρα τόσο κοντά τη μία με την άλλη. Γιατί κάθε χρόνο κάποια έργα επαναλαμβάνονται αιμονικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα λιγότερο καλά τα έργα που δεν παίζονται. Απλώς έχουν κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες. Μας βάζουν κάποιες φορές στη σκέψη να μπλέξουμε, όπως τα λέγαμε.
0: Mm-hmm.
1: Εμένα μου αρέσει να μπλέκω. Μ' αρέσει να σκαλίζω και να διερευνώ τα ενίγματα κάποιων έργων. Και επίσης δεν μπορώ την διαρκή επανάληψη που μεταθέτει το ενδιαφέρον και το στόχο της κατασκευής μιας παράστασης σε κάτι άλλο το οποίο λιγότερο αυθεντική θέση έχει. Δηλαδή δεν λες μια ιστορία, θες να δεις πώς θα την πεις εσύ καλύτερα από τον προηγούμενο. Ενώ με κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή έχω τη δυνατότητα να ανοιχτώ σε ένα κοινό που κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει ιδέα περί τίνος πρόκειται το έργο.
0: Ναι, είναι ένα έργο που πόντως δεν παίζεται πολύ τακτικά.
1: Ναι, πολύ σπάνια παίζεται η αλήθεια.
0: Γιατί πιστεύετε ότι δεν παίζεται τόσο τακτικά, επειδή είναι ενηγματικό ή δεν είναι τόσο ελκυστική η ρόλη όσο η ρόλη άλλων τραγωδιών?
1: Σαφώς το θέμα των ρόλων, όπως λέτε, σε ένα σύστημα που οι πρωταγωνιστές αποφασίζουν ότι θέλουν να παίξουν, δεν είναι τόσο εκρηκτική όπως είναι η Μίδια ή όπως είναι ο Ιδίποδας. Αλλά το έργο σαν έργο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και επίσης έχει σημαντικούς ρόλους. Νομίζω ότι αυτή η ιδιαιτερότητά του βάζει πολύ κόσμο σε αμηχανία. Και από τους θεατές που συχνά θέλουν να έχουν μια πολύ ξεκάθαρη θέση, άσπρο μαύρο, αν το έργο έχει καλούς ή κακούς, κάτι το οποίο είναι ούτως ή άλλως λανθασμένο να δίνεις μελοδραματικό χαρακτήρα σε ένα έργο του αρχαίου, της αρχαίας δραματολογίας. Αλλά εδώ είναι, φτάνει στα άκρα, δηλαδή δεν σας είναι να πάρεις τίποτε σοβαρά. Οπότε με κάποιο τρόπο αυτή η αμηχανία είναι κάτι που τουλάχιστον ένα πιο παραδοσιακό κοινό δεν ξέρω αν θα την έβρισκε τόσο ενδιαφέρουσα.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω όμως στην ουσία αρχίζει ο κόσμος και ενδιαφέρεται ίσως για τα έργα τα οποία έχουν με κάποιο τρόπο έναν αφήσιμο χαρακτήρα. Και το κυριότερο είναι ότι σου δίνει το αβαντάζο, όπως είπα πριν, να μην ξέρεις τι θα γίνει παρακάτω, να παρακολουθείς εντεταμένο το ενδιαφέρον, και το είδα δηλαδή να συμβαίνει παραστάσεις στην Κύπρο.
0: Mm-hmm. Και εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια τραγωδία στην οποία παίζουν πολλοί θεοί και πολλοί άνθρωποι.
1: Πολλοί θεοί που αναιρούνται με πολύ έντονα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που δεν σταματά Ευρυπίδη στο έργο να τους ηρωνεύεται ή να ηρωνεύεται και τους ανθρώπους οι οποίοι προσδίδουν όλα τους τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα στους θεούς, δηλαδή για έναν άνθρωπο υπαρξιακά ανεύθυνο. Ή αν υπάρχουν θεοί, οι θεούς που είναι η πραγματικότητα ανεύθυνοι. Δηλαδή έχει να κάνει πολύ με το θέμα της ευθύνης και της θέσης. Λέει σε ένα σημείο ο Ξούθος, ένας από τους βασικούς ήρωες, αποδίδω αυτή την πράξη του Θεού, γιατί δεν έχω άλλο καλύτερο. Mm-hmm. Και αυτό συμπυκνώνει νομίζω τη θέση των ηρώων του Ευρυπίδη, που με κάποιο τρόπο σαν τον άνθρωπο που μπορεί να σκαλώσει σε μια ιδέα, σε μια σκέψη και να μην θέλει να τον μετακινήσει κανείς από αυτήν, μόνο και μόνο για να νιώθει την ασφάλεια ότι δεν έχει ένα ερωτηματικό που επικρέμεται πάνω από το κεφάλι.
0: Mm-hmm. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν Ερμή, με μια Αθηνά, η οποία Αθηνά δίνει λύση στο τέλος, αντίστοιχη με τη λύση που δίνει, ας πούμε, στις Ευμενίδες.
1: Ναι, ανακεφαλαιώνει κάποια πράγματα. Έχει μεγάλη πλάκα το έργο, γιατί έχει δύο απομηχανείς θεούς σχεδόν. Δηλαδή βγαίνει η πυθία να λύσει το μισό πρόβλημα, και επειδή οι ήρωες δεν πείθονται, εμφανίζεται και η Αθηνά. Ενώ το πρόβλημα το έχει δημιουργήσει ο Απόλλων, ο οποίος δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί, γιατί θα του προκαλέσει φορά αυτή του η έκθεση.
0: Ναι. Λοιπόν, και έτσι έχουμε άνθρωποι κόντρα στους θεούς, και έχετε και έναν μεικτό χορό.
1: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να κάνετε μεικτό το χορό?
1: Γενικά, επειδή το θέμα της ταυτότητας, συνολικά όχι της έμφυλης απαραίτητα, το θέμα της ταυτότητας είναι βασικό στοιχείο του έργου, δεν ήθελα να προσδώσω στον χορό πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ταυτίζονται, ας πούμε, με μια θέση ξεκάθαρη που θα είχαν οι γυναίκες ή οι άντρες απέναντι στο σχολιασμό ενός συγκεκριμένου θέματος. Με ενδιαφέρε μια μορφής ουδετερότητα, η οποία άγεται και φέρεται ανάλογα από το πόση στιγμή με κάποιο τρόπο ζητάει να αντιμετωπίσει τα βασικά θέματα του έργου, γιατί ο χορός είναι το μόνο στοιχείο, όπως λέει η Edith Hall, που έχει ο ποιητής στα χέρια του για να τροποποιήσει το μύθο. Δηλαδή, αν ένας χορός είναι όπως, ας πούμε, στις Ηλέκτρες και τους χοηφόρους, έχει το ίδιο θέμα, ειδωμένος στη μία περίπτωση από τους χοηφόρους από σκλάβες τροαδίτησες, την άλλη περίπτωση του Σοφοκλή από ευγενείς κοπέλες του Άργους, και στην τρίτη από χωριάτισες της Αργολίδας. Δηλαδή, αυτό είναι τρεις διαφορετικές οπτικές. Σαν να λέγαμε ότι ο χορός είναι ο αφηγητής του έργου, και ανάλογα με το ποια είναι η θέση του, ποικίλει και ο σχολιασμός του. Οπότε εδώ ήθελα ένα σχολιασμό λίγο ρευστό, λίγο ουδέτερο, λίγο λιγότερο καθυλωμένο στα στερεότυπα του φύλου.
0: Θα θέλετε να μας πείτε πρώτα-πρώτα δύο λόγια για την υπόθεση του έργου, για όσους δεν το ξέρουν, γιατί είπαμε δεν είναι γνωστό το έργο.
1: Ναι, η υπόθεση έχει να κάνει με το εξής. Υπάρχει ένας νεαρός, ένα παιδί, έφηβος τέλος πάντων, στον ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, ο οποίος δεν γνωρίζει την καταγωγή του. Τον βρήκανε μωρό στις σκάλες του ναού, και αυτός είναι ο Ίωνας. Ο Ίωνας όμως δεν έχει στην αρχή του έργου ούτε καν όνομα. Η βασίλισσα και ο βασιλιάς της Αθήνας, ο Ξούθος και η Κρέουσα, έρχονται στο ναό του Απόλλωνα για να πάρουν χρησμό, γιατί είναι άτεκνοι. Εκεί σιγά σιγά ανακαλύπτουμε ότι η Κρέουσα έχει υποστεί βιασμό από τον Απόλλωνα, και το παιδί που γεννήθηκε το εγκατέλειψε πιστεύοντας ότι πέθανε. Το παιδί όμως αυτό είναι ο Ίωνας, και μετά από μια σειρά από παρεξηγήσεις και αποκαλύψεις που οδηγούν σχεδόν την Κρέουσα να θέλει να δολοφονήσει το παιδί της, χωρίς να ξέρει ότι είναι το ίδιο, γιατί μπλέκεται και πολιτική ίντριγα μέσα στην ιστορία. Πρέπει το παιδί που θα γεννηθεί από το ζευγάρι το βασιλικό να πάρει το θρόνο, και αυτή θεωρεί ότι ο Ίωνας είναι το παιδί που θα πάρει το θρόνο από το δικό της παιδί. Ένα μπέρδεμα στα όρια της φάρσας. Αποκαλύπτεται στο τέλος ότι όλα είναι μια πλάνη και ο καθένας πίστευε κάτι διαφορετικό από αυτό που στην πραγματικότητα ίσχυε, δίνοντας ένα happy end, θα έλεγα, το οποίο βέβαια έχει, όπως συνήθως τα happy end να επιπείται, πολλά ερωτηματικά.
0: Έτσι όπως το διηγήσετε πάντως, έχω την αίσθηση ότι ο τρόπος που το διηγήσετε με κάνετε να σκέφτομαι ότι ο Ίων του Ευρυπίδη αποτέλεσε ένα πολύ καλό μάθημα για τον Μαριβό πολύ αργότερα.
1: Και όχι μόνο, θα έλεγα ότι ξεκινώντας από το Μένανδρο και τη Νέα Κωμωδία, οδηγείται σε όλη την αναγεννησιακή κωμωδία και μετά προχωράει, ναι, όπως λέτε πολύ σωστά, μέχρι και το Μαριβό, και το θέατρο μέχρι το Ρομαντισμό είναι ξεκάθαρα επηρεασμένο από αυτή την οδό που ανοίγει ο Ευρυπίδης, θα έλεγα. Νομίζω ότι το ελληνιστικό θέατρο, το ρωμαϊκό θέατρο. Κατά συνέπεια αυτό το είδος θέατρου το αντιγράφει η αναγέννηση και οδηγείται μετά μέχρι το 18ο αιώνα. Υπάρχει πολύ στοιχείο φάρσας, υπάρχουν πολλά στοιχεία μελοδραματισμού με την έννοια του μουσικού μέρους. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλες μονοδίες, μονόλογοι οι οποίοι είναι τραγουδισμένοι. Έχει πολλά πρωτοποριακά για το αρχαίο δράμα στοιχεία που εισάγει ο Ευρυπίδης πειραματιζόμενος στο είδος αυτό.
0: Λοιπόν, περισσότερα την Παρασκευή και το Σάββατο στο Μεγάλο Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου για την παράσταση για τον Ίωνα του Ευρυπίδη που κλείνει τα επιδαύρια. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Μοσχόπουλε, έχετε ήδη οργανωθεί, φαντάζομαι, για το τι θα κάνετε την επόμενη σεζόν, τη σεζόν που μας έρχεται.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να μας δώσετε ένα...
1: Καταρχήν θα πάνε σε επανάληψη ο κύριος Ζήλ, το έργο που έγραψα βασισμένο πάνω στη Δεσποινίδα Βατζούλια και πέφτει κάποιους μήνες πέρσι στο Πόρτα. Θα επαναληφθεί πάλι η Ελίζα Ξένια Καλογεροπούλου στο Παιδικό Θέατρο και θα κάνουμε μια ελεύθερη απόδοση στο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, το οποίο θα λέγεται όνειρο σε παρένθεση καλοκαιρινής νύχτας, το οποίο θα έχει στοιχεία ξεκάθαρα του έργου ως είναι, αλλά και με κάποιες πανεμβολές δραματουργικές που θα του αλλάζουν λίγο το χαρακτήρα.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε μέσα στην χρονιά, κοντά στο όνειρο εντός παρενθέσεως καλοκαιρινής νύχτας. Γεια σας κύριε Μοσχόπουλε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς.

0: Και περάμε, κυρίες και κύριοι, στο Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, σε αυτόν τον πολύ σημαντικό θεσμό, ο οποίος μας δίνει κάθε καλοκαίρι πολύ ωραίες παραστάσεις με πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα μιλήσουμε για μια παράσταση που θα δοθεί στην ρωμαϊκή οικία της ΚΟ, στην Casa Romana, για να το πούμε και λατινικά. Είναι ο θαυματοποιός του Brian Friel. Θα παιχθεί 29 και 30 του μηνός, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή αυτή την εβδομάδα. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Θανάσης Δόβρης, ο οποίος έχει κάνει και τη σκηνοθεσία της παράστασης αυτής. Καλησπέρα σας, κύριε Δόβρη.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε ένα έργο του Brian Friel για να το εντάξετε σε μια θεματική που φέτος για το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός έχει στο κέντρο τον άνθρωπο?
1: Το συγκεκριμένο έργο μιλάει για την πίστη. Ο Friel μιλάει για το πώς, ας πούμε, μπορούμε να συνδεθούμε με τον άνθρωπο που είναι πάνω στη σκηνή. Τι είναι αυτό που μας κάνει να πιστέψουμε έναν άνθρωπο που είναι πάνω στη σκηνή, εμείς που καθόμαστε από κάτω, οι θεατές? Τι είναι αυτό για το οποίο πηγαίνουμε να δούμε μια παράσταση? Τι είναι αυτό για το οποίο, ρε παιδί μου, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι όρθιοι πάνω στη σκηνή και γιατί πιστεύουμε σε αυτούς και πηγαίνουμε να τους ακούσουμε και να τους δούμε? Οπότε θεώρησα ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με αυτό που ζητάει, ας πούμε, που είναι η θεματική του Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Mm-hmm.
0: Έχετε τρεις ηθοποιούς που παίζουν, είναι ο Ευάγγελος Βογιατζής, η Νικόλη Δημητρακοπούλου, ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης. Ποια είναι η υπόθεση του έργου με δύο λόγια?
1: Βλέπουμε, παρόλο που το έργο είναι θεατρικό κείμενο και έχει τρεις ηθοποιούς, η παράσταση έχει, στην ουσία είναι τρεις μονόλογοι. Και οι τρεις άνθρωποι μιλούν για την κοινή τους εμπειρία μαζί με τους άλλους δύο, δηλαδή είναι ο θαυματοποιός, η γυναίκα του και ο μάνατζερ του θαυματοποιού. Και οι τρεις λοιπόν αφηγούνται τη ζωή τους σε σχέση με τους άλλους δύο, με αφορμή ένα συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη στη ζωή τους. Αυτό το γεγονός ακούγεται τρεις φορές με τρεις διαφορετικούς τρόπους από τους τρεις ηθοποιούς. Βλέπουμε λοιπόν τη ζωή του ήρωα, του θαυματοποιού, του faith healer, του θεραπευτή της πίστης, να το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος όπου πηγαίνουν εκεί πέρα κάποιοι θεατές από το κοινό και ζητάνε να τους κάνει καλά σε κάτι που έχουν ανάγκη. Δεν ξέρω εγώ, πονάει η μέση μου, είναι στραβό το δάχτυλό μου. Είναι ένας τέτοιος άνθρωπος που φυσικά όλες τις φορές αποτυχαίνει. Αλλά ήταν μια φορά που είχε πετύχει. Και για αυτή τη μία φορά συνεχώς το κάνει, συνεχώς προσπαθεί να συγκεντρωθεί κάθε φορά και να θεραπεύσει κάποια πράγματα, να θεραπεύσει, δηλαδή, κάποιον που χρειάζεται κάτι. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Η υπόθεση του έργου, έτσι όπως μας την διηγήσετε, μου θυμίζει το «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» του Πιραντέλο, όπου επίσης έχουμε τρεις ήρωες, είναι πολύ παλαιότερα γραμμένο, και ναι, βλέπουν την ίδια ιστορία με τρεις εντελώς διαφορετικούς τρόπους και κάθε φορά το κοινό ταυτίζεται με έναν από αυτούς. Βέβαια εκεί έχει και πολλά κωμικά στοιχεία.
1: Και εδώ υπάρχουν, βέβαια ο Friel είναι Βορειοϊρλανδός, είναι πολύ σπουδαίος συγγραφέας. Έλεγα ότι περισσότερο συγκυρεύει βέβαια με τον Μπέκετ. Δηλαδή ο τρόπος που είναι γραμμένο και δομημένο όλο το πράγμα έχει να κάνει με τον Μπέκετ. Αλλά ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε. Και όντως συγγενεύει. Και βέβαια να σας πω ότι ο θαυματοποιός και η γυναίκα του μέσα στη διάρκεια της αφήγησης καταλαβαίνουμε ότι είναι δύο πρόσωπα τα οποία δεν υπάρχουν. Είναι πεθαμένα. Ο μόνος που υπάρχει και είναι ο τρίτος στην αφήγηση είναι ο μάνατζερ. Ο μάνατζερ του, ο Τέντι, είναι αυτός που είναι στη ζωή. Δηλαδή ότι μας αφηγείται σε πραγματικό χρόνο. Ενώ οι άλλοι δύο καταλαβαίνουμε μέσα στην πορεία της αφήγησης ότι δεν υπάρχουν.
0: Κάτι το οποίο θεωρώ πολύ τολμηρό από μέρους σας είναι ότι επιλέγετε ένα έργο του Brian Friel, που γενικά τα έργα του είναι για να παίζονται σε κλειστούς χώρους και μάλιστα σε χώρους οι οποίοι δεν έχουν τις τεράστιες σκηνές, και θα το παίξετε σε ένα ανοιχτό χώρο. Είναι, νομίζω, ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για σας. Πώς πιστεύετε ότι θέλετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι η επιλογή έγινε γιατί σκεφτόμαστε με τα παιδιά κάπως αυτό το πράγμα να το προχωρήσουμε το χειμώνα και μετά την Go.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι τελείως πρακτικός ο λόγος. Δηλαδή η σκέψη ήταν αυτή. Αλλά επίσης δεν έχει, ας πούμε, το κείμενο την ελληνικότητα, να το πω κάπως έτσι, που μπορεί να αφορά, ας πούμε, τον Έλληνα θεατή σε έναν ανοιχτό χώρο. Παρόλα αυτά, επειδή είναι έτσι γραμμένο από τον Φριέλ, έχει να κάνει με κάτι αγοραίο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και οι τρεις μιλάνε στο κοινό. Δηλαδή είναι απογραφής αυτό από το Friel. Οπότε εμείς θα δοκιμάσουμε λίγο να το ανοίξουμε. Ξέρουμε ότι ο χώρος εκεί πέρα, τουλάχιστον έτσι όπως τον έχουμε δει και τον έχουμε φανταστεί, δεν είναι ακριβώς και τόσο μεγάλος, ούτε ανοιχτός. Ακριβώς ανοιχτός. Είναι ένας χώρος που μπορεί να συγκεντρωθεί η ενέργεια και μπορεί να έχει όρους αγοράς. Δηλαδή με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είμαι εγώ ένας άνθρωπος και μιλάω σε 100 ανθρώπους. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι συμπυκνωμένοι, είναι μαζεμένοι γύρω μου. Δεν είναι, ας πούμε, ένα ανοιχτό αρχαίο θέατρο που τέλος πάντων μπορεί κάπως να αισθανθούμε άβολα. Μπορώ να τους μαζέψω γύρω μου. Θα το δούμε αυτό. Αλλά έχει αυτή τη γραφή ο Friel. Δηλαδή, ρε παιδί μου, οτιδήποτε, ακόμη, ξέρετε, ακόμη και ένας μονόλογος ενός αγγελιοφόρου από την αρχαία τραγωδία, και δεν μιλάμε τώρα για την Επίδαυρο, έχει τη δυνατότητα να πυκνώσει την ενέργεια και να σε κάνει να τον παρακολουθήσεις και εσύ είσαι λίγο πιο πέρα, εσύ είσαι λίγο μακριά. Ούτως ή άλλως η Επίδαυρος, ας πούμε, είναι ένας χώρος και ένα θέατρο το οποίο είναι μεταγενέστερο. Οι άνθρωποι όταν κάνανε την αρχαία τραγωδία, ας πούμε, και έγραφαν οι συγγραφείς, ξέρω εγώ, η αρχαία τραγική μας, ας πούμε, τις πρώτες φορές που παίχτηκαν οι αρχαίες τραγωδίες δεν παίχτηκαν στην Επίδαυρο. Παίχτηκαν είτε στο δρόμο των Αθηνών τότε, είτε σε πολύ μικρά θέατρα.
0: Στο θέατρο του Διονύσου, κατά κύριο λόγο.
1: Στη θέατρο του Διονύσου. Που εντάξει, το θέατρο του Διονύσου βέβαια είναι ένας ανοιχτός τρόπος, αλλά είναι και τόσο ανοιχτός. Είναι ένα μικρό θέατρο σε σχέση με την Επίδαυρο. Εμείς κάπως λίγο το έχουμε μπερδέψει αυτό με τα ανοιχτά θέατρα. Το λέω και για μένα, για να τα ακούω εγώ.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνώ μαζί σας, γιατί ο ανοιχτός χώρος ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο σε παρασένει με άλλον τρόπο. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια μεγαλύτερη απόσταση του θεατή από το κοινό. Δηλαδή θέλει άλλο μέγεθος σίγουρα στο παίξιμο, αλλά εδώ μας λέτε ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, πρόκειται για έναν χώρο ο οποίος είναι ημιανοιχτός.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θα μπορέσει σίγουρα να δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα που χρειάζεται οπωσδήποτε ο Friel για να λειτουργήσει και το υποδόριο χιούμορ που έχει όπου το έχει, και για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και οι ροές του.
1: Ακριβώς.
0: Και η ποιητικότητα του λόγου του, που είναι μια ποιήση της καθημερινότητας, η ποιήση του Friel.
1: Δηλαδή ο χώρος εκεί πέρα είναι στην ουσία στη μέση είναι το μνημείο, που είναι ένα ταφικό μνημείο, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει ένας χώρος που είναι γύρω-γύρω κλειστός. Οι καρέκλες δηλαδή είναι βαλμένες γύρω από αυτό το ταφικό μνημείο και ο τόπος είναι κλειστός γύρω-γύρω. Mm-hmm. Δεν είναι ανοιχτός.
0: Λοιπόν, αύριο μεθαύριο θα πάτε και θα το προσαρμόσετε
1: οπότε,
0: εκεί.
1: Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάθομαι στην έκτη σειρά πάνω-πάνω και βλέπω τον ηθοποιό από μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει να κάνει με αυτό.
0: Ενδιαφέρον λοιπόν πολύ. Ο θαυματοποιός του Brian Friel 29 και 30 Αυγούστου.
1: Ευχαριστώ. Αλλά και πάλι με αυτό, σε σχέση με αυτό που είπατε, ναι, για τον ανοιχτό χώρο, όντως ο αγγελιαφόρος χρειαζόντουσαν κάποιες κινήσεις και κάποιες ενέργειες. Περισσότερο χρειαζόντουσαν τη φωνή τους. Περισσότερο χρειαζόντουσαν τη φωνή τους για να φτάσει σε σένα και για να συνδεθείς μαζί τους.
0: Και την κίνηση και την όψη και τους κοθόρνους και τις μάσκες και όλα αυτά μαζί για να δημιουργήσουν την υποβολή. Και τον ήλιο και τη σκιά και όλα αυτά.
1: Αλλά παρόλα αυτά υπήρχε το λαϊκό στοιχείο ότι σας λέω κάτι. Κυρίως οι αγγελιοφόροι, μιλάω για τους
0: αγγελιοφόροι. Αυτό ισχύει, ότι είναι έργο λόγου ή η τραγωδία είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Δόβρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα επαναλάβουμε την κουβέντα μας με αφορμή κάτι από τα επόμενα. Χαίρομαι πολύ που ψάχνετε ήδη για το χειμώνα για να βρείτε χώρο, γιατί τόσο σκόπος για δύο παραστάσεις είναι λίγο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γι' αυτό. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.

0: και ακούγοντας πάντα αποσπάσματα από τη Ροζαμούντα, από την Ορχήστρα της Ευρώπης, σε διεύθυνση του Κλάουντιο Άμπαντο, περνάμε στο επόμενο μας θέμα, που και αυτό μας έρχεται από το «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που φέρει τον τίτλο «Κιτ επιβίωσης». Θα παιχθεί 26 και 27 του μηνός, δηλαδή μεθαύριο και την Πέμπτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στο Ρωμαϊκό Οδείο της Νικόπολης στην Πρέβεζα. Πρόκειται για μια παραγωγή των Four Frontal και η μετάφραση, η δραματουργία και τα κείμενα είναι της Νεφέλης Μαϊστράλη και του Θανάση Ζερίτη και η σκηνοθεσία του Θανάση Ζερίτη. Διαβάζοντας λοιπόν το κείμενο εδώ, το σχετικό δελτίο τύπου, το μόνο σημείο στο οποίο είδα ότι μπορεί να υπάρχει μετάφραση είναι ο Μάρκος Αυρίλιος και οι στοικοί φιλόσοφοι. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά όμως, για να μας τα διασαφηνίσει όλα αυτά, είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο Θανάσης Ζερίτης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαστε πάλι εδώ.
0: Λοιπόν, μεταφράσατε όντως Μάρκο Αυρίλιο και στοικούς φιλοσόφους?
1: Προσπαθούμε, ναι, και έχουμε μεταφράσει αποσπάσματα που μας ενδιαφέραν και θέλαμε να εντάξουμε στην παράσταση από το κείμενο, ναι. Γιατί έτσι θέλαμε να δούμε, παιδί μου, σήμερα εμείς πώς το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οπότε μιλάμε για αποσπάσματα μετάφρασης, γι' αυτό λέμε μετάφραση, δραματουργία, κείμενο κτλ. Γιατί υπάρχουν μικρά αποσπάσματα μέσα στην παράσταση.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, για πες μας τώρα περί τίνους ακριβώς πρόκειται.
1: Βεβαίως.
0: Και πώς μπλέκει ο Μάρκος Αυρίλιος και οι στοικοί φιλόσοφοι στο κίτ επιβίωσης? Εντάξει, οι στοικοί ως στοικοί μπορούν να υποφέρουν τα πάντα. Άρα και ένα κίτ επιβίωσης μπορεί να τους χρειαστεί για αυτά που θα υποφέρουν.
1: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Εμείς ψάχνοντας και διαβάζοντας και Μάρκο Αυρίλιο και τους υπόλοιπους, σκεφτήκαμε ότι είναι η πρώτη οδηγή αυτοβελτίωση, η πρώτη οδηγή επιβίωση σε έναν δύσκολο κόσμο. Σαν να είναι κείμενα, ρε παιδί μου, τα οποία μπορείς ακόμα και σήμερα, αν όντως τα διαβάσεις με αυτή την οπτική, να πάρεις συμβουλές για το πώς μπορείς να επιβιώσεις μέσα σε μια κοινωνία που πηγαίνει όπως πηγαίνει. Οπότε εκεί συναντήθηκε με τη δικιά μας ιδέα, που πρόκειται για δύο φίλους που επιλέγουν να κάνουν κάμπινγκ κάθε χρονιά μαζί για να εξορκίσουν τη χρονιά και να ετοιμαστούν για την επόμενη, και μέσα από τις κουβέντες τους φτάνουν να φιλοσοφούν, όπως μας δίνει αυτός ο χρόνος όταν είμαστε διακοπές, φτάνουν να φιλοσοφούν και φτάνουν να συναντηθούν με τη φιλοσοφία κυρίως του Μάρκου Αυρίλιου. Αυτή ήταν η αρχική μας σκέψη και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην παράσταση. Μια πραγματική συνθήκη που πώς μπορεί ο άνθρωπος, όταν όντως βρει χρόνο για τον εαυτό του και κάτσει και σκεφτεί τι κάνει λάθος και τι κάνει καλά, να φτάσει και σε ένα πιο πνευματικό πεδίο, να φτάσει δηλαδή να εκφράσει σκέψεις οι οποίες δυστυχώς μέσα στη χρονιά δεν του επιτρέπεται, ο χρόνος δεν τον αφήνει να φτάσει.
0: Και στην παράσταση φαίνεται, δηλαδή, όντως κουοτάρουν τον Μάρκο Αυρίλιο και τους στοικούς?
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο περνάει στα λόγια τους απλώς και μιλάνε σαν φιλόσοφοι?
1: Όχι. Κουοτάρουν ελαφρώς Μάρκο Αυρίλιο και στοικούς. Και τραγουδούν και Μάρκο Αυρίλιο. Δηλαδή, είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση.
0: Πολύ ωραίο ακούγεται όλο αυτό. Ναι,
1: ναι, και μας έχει ανοίξει κάτι ακόμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να συναντηθεί όλη η ιδέα, άλλωστε, του «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» βρίσκεται στο πώς να συναντηθεί το σήμερα με το χθες. Και γι' αυτό διηγηθήκαμε εκεί και νομίζω ότι είχε έναν πολύ ενδιαφέρον τρόπο να ξαναδείς κάποια κλασικά πράγματα, κάποια κλασικά κείμενα και να τα φέρεις εδώ. Να συναντηθούμε όντως με το παρελθόν και την αρχαιότητα και να δούμε τι μπορεί να μας προσφέρει. Κριτικά και με νέα ματιά, αλλά πάντα είναι απίθμενο αυτό.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Χρήστος Ρένεσης και ο Γιάννης Λατουσάκης παίζουν τους ρόλους. Και να σε ρωτήσω αν υπάρχει δράση τελικά θεατρική, δηλαδή φιλοσοφούν ακατάσχετα, ή υπάρχει μια αρχή, μέση και τέλος, ή υπάρχει μια εξέλιξη στους ήρωες αυτούς, και τι είδους εξέλιξη μπορεί να υπάρχει στη ζωή σε ένα κάμπινγκ?
1: Υπάρχει πνευματική εξέλιξη, θα πω. Αλλιώς ξεκινάμε, αλλιώς τελειώνουμε.
0: Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχει θεατρικότητα, αυτό θέλω να πω.
1: Υπάρχουν συγκρούσεις, θεατρικότητα, διάλογος και πολλά τραγούδια.
0: Τα τραγούδια, δηλαδή, ναι. Τα τραγούδια πώς προκύπτουν.
1: Πάλι μέσα από τη θεατρική σύμβαση φυσικά, αλλά μέσα από τις σκέψεις τους και τις κουβέντες τους και τις διαφωνίες τους, φτάνουν να άδουνε αυτό που συζητάμε. Mm-hmm. Με τα όργανα που μπορούν να έχουν μαζί τους σε ένα κάμπινγκ.
0: Και πώς σας προέκυψε πραγματικά ο Μάρκος Αυρήλιος και η Στοική, δηλαδή... Ήταν στα διαβάσματά σας, ήταν στον προβληματισμό σας, βρίσκεται ότι ταιριάζουν με τη σημερινή εποχή και πώς?
1: Νομίζω ότι η θεματολογία η φετινή του φεστιβάλ, ο άνθρωπος και η ανθρωπινότητα και όλο αυτό με ένα καινούριο ρεύμα φιλοσοφίας που υπάρχει και συζητάμε πόσο άνθρωποι μπορούμε να είμαστε πια σε μια κοινωνία που τρέχει και η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ. Πάνω σε αυτή την κουβέντα, δηλαδή πάνω σε αυτό, η Νεφέλη Μαϊστράλη έφερε τον Μάρκο Αυρήλιο και εγώ ενθουσιάστηκα. Και έτσι ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε, δηλαδή με αυτή τη σκέψη, πως όντως ο πυρήνας του ανθρώπου παραμένει, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε παραμένουν διαχρονικά. Παρότι αλλάζει η εποχή, παρότι αλλάζουν όλα, αυτές οι πρώτοι άνθρωποι που προσπάθησαν να εξηγήσουν το παράλογο της ζωής και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες, γυρνάμε συχνά σε αυτές τις σκέψεις που πρώτο διαμορφώθηκαν και πρώτο αναλύθηκαν τότε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι γι' αυτό, και ειδικά επειδή πρόκειται για ένα φεστιβάλ το οποίο παίζεται το καλοκαίρι σε αρχαιολογικούς χώρους, και αυτή η συνάντηση μας ενδιαφέρει και μας αφορά, εμένα μου φαίνεται φυσιολογικό. Καταλαβαίνω την αφορία, αλλά εμένα μου φαίνεται μια φυσιολογική πορεία τώρα που το ζητώ.
0: Όχι, μου αρέσει. Μ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει πολύ σαν ιδέα και πιστεύω ότι πιθανότατα να μπορέσετε να το κάνετε και το χειμώνα, εάν το ψάξετε.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι τα.
1: Ή να συνεχίζουμε να παίζουμε σε διάφορα μέρη με τις σκηνές μας.
0: Και αυτό γίνεται. Λοιπόν, σκηνικά και κοστούμια Γεωργία Μπούρδα. Μουσική σύνθεση ο Σταύρος Γιαννουλάδης που δεν τον έβαλες να παίξει αυτή τη φορά.
1: Όχι.
0: Κίνηση και βοηθό σκηνοθέτη, ο Πάνος Τοψίδης. Θανάση Ζερίτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η παράσταση, είπαμε, 26 και 27, Τετάρτη και Πέμπτη αυτήν την εβδομάδα, στο Ρωμαϊκό Οδείο της Νικόπολης, στην Πρέβεζα. Και θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Γεια.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Κωστόπουλο που ήταν μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου και κλείνουμε με την εισαγωγή στην Ροζαμούντε του Σούμπερτ όσο προλάβουμε να ακούσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Γεια σας και τα ξαναλέμε την ερχόμενη Τετάρτη.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Αυτή είναι η τρίτη εκπομπή αφιερωμένη στον Γιάννη Μαρκόπουλο ή πιο σωστά στον λιγότερο γνωστό Μαρκόπουλο και θα μας απασχολήσει ένα μεγάλο φωνητικό του έργο, η λειτουργία του Ορφέα, ένα ιδιότυπο ορατόριο πάνω σε ορφικά κείμενα που επέλεξε ο συνθέτης. Το έργο γράφτηκε μεταξύ 1992 και 1994 και ηχογραφήθηκε ένα χρόνο αργότερα με τον Ζάχο Τερζάκη, την Βασιλική Λαβίνα, τον Χαράλαμπο Καργανουράκη και αφηγητή τον Κώστα Καζάκο, γιατί ανάμεσα υπάρχει και συνδετική αφήγηση με κείμενα του Πάνου Θεοδωρίδη. Το 2007 όμως το έργο απέκτησε παγκόσμια διάσταση, καθώς ηχογραφήθηκε από μεγάλη δισκογραφική εταιρεία με μεγάλους συντελεστές. Κορυφαίος ασφαλώς ο Βέλγος μπασοβαρίτονος Ζωζέ Βαν Ντάμ, αλλά και η σοπράνο Έλενα Κελεσίδη, ο αφηγητής Φίλιπ Σέφιλτ και ο μεγάλος φλαουτίστας Μαρκ Γκρόουελς. Συμμετείχε η ορχήστρα και χοροδία της όπερας της Φλάνδρας με διευθυντή τον Έντβι Χαμπράτ. Αυτή την ερμηνεία θα ακούσουμε σήμερα, όχι ολόκληρη, αλλά το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό μέρος της. Ακούμε αμέσως το εισαγωγικό ορχιστρικό μέρος που επιγράφεται «Ο Ορφέας στον Όλυμπο».

ακολουθεί ο Πεάν με τον Ζωζέ Βαντάμ, αφηγητή και χοροδία. Σε αυτή την ηχογράφηση όλες οι αφηγήσεις είναι στα αγγλικά, αλλά τα τραγουδιστικά μέρη στην πρωτότυπη αρχαία γραφή.

λόγω της αγγλικής θα παραλείψω τις περισσότερες αφηγήσεις που δένουν αρμονικά με τη μουσική, το ακούσαμε ήδη, σε κάποιες μόνο θα διαβάσω εγώ το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο. Θα ακούσουμε αμέσως το χοροδιακό «Γαία Θεά».

Συνεχίζουμε την ακρόαση της λειτουργίας του Ορφέα του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μετά τον ύμνο στον ουρανό, ο ύμνος στη θάλασσα. Έλενα Κελεσίδη και χοροδία.

0: Ήλια η περίωνα εισάκουσε τα λόγια και αποκάλυψε βίου γλυκίν, λέει το κείμενο του αφηγητή που εισάγει στο επόμενο μέρος τον Υπερίωνα.
1: Son, Hyperion, hearken to our words and reveal the sweetness of life.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έχει πει για αυτό το μεγαλόπνοο έργο του. «Εμπνεύστηκα από την εύγλωτη σιωπή των αρχαίων κειμένων και ένιωσα ότι η μουσική μπορεί να επιστρέφει στην αρχική της θέση και να λειτουργεί σαν σύνολο των πνευματικών και διανοητικών επιδόσεων». Και στο τέλος του κειμένου, «με την πίστη του στο φως, στην καθαρότητα της ψυχής, ο Ορφέας έγινε μύστης μιας νέας θρησκείας που στηριζόταν στην καλοσύνη και στην αγνότητα. Στηριζόταν επίσης στο σεβασμό του φυτικού και ζωικού κόσμου που μας περιβάλλει. Ρομαντισμός και νοσταλγία, ίσως, όμως σίγουρα το εγγύς μέλλον. Η ευρυδίκη είναι η βροχή, το νερό. Ο Ορφέας είναι το όριον φωτός, εάν θέλουμε». Και τώρα οι μουσες της Πιερίας.

Το επόμενο μέρος ονομάζεται «Με τον τρόπο της αγάπης» και είναι γραμμένο για φλάουτο και άρπα και το ερμηνεύει ο μεγάλος φλαουτίστας Mark Growles με την Αριέλ Βαλιμπούς στην άρπα.

Και τώρα το «Ο Φύσης», ο ύμνος στη φύση. Και εδώ η συνάντηση Ζωζέ Βαν Ντάμ και Έλενα Σκελεσίδη.

Στην έξοδο θα ακούσουμε και τον αφηγητή για να δούμε πόσο λειτουργεί λιτά και αντιστοιχτικά η αφήγηση στο έργο. Επειδή όμως, όπως είπα, η γλώσσα είναι αγγλικά, θα διαβάσω πρώτα το αντίστοιχο κείμενο στα ελληνικά. Κανένας στον Όλυμπο δεν ξέχασε τον Ορφέα. Στην πατρίδα του και στο μέρος όπου εχάθη υπήρχε ναός με το ξώανό του. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ετοίμασε την εκστρατεία του, το ξώανο του Ορφέα ίδρωσε και δάκρυσε. Οι ποιητές ερμήνευσαν το φαινόμενο σωστά. Τα κατορθώματα του Αλέξανδρου θα μέναν χωρίς χρονογράφο. Αυτή ήταν η τελευταία παρουσία του Ορφέα στην ιστορία. Μετά, ο προφήτης μουσικός μπήκε στο αίμα των Ελλήνων παντού.

του κύκλου «Τα γυρίσματα». Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου «Τα γυρίσματα». Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.

0: Cama.
1: Γεια και χαρά σε όλα τα παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο που μας θυμίζει τη σημασία των λέξεων. Γιατί ποιος ξέρει, δύο όμορφες λέξεις μπορεί να αλλάξουν τη ζωή του καθενός μας. Ένα γράμμα. Κείμενο Ιρένε Βερντού. Εικόνες Βερόνικα Αράντα.

Εκείνη την ημέρα μετά τη βροχή, ο άνεμος βρήκε ένα γράμμα. Ο ταχυδρόμος, ξαφνιασμένος και βιαστικός εξαιτίας της καταιγίδας, έχασε το γράμμα χωρίς να το καταλάβει. Το γράμμα έπεσε σε μια λακκούβα με νερό. Το νερό έσβησε τα ονόματα που ήταν γραμμένα πάνω στο φάκελο, έτσι που ήταν αδύνατο να ξέρει κανείς τον αποστολέα ή τον παραλήπτη. Γι' αυτό ο άνεμος αποφάσισε να το ανοίξει και να το διαβάσει. Ήταν ένα πολύ όμορφο γράμμα. Έγραφε μόνο «Σ' αγαπώ». Τόσο όμορφο ήταν που ο άνεμος σκέφτηκε ότι θα ήταν κρίμα να μην φτάσει στον παραλήπτη του, όποιος κι αν ήταν αυτός. Γι' αυτό ο άνεμος αποφάσισε να δώσει στο γράμμα τη δυνατότητα να επιλέξει μόνο του τη μοίρα του. Το σήκωσε λοιπόν ψηλά στον ουρανό, του έδωσε ένα αφήσιμα και το άφησε να πέσει από ψηλά. Το γράμμα ταξίδεψε. Έφτασε στη στέγη του σπιτιού του κύριου γάτου. Γλίστρησε μέσα από την καμινάδα και ήρθε να ξεκουραστεί πάνω στο κεφάλι του, καθώς εκείνη τη στιγμή χαλάρωνε στην πολυθρόνα του. Ο κύριος γάτος ήταν καθαρός και νοικοκυρεμένος. Ζούσε σε ένα χαριτωμένο και άνετο σπιτάκι, το οποίο σίγουρα θα ενθουσίαζε κάθε φίλο ή επισκέπτη. Μα ήταν κατσούφης. Δεν είχε φίλους. Δεν του άρεσαν οι επισκέψεις και δεν άνοιγε την πόρτα σε κανέναν. Ούτε καν στον ταχυδρόμο. Καλύτερα μόνος παρά με κακή παρέα. Μονολογούσε κάθε φορά που ένιωθε μοναξιά, δηλαδή πολύ συχνά. Μόλις όμως ο κύριος γάτος διάβασε το γράμμα, ποιος ξέρει γιατί, ένιωσε μεγάλη χαρά. «Κάποιος μ' αγαπάει», σκέφτηκε ενθουσιασμένος. Και ξεκίνησε να ανακαλύψει τον αποστολέα αυτού του μυστηριώδους γράμματος που έφτασε στα χέρια του για να τον κάνει χαρούμενο. Έτσι, χωρίς δεύτερη σκέψη, βγήκε από το σπίτι και πήρε τους δρόμους. Στο δρόμο είδε την κυρία Χίνα που πήγαινε προς το αγρόκτημα κρατώντας ένα βαρύ καλάθι. «Ίσως είναι αυτή», μονολόγησε. Παίρνοντας θάρρος από αυτή του τη σκέψη, έτρεξε να προσφέρει τη βοήθειά του και έτσι κράτησε το καλάθι της σε όλη την υπόλοιπη διαδρομή. Τόση καλοσύνη δεν την περίμενε η κυρία Χίνα και έμεινε άφωνη. «Χονκ, χονκ», τράβλησε νευρικά και έφυγε χωρίς να του πει ούτε ένα ευχαριστώ. Ο κύριος γάτος απογοητεύτηκε, αλλά λίγη ώρα μετά είδε την κυρία Κλώσσα που προσπαθούσε να κατεβάσει ένα από τα κοτοπουλάκια της από την κορυφή ενός δέντρου. «Ίσως είναι αυτή», μονολόγησε. Παίρνοντας θάρρος από αυτή του τη σκέψη, έτρεξε να προσφέρει τη βοήθειά του. Σκαρφάλωσε στο δέντρο και με μεγάλη προσοχή κατέβασε το κοτοπουλάκι. «Κοκοκο», είπε η κυρία Κλώσσα. Ήταν τόσο αναστατωμένη από τη σκανταλιά του μικρού που το άρπαξε από τη φτερούγα και έφυγαν και οι δύο χωρίς να πούν ούτε ένα ευχαριστώ στον κύριο γάτο. Ο κύριος γάτος απογοητεύτηκε, αλλά στη συνέχεια συνάντησε το τσοπανόσκυλο που προσπαθούσε να βάλει μπροστά την παλιά μοτοσικλέτα του χωρίς επιτυχία. «Ίσως είναι αυτός», μονολόγησε. Παίρνοντας θάρρος από αυτή του τη σκέψη, έτρεξε να προσφέρει τη βοήθειά του και έσπρωξε με δύναμη την παλιά μοτοσικλέτα μέχρι που με το σκύλο στη σέλα της πήρε μπρος. «Γουφ, γουφ», είπε το τσοπανόσκυλο, καθώς απομακρυνόταν τόσο χαρούμενο, ώστε ούτε που είπε να ευχαριστώ στον κύριο γάτο. Βαθιά απογοητευμένος και μετανιωμένος για όσα είχε κάνει για τους άλλους, πήρε αργά-αργά το δρόμο της επιστροφής. Μόλις όμως έφτασε μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Η κυρία Χίνα
τον περίμενε με ένα φρεσκοψημένο κέικ. Η κυρία Κλώσσα με ένα καλάθι γεμάτο με φρέσκα φρούτα και το τσοπανόσκυλο με μια κανάτα φρέσκο γάλα. Αυτά είναι για σένα, για την καλοσύνη που έδειξες. Και για πρώτη φορά, ο κύριος γάτος ένιωσε πώς είναι να σ' αγαπούν. Έτσι, αποφάσισε να ανοίξει το σπίτι του στους φίλους του. Όμως σίγουρα αναρωτιέσαι τι απέγινε το γράμμα. Μέσα από την ανοιχτή πόρτα μπήκε και ο άνεμος. Και για άλλη μια φορά σήκωσε το γράμμα ψηλά στον ουρανό και από εκεί

Ήταν το βιβλίο «Ένα γράμμα» με κείμενο Ιρένε Βερντού, εικονογράφηση Βερόνικα Αράντα, από τις εκδόσεις «Κόκκινη κλωστή δεμένη». Όνειρα γλυκά.

0: Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.
1: Στη ρύθμιση του ήχου, η Έφη Γεωργοπούλου.

Μία τα μουρινάτα για την αρχή ή αλλιώς με τα τύμπανα της ευτυχίας να ηχούν και το στίγμα της σημερινής μας διαδρομής έχει δοθεί. Για την πρώτη τελευταία μας εκπομπή του Αυγούστου ταξιδεύουμε στην Σικελία.

0: γη αγαπημένη, τόπος χώρος με συγκλονιστικές αναμνήσεις από τον κινηματογράφο. Θυμηθείτε την ταινία «Χάος» των αδελφών Ταβιάνη. Τόπος με το άνυδρο ξερό τοπίο του να διατρέχει τις εποχές, αλλά επίσης και χώρος με πολλά πολλά τραγούδια και μουσική που δεν ταυτίζεται κατά ανάγκη με εκείνη της υπόλοιπης Ιταλίας.
1: Largo signore mio, facciamo ruota. Quando mi conto sta bella passata. Se volete fare una bella ballata, a consigliate mia e a comandata.

μία κατρίγια και το παραδοσιακό σιλιάνικο τραγούδι «Αφίγγιας Βιντουράτα», για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα της σημερινής μας διαδρομής, στη διάρκεια της οποίας θα ακούσουμε επιτόπιες ηχογραφήσεις που έγιναν με την φροντίδα της γαλλικής ραδιοφωνίας και της δισκογραφικής της ετικέτας Okora Radio France, που για πάνω από μισόν αιώνα πλέον ερευνά, καταγράφει, ηχογραφεί, διασώζει την αυθεντική μουσική του κόσμου, τη μουσική της προφορικής κυρίως λαϊκής παράδοσης στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Από την Ινδία, την Ινδονησία, την Κίνα και την Άπο Ανατολή ως την Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα περισσότερες από 600 κυκλοφορίες αυθεντικής παραδοσιακής μουσικής από όλο τον κόσμο, αναρρύθμιτες ώρες ραδιοφωνικής μετάδοσης όλων αυτών και φυσικά ένα συναρπαστικό αρχείο της μουσικής παράδοσης και της ταυτότητας της κάθε χώρας. Ένας θησαυρός.

Και αυτό που ακούμε τώρα είναι η Μπατσιλουνίζα, ένα ακόμα σιλιάνικο παραδοσιακό τραγούδι, σχεδόν σπαρακτικό, με ανδρική φωνή και άσκαυλο ή τσαμπούνα ή ζαμπόνια, όπως την λένε στην Σικελία.

Και καθώς εμείς ακούμε αυτήν την ταραντέλα με φυσαρμόνικα και κιθάρα, δύο λόγια για το πνεύμα της σημερινής διαδρομής του Intercity. Για να χαρείτε το ταξίδι, αφήστε κατά μέρος τα στερεότυπα για τη μουσική της Σικελίας που διαμορφώθηκαν από ταινίες όπως «Ο Νονός» και από τις ιστορίες για τη μαφία. Η Σικελία, η οποία γνώρισε κατοχές από Νορμανδούς, Βορειοαφρικανούς, Έλληνες και Ρωμαίους, με τις επιρροές όλων αυτών να αντικατοπτρίζονται στη μουσική της και υστερούσε σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα όσον αφορά την οικονομική της ανάπτυξη, καταφέρνει να διατηρεί ζωντανό μεγάλο μέρος της λαϊκής της μουσικής, ακόμη και καθώς σύγχρονα μουσικά είδη εισχωρούν στην κυρίαρχη κουλτούρα.

Τα τραγούδια που ακούμε, ηχογραφημένα μεταξύ 1984 και 2004 από τον Σέρτζιο Μποναντζίνκα, καθηγητή πολιτισμικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, προσφέρουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα του μουσικού πλούτου της Σικελίας, καλύπτοντας ήδη από την ταραντέλα ως τη μαζούρκα και από την καντρίλια έως το βάλς. Τα περισσότερα κομμάτια είναι καθαρά ορχιστρικά, με χρήση εγχόρδων και πνευστών, καθώς και ελικοειδών επαναλαμβανόμενων μελωδιών. Αλλά υπάρχουν και φωνητικά κομμάτια που αξιοποιούν αρμονίες και σόλο με συγκινητική, υποβλητική δύναμη, ακόμη κι αν ο ακροατής δεν κατανοεί τη γλώσσα.

Σε αντίθεση με την ύπαρξη μιας τάξης αμοιβόμενων επαγγελματιών μουσικών, οι περισσότεροι σικελοί καλλιτέχνες ασχολούνταν με τη μουσική μόνο ως δευτερεύουσα απασχόληση. Έτσι, πολλά τραγούδια αντικατοπτρίζουν αυτά τα επαγγέλματα. Υπάρχουν τραγούδια για αμαξάδες, ψαράδες και βοσκούς. Παράλληλα με τις πιο κλασικές οδές στον έρωτα.

Όπως συμβαίνει σε πολλά μέρη, αυτές οι λαϊκές παραδόσεις σταδιακά φθήνουν. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα οικογένειες που μεταδίδουν τα τραγούδια και τις τεχνικές από γενιά σε γενιά. Χάρη σε αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ο Μποναντζίνκα μπόρεσε να συγκεντρώσει τις περισσότερες από αυτές τις ηχογραφήσεις. Αυτό εξηγεί επίσης τον ελαφρώς ερασιτεχνικό ήχο που χαρακτηρίζει το άλμπουμ Sicily Music Populaire, Sicily Folk Music που ακούμε, με τις σποραδικές αστοχίες στις νότες της κιθάρας ή του φλάουτου και τις στιγμές που η φωνή τρέμει. Στοιχεία όμως που δεν υποβαθμίζουν την αξία αυτής της συλλογής. Αντιθέτως, ενισχύουν την αυθεντικότητα όσων ακούμε.

0: Τελικά λοιπόν, ότι ακούμε σήμερα από το Intercity δεν είναι μουσικά de la mafia, αλλά πρόκειται για τραγούδια που ερμηνεύονται από αληθινούς, σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους με ισχυρούς δεσμούς με τον τόπο, τη μουσική και την ιστορία τους. Σας αφήνω λοιπόν να απολαύσετε το μουσικό μας ταξίδι στην Σικελία με ελάχιστες πλέον δικές μου παρεμβάσεις. Καλή ακρόαση.
1: Σιντί μου πιστεύει να μην παγίσει ένα λόγιο φωνό αρμητάσει. Βίνεις

Και μετά το συντίου πισιφίνου μη φατσίσι, αν ο Θεός με μεταμόρφωνε σε ψάρι, σιλιάνικο παραδοσιακό για σολοφωνή που μόλις ακούσαμε, τα υπόλοιπα κομμάτια της σημερινής μας βόλτας στην Σικελία και την μουσική της παράδοση. Σπανιόλα, Ταραντέλα 2, Καριτέρα 2 για σόλο ανδρική φωνή, Ταραντέλα 3, Τσιαραμιδάτα, Μπαλίτου, Σανταλουτσότα, παραδοσιακό τραγούδι για γυναικεία φωνή και ακορντεόν, Μπαλίτου 2, Στανότι Κιπασάι, Τι πέρασα χθες βράδυ, παραδοσιακό για δύο γυναικείες φωνές, Βαλτζέρ, Ταραντέλα 4, Στουρνέλι, Το άνθος του πιπεριού και Παστουράλι, Πιμενικό.

Και κάπου εδώ, τέλος διαδρομής για το σημερινό Intercity. Τελειώνουμε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, δηλαδή με κρουστά. Ένας πολεμικός χορός για το φινάλε. Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που σήμερα περιπλανήθηκε στην Σικελία, την παραδοσιακή μουσική και τα τραγούδια της, όπως αποτυπώθηκαν από την γαλλική ραδιοφωνία στο άλμπουμ Cécile, Musique Populaire, με επιτόπιες ηχογραφήσεις της περίοδου 1984-2004. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Έφη Γεωργοπούλου. Γεια σας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή, παρουσίαση, Θάνος Ματζάνας.

καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα ΣΕΤ με τον Αρχίδη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε το τρίτο άλμπουμ της Τζασμίν Μάιρα, Where Light Settles, που κυκλοφόρησε τον Μάιο από την έγκριτη αγγλική εταιρεία Gondwana Records. Η Βρετανίδα Τζασμίν Μάιρα, που τον Αύγουστο θα συμπληρώσει μόλις τα 29 χρόνια της, άρχισε να σπουδάζει βιολί από πολύ μικρή ηλικία, αλλά στα 14 αποφάσισε το άλτο σαξόφωνο που έπαιζε στην μπάντα του σχολείου της την ενδιέφερε πολύ περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, η ενασχόλησή της με τον βασιλιά των εγχόρδων επηρέασε αρκετά όχι το ύφος, αλλά την εστιασμένη στις λεπτομέρειες προσέγγιση της στο σαξόφωνο. Όπως και αν έχει, το ιδίωμα που επέλεξε εξ αρχής ήταν η τζαζ, ίσως για την εξέφραση η ελευθερία της. Έκανε ανάλογες σπουδές στο κονσερβατόριο της γενέτειράς της, του Λίντς, και η εξέλιξή της ήταν πολύ γρήγορη. Πριν κλείσει τα 20, ήταν μέλος του τζαζ συγκροτήματος Abstract Orchestra και κυκλοφόρησε έναν δίσκο με τίτλο Jasmine, τον οποίο χρηματοδότησε ίδια. Όλα αυτά έκανα τον εξαίρετο Βρετανό jazz τρομπετίστα και ιδρυτή της Gondwana Records, Matthew Halsall, να της προτείνει να προσθεθεί στο δυναμικό της εταιρείας του. Σε αυτήν κυκλοφόρησε τα δύο πρώτα κανονικά άλμπουμ της, το Horizons του 2022 και το Rising του 2024, από το οποίο θα ακούσουμε ενδεικτικά την ομότιτλη σύνθεση.

παρότι μεσολάβησαν μόλις 2 χρόνια από το ήδη πολύ καλό Rising, η ορίμανση της Jasmine Myra στο Where Light Settles, τόσο ως συνθέτριας όσο και σαν σαξοφωνίστριας, είναι εντυπωσιακή. Χαρακτηριστικό το, με την καλύτερη έννοια της λέξης, πληθωρικό opening.

η αντίληψη και συνολική θεώρηση της Τζασμίν Μάιρα για την τζαζ είναι αρκετά διαφορετική από των περισσότερων άλλων νέων μουσικών του ιδιώματος. Η γραφή της είναι εξαιρετικά πολυσυλλεκτική, ενσωματώνοντας ένα ομοιόμορφο όλων στοιχεία από πολλά ιδιώματα. Το παίξιμό της δεν στερείται καθόλου υψηλής δεξιοτεχνίας, αλλά δεν εστιάζει καθόλου σε αυτή, πόσο μάλλον δεν την επιδεικνύει. Αντίθετα, το ύφος της χαρακτηρίζεται απολυτότητα και κυρίως βαθύτητα, φτάνοντας στην ουσία των νοτών αλλά και των σιωπών. Ας την απολαύσουμε και με τις δύο ιδιότητές της στα Reflections και Likeness and Shadow.

μια σημαντική διαφοροποίηση του Wear Light Settles από τις προηγούμενες εργασίες της είναι η απόφασή της να διευρύνει την ενορχιστρωτική παλέτα της. 13 συνολικά μουσική μαζί με την ίδια παίζουν στο άλμπουμ, καθώς το κοντραμπάσο, τα drums και τα κρουστά, που είναι τα υπόλοιπα όργανα του κουαρτέτου της, προσθέθηκαν κουαρτέτο εχόρδων, πιάνο, φλάουτο, κιθάρα, βιμπράφωνο και άρπα. Τις ενορχιστρώσεις και τη διεύθυνση αυτής της μπάντας ανέθεσε στον παλιό της φίλο και ηγέτη των Ancient Infinity Orchestra, Όζη Μωυσέη, κάτι που της επέτρεψε να συγκεντρώσει όλη την προσοχή και την ενέργειά της στο παίξιμό της. Ο πλούσιος ήχος, σε συνδυασμό με τον αυθορμητισμό της εξ ολοκλήρου ζωντανής ηχογράφησης, οδήγησαν σε άκρως αγενευτικά, κάποτε ακόμα και συναρπαστικά αποτελέσματα, όπως φαίνεται στο «Some Rain Must Fall» και «Echo».

Η Τζασμίν Μάιρα ενδιαφέρεται πολύ, σε ένα βαθμό ακόμα και εμπνέεται από αρκετά φιλοσοφικά ρεύματα, κυρίως της Αποανατολής. Αυτά είναι που προσδίδουν στο παίξιμό της μια σπάνια εσωτερικότητα που φτάνει στα όρια της πνευματικότητας και διακρίνεται και με το παραπάνω στα Breath και Fragment 5.

Πέρα από όλα τα άλλα όμως, η Τζασμίν Μάιρα είναι μια αβίαστα και πηγαία μελωδική, κάποιες φορές ακόμα και αληθινά λυρική σαξοφωνίστρια. Είναι ένας από τους όχι λίγους παράγοντες που καθιστούν το Where Light Settles ένα εξαιρετικά υψηλού επίπεδου αλλά και πάρα πολύ όμορφο jazz album του σήμερα. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με το In an Instant και το ομότιτλο κομμάτι.

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούς

Ύπνος υποδείο με ρόλους. Το ελιξίριο της ζωής ξεβράστηκε. Σβήνουν οι σταγόνες του πάθους. Η μνήμη κάνει κύκλους, πνίγει το ασυνείδητο. Το κατεστημένο ενοχλείται από τις ωραίες στιγμές της ζωής. Έργο που εκτυλίσσεται σε τοπίο μουχλιασμένο. Η μεταμέλεια ζωντανεύει τα κομμάτια της αμνησίας. Στη νέα όψη του πάθους, η ειδονή χτυπάει την πόρτα. Εισβάλλει στα πρωινά, καταργεί τα αδιέξοδα. Ρόλος ζωής, το επίτευγμα του έρωτα. Αγγίζοντας το άρωμα της φοδρότητας των συναισθημάτων. Γράφει ο Δημήτρης Καρπέτης στο ποίημά του «Ρόλοι ζωής», αναζητώντας το ελιξίριο της ζωής στις ωραίες στιγμές της, παρά το μουχλιασμένο τοπίο στο οποίο αυτή μπορεί να εκτυλιχθεί, τοπίο που, κατά τον ποιητή, μόνο η σφοδρότητα των συναισθημάτων δύναται να διαλύσει. Το ελιξίριο είναι μια λέξη συνδεδεμένη τρόπον τεινά με τη μαγεία. Απαντά συνήθως στη φράση «το ελιξίριο της ζωής», όπου νοείται το μαγικό φίλτρο που προσθέτει χρόνια στους ολιγόζωους ανθρώπους, ή στη φράση «το ελιξίριο του έρωτα», όπου νοείται το θαυματουργό υγρό που συνδέει ερωτικά όσους το δοκιμάσουν. Γύρω από το τελευταίο εκτυλίσσεται και η ομώνυμη όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, με τον πρωταγωνιστή να πέφτει θύμα απάτης και να αγοράζει αντί για το ερωτικό φίλτρο, με το οποίο ελπίζει να σαγηνεύσει την εκλεκτή του, ένα μπουκάλι κρασί. Ερωτικό ελιξίριο εν προκειμένου, αποδεικνύονται οι πράξεις του φτωχού νέου για να το αποκτήσει και καθ' αυτό το αγνό του συναίσθημα, τα οποία και εκτιμά η κοπέλα και εν τέλει τον ερωτεύεται. Η λέξη έχει αρχαιοελληνική προέλευση, αλλά ταξιδεύει στον χώρο και στον χρόνο και επιστρέφει στην νεοελληνική γλώσσα, μάλλον μέσω της γαλλικής, που την έχει παραλάβει από την αραβική. Al-Iksir στα αραβικά είναι η φιλοσοφική λίθος, η φανταστική πέτρα με την οποία οι αλχημιστές του Μεσαίωνα πίστευαν ότι μπορούν να μετατρέψουν κάθε μέταλλο σε χρυσό. Οι Άραβες δανείζονται από την ελληνιστική κοινή τη λέξη ξηρίων ή ξύριον. Γράφεται με ήτα και γιώτα και, σύμφωνα με το λεξικό των Λίντελ και Σκοτ, είναι κονιστής αποξηραντική επιπασωμένη επί ελκών, σκόνη δηλαδή που πασπαλίζεται επάνω σε πληγή, εννοείται για επούλωση. Το ξηρίον με άλλα λόγια είναι το σκονάκι, το φαρμακευτικό παρασκεύασμα σε μορφή σκόνης. Παρασκευάζεται στα Αλεξανδρινά χρόνια, το δανείζονται οι Άραβες ως Al-Iksir για να δηλώσουν τη φιλοσοφική τους λίθο, από αυτούς οι Γάλλοι και άλλοι Ευρωπαίοι για τα φανταστικά τους ιάματα και τις αλχημίες τους και επιστρέφει στη νεοελληνική αρχικά ως ελιξίριον με γιώτα ή τα γιώτα, συγχωνεύοντας την γαλλοαραβική εκδοχή με την ελληνιστική ορθογραφία, η οποία αργότερα απλοποιείται με όλα τα «ι» να αποδίδονται με γιώτα. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας.

Λενινφέα, τα νούφαρα. Η αισθητική του βιολονίστα και συνθέτη Νίλ Λάιτερ, του μουσικού συνόλου των Echo Collective, είναι λεπτή και διακριτική, παραπέμποντας στα νούφαρα του Κλοντ Μονέ, με ένα βλέμμα που δεν αφηγείται, αλλά παρατηρεί τη λεπτομέρεια μιας επιφάνειας που δεν είναι αβαθής ούτε στατική και συνιστά έναν τόπο συγκέντρωσης σε μικρούς, ανεπαίσθητους σχηματισμούς που πάλλονται. Σε αυτό το ιμπρεσιονιστικό σκηνικό, ο Ροντρίγκο Λεάο φέρνει στο προσκήνιο το ανθρώπινο στοιχείο. Η πορτογαλικής καταγωγής του ευαισθησία, συγγενής με τη μελαγχολία του Φάντο, αλλά και εκλεπτισμένη σε ευρωπαϊκό μινιμαλισμό, μετατρέπει την αφηρημένη επιφάνεια σε κοινότητα προσώπων που αναδύονται ως χαρακτήρες μέσα στο χρόνο. Gente diferente. Διαφορετικοί άνθρωποι.

Northern Waltz, στην αργή περιστροφή ενός βάλς από τον Βορρά, σύνθεση του Κίντο Τακαχίρο, ο κιθαριστής Julian Lage στη συνέχεια βρίσκει κοινό βηματισμό, μετατρέπει την κίνηση σε ανάμνηση, συλλέγοντας τα ίχνη μιας αντίχησης νοχελικής.

Le Départ, η αναχώρηση. Στον απόϊχο της σύνθεσης του Paul Weller, ιδρυτικού μέλους της μπάντας των Style Council, με αναφορές στην soul, jazz αλλά και την pop ευρωπαϊκή κοσμοπολίτικη αισθητική, το σχήμα των Momo Trio του πιανίστα Γιώργου Δούση επαναφέρει την ακρόαση σε πιο προσωπικό τόνο. Το κομμάτι με τίτλο «Φανταστικός ταξιδευτής» μοιάζει να παίρνει κυριολεκτικά την ιδέα της αναχώρησης και να την μετατρέπει σε εσωτερικό ταξίδι ήρεμης, λυρικής έντασης και ατμόσφαιρας ονειρικής. Imaginary Traveler.

The Great Absence, η μεγάλη απουσία. Τίτλος σύνθεσης του Richard Melville Hall, γνωστού ως Moby, στραμμένη προς την εσωτερικότητα και την σιωπηλή μελαγχολία, δημιουργεί την αίσθηση του κενού, χωρίς να οδηγεί σε απόγνωση, προσφέρει μια ήρεμη αποδοχή, αφαιρώντας ό,τι περιττό, ώστε να μείνει ο πυρήνας του αισθήματος. Σε αυτήν τη σιωπή που μετατρέπεται σε πεδίο προσμονής, η απουσία γίνεται προϋπόθεση ακρόασης. Το τραγούδι «Listening Wind», ο άνεμος που ακούει, λειτουργεί ως απάντηση στη μεγάλη απουσία, χωρίς να την ακυρώνει, εισάγοντας αφήγηση δίχως να γεμίζει το κενό, αλλά διασχίζοντάς το. Ο άνεμος είναι φορέας μνήμης και συνείδησης, με προσανατολισμό και κατεύθυνση. Η σύνθεση ενσωματώνει πολιτική ευαισθησία και ανθρώπινο βάθος μέσα σε ποιητική γλώσσα, συνδυάζει στοχασμό και εξωστρέφεια, μιλώντας για τον άνεμο που δεν ανήκει σε κανέναν και διαπερνάει τα πάντα, μεταφέροντας άλλοτε ψήθυρους, άλλοτε σκόνη και άλλοτε αλλαγή. Και δεν έχει σημασία τόσο από πού φυσάει, αλλά ποιος είναι ικανός να τον ακούσει μέσα του, καταλήγει ο Πίτερ Γκάμπριελ, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ένα κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα της παράδοσης του Αντώνιο Βιβάλντι, τουλάχιστον σύμφωνα με τον συνθέτη, καθώς ήταν και μια ανάθεση της ορχήστρας Δωματίου Πριμαβέρα, μπορείτε να κάνετε το συσχετισμό. Ένα εξαιρετικό σύνολο παρεπιπτόντος που παίζει συνήθως δίχως μαέστρο. Gavin Bryars, λοιπόν, και στο πνεύμα της παλαιάς μουσικής, της μπαρόκ μουσικής δηλαδή, ο σολίστας παίζει ένα μέρος λυρικό και όχι βιρτουόζικο, με πολλές muted χορδές.

Ακούτε, φίλοι, βραδινές αρμονίες. Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Gavin Bryars. Μούσες από την πιερία που με τα άσματά σας δοξάζετε, εμπρός για το Δία μιλήστε, υμνήστε τον πατέρα σας. Χάρη σε αυτόν άλλωστε άδοξοι και άλλοτε ένδοξοι είναι οι θνητοί οι άνθρωποι. Άλλοτε γνωστοί και άλλοτε άγνωστοι με τη θέληση του Δία του Μεγάλου. Γιατί εύκολα αυτός δίνει τη δύναμη, μα και εύκολα τον ισχυρό καταστρέφει. Εύκολα τον περηφανή μειώνει και υψώνει τον αφανή. Εύκολα διορθώνει το άδικο και ταπεινώνει τον υπερόπτη. Μα ο Δίας τάκρυψε, έχοντας την καρδιά του οργιστή, γιατί τον εξαπάτησε ο πανούργος Προμηθέας. Έτσι σχεδίασε για τους ανθρώπους ολέθριες θλίψεις. Έκρυψε τη φωτιά. Και πάλιν αυτή, ο γενναίος γιος του Ιαπετού, την έκλεψε για χάρη των ανθρώπων από τον συνετό το Δία. Και η ήχη του μουράει σαν τους απόϊχους των σκέψεων του Ισίωδου. Έργα και ημέρα.

0: Κι έτσι φτάσαμε στο τέλος, φίλοι. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Κυριακάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Δορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Αξάμ Ολντού. Βράδιασε και μελαγχόλησα ξανά. Ένα κλασικό τουρκικό τραγούδι από τον προηγούμενο αιώνα ερμήνευσε η avant-garde βοκαλίστα με έδρα τη Ζυρίχη Σαντέ Τουρκόζ από τον δίσκο της «Θάλασσα του Μαρμαρά». Τη θάλασσα που συνδέει τον Εύξεινο Πόντο με το Αιγαίο Πέλαγος. Με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, η Τουρκόζ αυτοσχεδιάζει ψάχνοντας να μεταμορφώσει τη μνήμη, να προκαλέσει εικόνες που ξεπερνούν τα πολιτιστικά όρια. Η μνήμη είναι παντού και κάθε φορά η ίδια, δεν μεταβάλλεται, αλλά η έκφρασή της είναι διαφορετική. Η ατομική αντίληψη αναπτύσσει μια καθολική εντύπωση της πολιτιστικής ζωής. Όπως οι μεταμορφώσεις της μνήμης, έτσι και το νερό πρέει ανεμπόδιστο, ενώνοντας ανθρώπους και πολιτισμούς. Απόψε, ο παράξενος ελκυστής ξεκινάει ένα ταξίδι που θα διαρκέσει όλο τον Αύγουστο, με ιστορίες της θάλασσας και ήχους υδάτινους. Για το νερό, τις ποιότητες και τις ιδιότητες του, τα πλάσματα του νερού και τους μύθους γύρω από αυτά. Με αφετηρία, τα νερά μας, την θάλασσα της Μεσογείου και τα νησιά της. Η θάλασσα του Μαρμαρά σχηματίστηκε από την κίνηση των τεκτονικών ρηγμάτων στο φλοιό της γης και τον διαχωρισμό των υπήρων της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Έτσι δημιουργήθηκε το Αιγαίο. 20 εκατομμύρια χρόνια καταστροφής και ανυπέρβλητης ομορφιάς. Το αρχιπέλαγος του Αιγαίου είναι μία από τις λίγες περιοχές όπου πολύπλοκες γεωλογικές διεργασίες είναι υπεύθυνες όχι μόνο για τη γέννηση και την εξέλιξή του, αλλά και την διαμόρφωση του μοναδικού κάλους περιβάλλοντος του, καθώς και την κοινωνική, οικονομική και ιστορική εξέλιξή του από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πριν από 11.500 χρόνια, η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε και έφτασε 60 μέτρα κάτω από την σημερινή στάθμη, με συνέπεια την διακοπή επικοινωνίας πολλών περιοχών. Πριν από 8.000 χρόνια, η στάθμη της θάλασσας φτάνει σχεδόν στο σημερινό επίπεδο και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατακλειστούν πολλές χαμηλές χερσαίες περιοχές από θάλασσα και να διακοπούν οι επικοινωνίες μεταξύ των νησιών. Το αρχιπέλαγος του Αιγαίου, στο σύμπλεγμα των μικρών νησιών του, μας ταξιδεύει η ορχήστρα της θάλασσας. Ένα υβριδικό σύνολο ελεύθερου αυτοσχεδιασμού και πειραματισμού που ενεργοποιήθηκε στην Αθήνα στις αρχές του 21, εν μέσω COVID, από παλιούς φίλους, συμφοιτητές και μουσικούς συνεργάτες, το οποίο δραστηριοποιείται κυρίως διαδικτυακά. Το πλήρωμα της ορχήστρας, όπως το χαρακτηρίζουν οι ίδιοι, αποτελείται από τον Βασίλη Κόκα στις κλίδες, δηλαδή τα ηλεκτρικά κύματα, τα λαντωτές και τα πλήκτρα, τον Ερίκο Σιδηρόπο Βελίδη στις επιχειρήσεις βάθους, την σύνδεξη πυρήνων, στον Πάσο δηλαδή, ο Βασίλης Ρούπας είναι υπεύθυνος για τις αντένες βυθού, τους ορεινούς ήχους και το πιάνο. Ο Δημήτρης Ταλαρούγας είναι υπεύθυνος φιλόσοφος εν υπηρεσία, καθοδηγητής Tai Chi και πολυοργανίστας. Η Μαρία Τζάνου ως εργοδηγό κλασικής προπαρασκευής πιεζοηλεκτρικών συστημάτων στα νυχτά και τις κιθάρες, και τον Τσέλιο Βασκονσέλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος συστημάτων πνευματικής ασφάλειας νόζια, για τους πινθήρες και τα έμβια κυκλώματα.

Από την ορχήστρα της θάλασσας ακούσαμε την Μικρονησία του Αιγαίου. Σαν σύμβολο ή στην συνθήκη ενός ονείρου, το νησί μπορεί να αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερες επιθυμίες μας και τους χειρότερους φόβους μας. Ένα ποιμενικό ειδήλιο ή έναν εφιάλτη απομόνωσης και απώλειας. Περιτριγυρισμένο από τα υδάτινα τείχη του, ενσωματώνει την έννοια του διαχωρισμού, της απρόσιτης πρόσβασης σε όσους βρίσκονται έξω από αυτό και του περιορισμού σε αυτούς που βρίσκονται μέσα. Ο Κύπριος συνθέτης σύγχρονης κλασικής μουσικής και πανεπιστημιακός με έδρα πλέον την Ολλανδία, Γιάννης Κυριακίδης, ερευνά την σχέση μεταξύ αντίληψης, συναισθήματος και γλώσσας και πώς αυτό καθορίζει την εμπειρία μας στον ήχο. Το έργο του «Υποθετικά νησιά» περιγράφει ένα ταξίδι από έναν πόλο σε 12 νησιά και πάλι πίσω. Αυτά τα νησιά είναι απομακρυσμένα, ακατοίκητα και υπαρκτά, αλλά αποδίδονται υποθετικά ως αφηρημένες ιδέες. Θέλοντας να κρατήσει μια μυθοπλασία, δεν τα ονομάζει, αλλά οι κόλποι και τα βράχια τους ονομάζονται στη μουσική, κωδικοποιημένα στις νότες, αν κάποιος ενδιαφέρεται να τα αποκρυπτογραφήσει. Αυτά τα ονόματα, που είναι ίχνη των επιθυμιών των κάποτε κατοίκων τους, αποκρισταλώνονται σε μοναδικά μικροτονικά πεντατονικά μοτίβα, το καθένα ελαφρώς διαφορετικά από το άλλο, με τον συντονισμό τους να επηρεάζεται από την πραγματική τους θέση στο GPS. Τα υποθετικά νησιά είναι με αυτόν τον τρόπο ένας ακουστικός άτλαντας. Μια ηχητική χαρτογραφημένη φαντασία για την έννοια των απομακρυσμένων ερημικών τόπων. Ερμηνεύει το κουιντέτο πνευστών από την δυτική ακτή της Αμερικής, Splinter Reeds.

από τα ηχοτοπία, τις ιστορίες και τις ατμόσφαιρες που εκδηλώνονται γύρω από υδάτινα σώματα που διαδίδουν την ανταλλαγή, αντλεί έμπνευση το Project Harbors, λιμάνια, μια συνεργασία των Αμερικανίδων συνθετριών Ellen Fullman και Teresa Wong.

δομημένο γύρω από τις εκτεταμένες αρμονικές των ανοιχτών χορδών του τσέλο, οι Wong και οι Fullman χρησιμοποιούν υποσύνολα αυτών των τονικών περιοχών για να δημιουργήσουν ιδιαίτερα ηχητικά περιβάλλοντα. Το Long String Instrument της Fullman το έχουμε συναντήσει και σε προηγούμενες εκπομπές. Είναι μια εκπληκτική εγκατάσταση με πάνω από 40 χορδές που εκτείνονται σε μήκος 25 μέτρων και εκτελείται με την κίνηση του ερμηνευτή ανάμεσα σε αυτές, δονώντας τες με δάχτυλα καλυμμένα με ρητίνι. Τοποθετεί και τον ακροατή μέσα στο σώμα του ήχου, μεταμορφώνοντας την ίδια την αρχιτεκτονική του χώρου σε μουσικό όργανο. Η Wong έχει αναπτύξει τεχνικές που μεταφέρουν το τσέλο πέρα από την παράδοση του οργάνου, σε ένα λεξιλόγιο με ρίζες στους ήχους του φυσικού κόσμου. Εχμαλωτίζει το υλικό ηλεκτρονικά, διαστρώνοντας υφές που ενισχύονται σε όλο το χώρο, βυθίζοντάς μας σε ένα πεδίο όπου η φαντασία και η πραγματικότητα εναλλάσσονται. Τα λιμάνια των Fullman και Wong είναι μια απτή απεικόνηση της δυνατότητας που έχει η δόνηση των χορδών να απομακρύνει ό,τι είναι περιττό, ενδεχομένως και επιβλαβές, από ένα μυαλό υπερφορτωμένο με ψευδαισθήσεις και ανησυχίες.

Ιστορίες από λιμάνια της Μεσογείου αφηγείται το ντοκιμαντέρ της αυστριακής σκηνοθέτριας Γιόλα Βιέτσορεκ. Ιστορίες γυναικών σε διαφορετικά πλοία που είτε εργάζονται, ερευνούν ή χαλαρώνουν, η θάλασσα της Μεσογείου είναι ο κοινός τους τόπος. Για αιώνες, ο ωκεανός θεωρούνταν ένας τόπος αντρικής επέκτασης. Άντρες ως καπετάνοι, μάγειρες πλοίων, ναυτικοί, εξερευνητές, περιπατητές και εξερευνητές και πειρατές. Στο ντοκιμαντέρ «Stories from the Sea» όλα είναι διαφορετικά. Εδώ οι γυναίκες ξεκινούν μακρινά ταξίδια. Κοιτάζουν την φουρτουνιασμένη θάλασσα με περισυλλογή, υπολογίζουν διαδρομές, κατευθύνουν το πιδάλιο, μαζεύουν τα πανιά, βάζουν άγκυρες και τις ξανασηκώνουν. Η ταινία παρατηρεί την κίνησή τους πάνω στο πλοίο. Τη μουσική της έχει γράψει η Καναδέζα συνθέτρια και τσελίστρια με έδρα τη Νέα Υόρκη, Τζούλια Κέντ.

Καθώς μπαίνουμε στον Πειραιά, όπως ονομάζεται η σύνθεση που ακούμε, γνωρίζουμε τις γυναίκες του ντοκιμαντέρ. Η κάθε μια έχει το δικό της λόγο που ταξιδεύει. Η Τζέσικα είναι εδώ και μήνες ασκούμενη σε φορτηγό. Έχει διασχίσει τη Μεσόγειο ήδη 3 φορές. Η Αμπάρο είναι μια χαρούμενη συνταξιούχος, επιβάτρια σε κρουαζιερόπλαιο, που στο παρελθόν έκανε αυτά ταξίδια με τον άντρα της. Τώρα όμως ταξιδεύει μόνη της ανάμεσα στα πολλά ζευγάρια και αφού συμμετέχει με κέφι στις εκδηλώσεις στο πλοίο, όταν γυρνάει στην καμπίνα της, αφαιρεί μελαγχολικά το μακιγιάζ της. Η Πιάνκα, η Φεντερίκα, η Άννα, η Αρμίνα και η Τωροτία συμμετέχουν σε ένα ιστιοβουλικό ταξίδι επικοινωνίας μεταξύ των εθνών. Η ομάδα είναι διεθνής, μαγειρεύουν και τρώνε μαζί, μαθαίνουν ιστιοπλοεία από γυναίκα σκίπερ, συζητούν την κατάσταση των προσφύγων στα ανοιχτά της Λαπεντούζα.

σύμφωνα με τον Μισελ Φουκό, κάθε πλοίο είναι το απόλυτο παράδειγμα ετεροτοπίας. Ένα κομμάτι χώρου που επιπλέει, ένας άτοπος τόπος που ζει από μόνος του, που είναι κλεισμένος στον εαυτό του και που έχει συγχρόνως παραδοθεί στο άπειρο της θάλασσας και που από λιμάνι σε λιμάνι, από βάρδια σε βάρδια, από οίκο ανοχής σε οίκο ανοχής, πηγαίνει μέχρι τις αποικίες, αναζητώντας ό,τι πολυτιμότερο έχουν στους κήπους τους. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί το καράβι ήταν για το πολιτισμό μας από τον 16ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας όχι μόνο το μεγαλύτερο εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και η μεγαλύτερη δεξαμενή φαντασίας. Το πλοίο είναι η κατεξοχήν ετεροτοπία, τους πολιτισμούς δίχως καράβια, τα όνειρα αποστηρώνονται.

Απόψε, στον παράξενο ελκυστή, αφηγηθήκαμε ιστορίες από τη Μεσόγειο για τα νησιά και τα πλοία. Ιστορίες της θάλασσας που θα μας συνοδεύουν και για το υπόλοιπο του μήνα. Σε ταξίδια πραγματικά ή της φαντασίας. Τα νοερά που κάνουμε όσοι παραμένουμε στην πόλη. Στην έξοδο, η PJ Harvey και ο Tom York και ο δίσκος «Ιστορίες από την πόλη και ιστορίες από τη θάλασσα» τραγουδούν για ένα όμορφο συνέστημα, όπου μπορείς με το μυαλό να δεις μέσα από ατέλειωτα μίλια φωτιάς και νερού αυτά που αγαπάς. Beautiful feeling. Τον ήχο φρόντισε ο Κώστας Κυριακάκης. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Γιος του μεγάλου Αλεσάνδρου Σκαρλάτη, ο Ντομένικο έγραψε πάνω από 500 σονάτες για τσέμπαλο, μικρά θαύματα δεξιοτεχνίας και φαντασίας. Στη σονάτα του σε σολ μίζωνα Kirkpatrick 91, ο Avia Vital μεταφέρει τη λάμψη τους στο μαντολίνο, με συνοδεία τσέμπαλου από τον Σαλεύ Αντ Έλ.

Ακούσαμε τη σονάτα σε σολ μίζωνα του Ντομένικο Σκαρλάτη σε διασκευή του Άβια Βιτάλ με τον ίδιο να παίζει μαντολίνο και τον Σαλεύ Αντέλ τσέμπαλο. Μυστικίστρια, συγγραφέας, φιλόσοφος και συνθέτρια του 12ου αιώνα, η Χίλντεγκαρ φον Μπίγκεν άφησε έργα με πνευματική δύναμη και πρωτόγνωρη μελωδικότητα. Το «O vis eternitatis» είναι ύμνος στην αιωνιότητα. Ερμηνεύει το σύνολο «Sequentia».

Ακούσαμε το «O Vis Eternitatis» της Hildegard von Bingen που ερμήνευσε το σύνολο Sequentia. Γραμμένο λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το «The Lark Ascending» του Raven Williams υψώνει το βιολί σαν κορυδαλό πάνω από την αγγλική εξοχή. Έργο βαθιά λυρικό, εμπνευσμένο από ποίημα του George Meredith. Το ακούμε τώρα από τον βιολονίστα Πέκα Κουουσίστο και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βασιλείας που διευθύνει ο Άιβορ Μπόλτον.

Ο βιολονίστας Πέκα Κουσίστο ερμήνευσε το «The Lark Ascending» του Ρέιβον Βίλιαμς μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βασιλείας υπό τη διεύθυνση του Άιβορ Μπόλτον. Τα «Vision Fugitive» του Σεργέη Προκόφιεφ είναι σύντομα μουσικά κομμάτια, στιγμές που περνούν σαν σκέψεις, άλλοτε λυρικές και άλλοτε σαρκαστικές. Γράφτηκαν την περίοδο της Επανάστασης με πειραματική διάθεση και λεπτό χιούμορ. Τα ερμηνεύει ο πιανίστας Ρότζερ Γουόντουορθ.

Ο πιανίστας Roger Woodward ερμήνευσε τα 7 πρώτα Vision Fugitive του Σεργέη Προκόφιεφ. Και το πρώτο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο συνεχίζεται με τον Λετωνό Ιμαντς Ζερμάνης, έναν συνθέτη που γεννήθηκε το 1951 και συνδυάζει μοντέρνες αρμονίες με την καθαρότητα του βαλτικού τοπίου. Η Pastorale for Summer Flute είναι έργο για εκκλησιαστικό όργανο που αποπνέει θερινή γαλήνη. Στο όργανο είναι ο Τελιβάλντης Ντέξνης.

Ακούσαμε την Pastorale for Summer Flute του Imants Germanis που ερμήνευσε ο οργανίστας Τελιβάλντης Ντέξνης. Η Μίσα Μπρέβης Σάνκτη Ιωάννης Δεντέο του Ιώζεφ Χάιντν γράφτηκε γύρω στα 1775 με πρωτοφανή απλότητα και ευλάβεια. Ο Χάιντν έγραψε 4 ή 5 σύντομες λειτουργίες για διάφορες περιστάσεις και στη συγκεκριμένη έπαιζε όργανο στην πρώτη της παρουσίαση. Ερμηνεύουν η σοπράνο Χενριέτε Σέλεμπεργκ, η χοροδία δωματίου του Βανκούβερ και η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Τζον Ουόσμπορν.

ακούσαμε την Μίσα Μπρέβης Σάνκτη Ιωάννης Τεντέο του Γιώζεφ Χάιντν, που ερμήνευσε η σοπράνο Χενριέτε Σέλεμπεργκ μαζί με τη χοροδία δωματίου του Βανκούβερ και τη συμφωνική ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Τζον Ουόσπορν. Ένα από τα πιο αφηγηματικά συμφωνικά ποίηματα του Αντωνίν Ντβόρζακ, βασισμένο σε λαϊκό παραμύθι, γεμάτο έρωτα, προδοσία και λύτρωση ακολουθεί. Ο τίτλος του «Το Χρυσό Αδράχτη» ερμηνεύει η συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ιλάν Βολκόφ.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας, υπό τη διεύθυνση του Ιλάν Βολκόφ, ερμήνευσε το Χρυσό Αδράχτη του Αντωνίν Ντβόρζακ. Στις σκηνές του δάσους τώρα, ο Ρόμπερτ Σούμαν μας οδηγεί σε έναν φανταστικό περίπατο ανάμεσα σε δέντρα, πουλιά και μυστικές φωνές. 9 μικρές εικόνες, γραμμένες με τη ρομαντική ευαισθησία της όρημης περίοδου του, θα μας οδηγήσουν τώρα στο τέλος του πρώτου διώρου του απόψινού μας νοτούρνο, με τη βοήθεια του πιανίστα Στέφαν Μπόιστεν.

0: Ο πιανίστας Στέφαν Μπόιστεν ερμήνευσε 9 κομμάτια από το έργο 82 του Ρόμπερτ Σούμαν, που αποτελούν το έργο του «Σκηνές του δάσους». Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλένη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η πρώτη σερενάτα, έργο 11 του Johannes Brahms, γράφτηκε σε μια εποχή αναζήτησης, όταν ο συνθέτης δοκίμαζε τις δυνάμεις του στη συμφωνική φόρμα. Είναι ένα έργο γεμάτο φρεσκάδα και κλασική ισορροπία, με τη γαλήνη μιας μουσικής περιπλάνησης που ερμηνεύουν οι σπουδαστές της Ακαδημίας Μουσικής του Φεστιβάλ του Ζερμάτ.